Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

το πήρατε μυρωδιά, έτσι, ότι εμφανιστήκαμε στο στούντιο. Το βλέπω στα μηνύματά σας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Στην ώρα μας ήρθαμε, αλλά δύο τραγούδια έτσι μέχρι να εγκληματιστούμε. Όχι να κάνουμε κανένα έγκλημα, να, αυτό που λέει, να γίνουμε ένα με το κλίμα που λένε. Το χρειαζόμαστε κι εμείς τώρα. Άλλωστε μόνοι μας είμαστε, εγώ και ο καφετζής απέναντι. Σήμερα δεν συνάντησα ούτε έναν άνθρωπο έξω. Δεν πάει κανένα στη δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε. Μου θύμιζε τις εποχές του κορονοϊού. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλή Τετάρτη να έχουμε. Είναι 5 του Αυγούστου και ακούτε Status 107.7. Γούτε μόργεν, γούτε μόργεν. Καλά ξυπνητούρια που λένε. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, την πολύ πολύ πρωινή. Πιο νωρίς ξυπνήσατε, το ξέρω κι εγώ, πιο νωρίς από τις... Έφαγα και λίγο καρπούζι το πρωί. Ωραίο είναι, δροσιστικό. Βλέπω ότι κάποιοι επέστρεψαν. Η Ιωάννης μου στέλνει τραγουδάκι. Τι ώρα μου το έστειλα, το βράδυ μου το έστειλα αυτό, αργά. Αυτό είναι νωρίς το βράδυ μάλλον, νωρίς το βράδυ. Καλημέρα στο Φωτάκο, καλημέρα Φώτη. Έβλεπες και εσύ χθες το βράδυ το ντοκιμαντέρ στο Μέγκα? Όχι το χιλιοστό, το εκατοστό, το άλλο με τις φωτιές. Το έβλεπες και εσύ εκείνο? Α, προφανώς. Θα το συζητήσουμε και αυτό σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα Φωτάκο, καλό πρωινό. Νυχτοπούλια. Στο Χρήστο, στο Γιώργο, στον αδερφό μου, το Γιαννάκη, στην Ξένια. Στη Χριστίνα, στη Ζωή, good morning, γεια σου Μαρία.

28 βαθμούς λέει η θερμοκρασία, όπως και χθες. Και χθες νομίζω 28 πρέπει να είχαμε το πρωί. Κάτσε να δω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Σήμερα λέει ότι θα έχει και λίγα συννεφάκια. Μέχρι 35 βαθμούς όμως θα έχουμε. Νοτιοδυτική, άνεμη και ανατολική. Δεν έχουμε βοριάδες και νοτιάδες το βράδυ. Το απογευματάκι και μετά. Μέχρι 35 βαθμούς. Αύριο το ίδιο, 35-34, Παρασκευή 35 πάλι βαθμούς, το Σάββατο όμως 39, δεν το λέει 40, το λέγε 40, τώρα το λέει 39. Την Κυριακή 37, για Σαββατοκύριακο είμαστε τα μάμ που λένε, από τα κεντρικά Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλημέρα Κωνσταντίνε, σε όλους εσάς που ξυπνήσατε νωρίς. 6:30 θα ξημερώσουμε, 8:30 θα βραδιάσουμε. Της Αγίας Νόνας είναι, λέει, μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου. Οι Ορθόδοξοι τα ξέρετε αυτά. Γιορτάζει η Νόνα με δύο νι και η Νόνα με ένα. Έτσι, για να μην λέτε μόνο Βαρουφάκης έχει ένα νι και τα λοιπά. Έτσι υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία είναι άλλο με ένα νι και άλλο με δύο νι. Ανάλογα με την περίπτωση, ας πούμε. Βαγγελάκι, άντε αγόρι μου, σήκω αγόρι μου. Άντε αγόρι μου, σήκω. Ξύπνα σιγά σιγά. Άντε να είσαι λίγο προκομμένος. Η αλήθεια είναι αυτή, αδερφέ μου Γιάννη, ότι το πρωί έχουμε πολύ γυναικείο πληθυσμό. Αυτό είναι καλό βέβαια από τη μία μεριά. Ανησυχητικό από την... Κάτσε λίγο, το ξυπνητήρι χτυπάει. Όχι, εντάξει. Γιατί χτυπάνε τα ξυπνητήρια. Αφού έχουμε ξυπνήσει, αυτά χτυπάνε. Βέβαια, αντί για ξυπνητήρια, κάποια στιγμή για να κοιμούν, θα πρέπει να έχουμε και αφυπνιστήρια. Αυτά δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Έχουμε μόνο ξυπνητήρια μέχρι στιγμής.

τι έγινε, τα μικρόφωνα χτυπάνε δύσκολα. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω εδώ πέρα, γιατί τα πράγματα έχουν. Έκανε ο Ρέπιτς το βράδυ, κουμπέ, έκανε ο Ρέπιτς. Γιαννάκη, σαν το κάνει εκπομπή, τα κάνει Ντάρμα, τα κάνει όλα εδώ πέρα μέσα. Κάτσε να με ρεγουλάρω λιγάκι, κύριε Θήμιο.

Καλύτερα, καλύτερα, ωραία. Λοιπόν, πρώτο θέμα το οποίο διάβαζα για από χθες. Έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Βέβαια, πέρα από τις φωτιές, αυτό για τη φωτιά έχει να κάνει. Έχει και δολοφονίες, έχει και πολλά άλλα. Αυτά νομίζω ότι ασχολούνται περισσότερο οι δημοσιογράφοι. Η επικαιρότητα έχει συγκεκριμένα πράγματα αυτές τις μέρες. Και ιδιαίτερα τον Αύγουστο είναι λίγο διαφορετική από ό,τι τους άλλους μήνες. Ομολόγησε ο 55χρονος, λέει, στο Μιστρά. Είχα για 2,5 χρόνια, λέει, στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου, για να παίρνω τη σύνταξη και τη μητέρα, και της μητέρας μου, λέει. Το ομολόγησε. Το ομολόγησε ότι έτσι και έτσι έγιναν τα πράγματα. Δύσκολα θέματα αυτά, έτσι, για την επικαιρότητα. Και βέβαια το πώς ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία, το δούμε και αυτό. Έγινε αυτοψία. Γρήγορα γίνονται οι αυτοψίες αυτές. Μπαμπαμ, όταν. Ναι, αυτό γίνονται πολύ γρήγορα οι αυτοποίητες. Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία, τι αποκάλυψε η αυτοψία της πυροσβεστικής. Της πυροσβεστικής στο σημείο 0, Γιαννάκη μου. Έχουμε και φωτογραφίες, έχουμε και ντοκουμέντα. Έτσι, για να ξέρετε τι γίνεται. Η πυροσβεστική, λέει, αποδίδει καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Σε βραχυκύκλωμα προκάλεσε, λέει, από την ταλάντωση αγωγό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σπινθήρες, λέει, από ηλεκτρικό τόξο του ιδιωτικού δικτύου, του ιδιωτικού, με μικρά γράμματα του ιδιωτικού, δεν το λέει, τίποτα, έτσι δεν είναι του δημοσίου, του αιωλικού πάρκου, λέει, μαύρο σπιθάρι. Ναι. Εκτοξεύτηκαν σε ξηρά χόρτα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η αυτοψία δείχνει έναρξη, λέει, απέκλεισε άλλες αιτίες όπως εμπριστικούς μηχανισμούς, ανθρώπινη παρέμβαση, θερμές εργασίες ή φυσικά αίτια ανάφλεξης. Α, μάλιστα. Γι' αυτό νομίζω και η ζούγκλα προσπάθησε να κάνει μια. Α, κάτσε, Κατηρή, κάτι μου στέλνει. Κατηρή, μην κάνω κανένα λάθος και πω κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν είναι σωστό. Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε μετά από αυτό. Στη σκοτεινότερη στιγμή. Εγώ είπα, Βασιλάκι μου, εγώ ανεμογεννήτρια. Είπα εγώ ανεμογεννήτρια. Γράφει πουθενά ανεμογεννήτρια. Δεν λέει ανεμογεννήτρια. Δεν είπε τη λέξη ανεμογεννήτρια. Αιωλικού πάρκου είπε. Τη λέξη ανεμογεννήτρια δεν την έγραψε πουθενά. Δεν την γράφει πουθενά. Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν προϋπάρχουσες θερμικές αλλοιώσεις στους αγωγούς. Ενώ σημειώνεται, λέει, ότι η ίδια γραμμή είχε εκδηλώσει αντίστοιχο περιστατικό τον προηγούμενο μήνα. Από την πυρκαγιά τελικά καταστράφηκαν πάνω από 130.000 στρέμματα δασικής και γεωργικής έκτασης, καθώς και κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, τα πλάγια γράμματα δικά μου, που δεν έχουμε μετρήσει ακόμα πόσες κατοικίες είναι. Αυτά για να μην λέτε ότι τα αυτά του αυτού, καταλαβαίνεις.

Όχι, Φωτάκο μου, δεν το είδα αυτό το θέμα το οποίο περιγράφεις και βέβαια θα το ρωτήσω για να μάθω τι ακριβώς εννοείς. Έτσι, κάποια αεροπλάνα, τι αεροπλάνα ή drones είναι αυτά τα οποία αγοράστηκαν για το συντονισμό των πυροσβεστικών αεροπλάνων. Δεν το ξέρω το θέμα. Υπάρχουν, λέει, κάποια αεροπλάνα τα οποία αγοράστηκαν για το συντονισμό των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Ναι, αυτό το έχω ακούσει πως γίνεται, ότι κάποιο ηγείται το πως θα γίνεται ο συντονισμός. Είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε και γι' αυτό είχαμε το περιστατικό με το ανθρώπινο λάθος ή τέλος πάντων αυτό το οποίο έγινε με τα ελικόπτερα και έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι. Δεν άκουσα κάτι. Αν ξέρεις κάτι να μας ενημερώσει, να μας πεις, να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται. Αυτά τα αεροπλάνα τα συγκεκριμένα τα οποία αγοράστηκαν, πότε αγοράστηκαν, γιατί αγοράστηκαν και αν χρησιμοποιούνται, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ιωάννης έστειλε τραγούδι. Αγαπημένο. Θα ανοίξω γραμμές σε 2-3 λεπτά. Καλή σας μέρα. 21 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινάμε νωρίς αυτή τη βδομάδα. Ευλογημένη.

Σταμάτη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωί. Ιωάννη, πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ανοίξω γραμμές για να πούμε καλημέρες. Σπύρο μου, καλημέρα και σε σένα. Στον Παναγιώτη επίσης, ο οποίος πηγαίνει στην δουλίτσα αυτή τη στιγμή. Νωρίς βέβαια, το καταλαβαίνω αυτό το πρωινό. Έχει όμως ησυχία, φίλε, έτσι. Έχουμε ένα θετικό. Αυτό το μήνα θα έχουμε ένα θετικό. Πέρα από τα άλλα θετικά τα οποία προσπαθούν να μας δείξουν οι άλλοι ότι έχουμε και εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί έχουμε τη στραβωμάρα μας, την τζίμπλα μας. Το θετικό είναι ότι είμαστε πιο λόκα που λένε. Είμαστε πιο λάσκα, είμαστε πιο χαλαροί. Κινούμαστε πιο εύκολα, δεν έχουμε τόσο πολλά νεύρα όσοι τουλάχιστον μένουμε μέσα στην πόλη, γιατί η πόλη είναι πιο άνετη. Είναι ένα θετικό αυτό. Ας το δούμε σαν θετικό, έτσι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλό ρεπορτάζ γράφτηκε για το Θανάση τον Αυγερινό και για την κυρία Καριστιανού. Διαβάζω, προσπαθώ να διαβάζω, να καταλάβω. Τι έβδια προφητείες λέτε. Έχετε μάθει να μιλάτε με έναν τρόπο, ας πούμε για παράδειγμα, αδιευκρίνιστο? Δύσκολο σας είναι να πείτε, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μούγκα, μην μιλάτε καθόλου, πες δεν σας ενδιαφέρει, δεν τα βρήκαμε και τελειώσαμε. Γιατί τα κάνετε αυτά τα ρεπορτάζ? Δεν ξέρω αν φταίνει δημοσιογράφοι στην προκειμένη περίπτωση ή αν οι ίδιοι ξύνονται στη γλίτσα του βοσκού που λένε, του τσομπάνι που λέμε στο χωριό μου. Αλλά το να γράφετε, ξέρω εγώ, άρθρα χωρίς να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε, τι τα γράφετε, για να μας διευκρινίσετε κάτι? Έχετε τη διάθεση να μας διευκρινίσετε? Εγώ δεν καταλαβαίνω Χριστό. Εσύ, Γιωράκη μου, κατάλαβες? Φώτη μου, κατάλαβες εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς έγινε? Συγκεκριμένα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο, ας πούμε, μετρημένα κουκιά είναι. Δεν ταιριάξαμε. Κάτι δεν μου άρεσε. Δεν θέλω να σας πω τι είναι αυτό, αλλά είδα κάτι ότι δεν μου άρεσε. Μάλωσα γιατί είναι κάτι προσωπικό. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ. Τι γράφετε άρθρα, ας πούμε, και εξηγήσεις? Δεν έχει τέλος οι αλληλοκαταγγελίες και η αποχώρηση από την ελπίδα της δημοκρατίας. Ο Θανάσης, ο οποίος επιτέθηκε με ειρωνικό τέτοιο και με ειρωνική ανάρτηση. Και πέστε ρε παιδιά καμιά κουβέντα για να ξέρουμε τι έγινε. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μην μας λέτε τίποτα. Πες παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, προσωπικό είναι. Δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα δεν μου κάνει κάτι εμένα, λέω παιδιά, εμένα δεν μου κάνει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω, ας πούμε. Τι μου γράφετε εδώ και μια εβδομάδα τώρα άρθρα για την αποχώρηση του Θανάση και για την δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού? Ή βγέστε και πέστε, ξέρετε τι, υπάρχει κάτι το οποίο έχει να κάνει με την υγεία. Τι σκοτεινή κύκλη και αυτό και κάτι θάμνους και ένα δέντρο το οποίο έγειρε και... Να αυτά ρε. Μανουλάκη, τι είναι αυτά ρε αγόρι μου? Δεν μου κάνεις. Δεν μου κάνεις, κυρία μου, δεν μου κάνετε. Δεν θέλω, ας πούμε, είδα κάτι το οποίο είναι στραβό. Ίσως δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σας. Ή είδα αυτό, τι μην το συζητάς καθόλου? Παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι, αλλά δεν θα σας το πω. Ούτε στο δημοτικό δεν τα κάναμε αυτά. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Εσύ ρε Μανώλη, τι καταλαβαίνεις τώρα?

Εν τω μεταξύ, Παναγιωτάκη μου, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αποχώρησαν, από ό,τι διαβάζω, και η Κατερίνα η Μουτσάτσου και δύο ακόμα στελέχη. Μας παροτρύνει ο δημοσιογράφος να δούμε τις επιστολές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Το κόμμα Ελπίδα της Δικαιοσύνης Μαρίας Καριστιανού καταγράφει δύο νέες αποχωρήσεις μετά την πρόσφατη, λέει, παρέτηση για τη διαγραφή του Θανάση του Αυγερινού. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ηθοποιός είναι η Κατερίνα η Μουτσάτσου, ναι, αλήθεια. Νομίζω τραγουδίστρια, τέλος πάντων. Αποχώρησε από την ομάδα πολιτισμού, λέει, του κινήματος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες προς τα στελέχη και τους συνεργάτες. Ορίστε. Ορίστε η κοπέλα. Αποχώρησε, ευχαριστώ παιδιά. Λένε, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, το καταλαβαίνω. Ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι, παιδιά, να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Θέλεις να κάνεις κάτι, δοκιμάζεις από εδώ, δοκιμάζεις από εκεί. Λες, αυτό δεν μου κάνει, αυτό μου κάνει, θα το προσπαθήσω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να πούμε. Δηλαδή, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρούνται μεγάλα σκάνδαλα αυτά. Εκτός και αν υπάρχει κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, σου λέει εδώ τώρα πρόκειται περί μιας δύσκολης κατάστασης, την οποία είσαι υποχρεωμένος ουσιαστικά, αφού ανακατεύεσαι με τα κοινά, να βγεις και να την πεις, ρε φίλε. Πεις εδώ πέρα γίνονται παρανομίες. Οπ, μαζί σου. Και θα σου πούμε και συγχαρητήρια. Πούμε μπράβο, ρε φίλε, είσαι τίμιος, είσαι σωστός, είδες κάτι λάθος, ας πούμε, για παράδειγμα, εξήγησέ μας. Δεν μου αρέσει. Εδώ δεν συμφωνώ εγώ με κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Και δεν μπορώ να αποπετάει ο γάιδαρος, ας πούμε, για παράδειγμα. Και αποχωρώ. Τι πιο φυσιολογικό.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Και ο Φωτάκος ρωτάει, τα αιωλικά πάρκα είναι αυτά που έχουν τις ανεμογεννήτριες? Όχι. Τα αιωλικά πάρκα είναι αυτά που έχει ο Πανετολικός. Η ομάδα. Έχει ομάδα Πανετολικό. Πανετολικό, νομίζω. Ρε Τέρμον, τώρα σε πιάω στα χέρια μου, θα αναστενάξεις. Με κάνεις να νιώθω σαν τον Πολάκη μερικές φορές. Τι ειρωνίες είναι αυτές. Φυσικά και τα αιωλικά πάρκα είναι αυτά που έχουν ανεμογεννήτριες. Τι θα είχαν να πούμε, κουρκουμπίνια? Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Πλάκα κάνουμε, μην ακούσει εδώ πέρα εσύ τι λέμε. Το κρίμα. Έμα τώρα πρωί-πρωί. Νικολή, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Δεν σου είπα καλημέρα γιατί μου φεύγουν μερικά μηνυματάκια. Good morning. Στο Δημήτρη είπα καλημέρα. Καλή τεταρτούλα, λέει, που λέει να έχουμε. Γεια σου, Δημητράκη.

Γεια σου Σωτηράκη, καλή σου μέρα αγόρι μου καλό. Good morning. Έμα κάτι ερωτήσω Φωτάκος να μου. Πού πάει η αγάπη όταν πεθαίνει τώρα? Είναι δυνατόν τώρα να ρωτάς πού πάει η αγάπη όταν πεθαίνει? Τα πεθαμενάδικα, πού θέλεις να πάει? Άιντε!

Γεια σου του λείπα μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Ωραία, τα έτσι τα πράγματα. Έφυγαν, λέει, γιατί μουτσκωσαν. Μουτσκωσαν, δεν τα βρήκανε, ρε φίλε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, χάλασε η μοιρασιά. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα, συμβαίνει να εδώ. Εδώ προσπαθούσε ο άλλος να μας εξηγήσει ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει κόμμα ληστών και λοποδητών, τώρα να πούμε. Και μετά πήγε και έγινε ο καλύτερος νεοδημοκράτης. Τώρα σε λίγο μπορεί να γίνει και που λένε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος. Πλάκα μας κάνεις τώρα, δεν τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα. Αυτό χαστουκίζεται ο άλλος, λέει αμάν τι έγινε. Η πολιτική είναι πολύ άτιμο πράγμα. Σοπάτε ρε παιδιά. Είπε κανείς ότι η πολιτική, ας πούμε, με ήττα το πολιτική. Η πολιτική με ήττα είναι, ας πούμε, μια διαδικασία, πώς να το πω, είναι κάτι σαν θρησκευτική κατάνοιξη, ας πούμε. Η πολιτική το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου. Είναι μέσα στη... Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Μην τα λέμε τώρα όλα και δεν είναι και σωστό. Θίγονται και οι υπολήψεις. Όποιος δεν θέλει, φεύγει. Και πολύ καλά κάνει. Απλά όταν φεύγεις, ας πούμε, όταν, δεν ξέρεις ποιο είναι το. Αυτό έχουμε ζήσει και αυτό το πράγμα. Το έχουμε ζήσει και το έχουμε καταλάβει. Είναι αυτό που λένε μεγάλη μπουκιά φαέ. Μεγάλο λόγο μη λες. Μη λες, βρε, μεγάλο λόγο. Άσε τα πράγματα. Αλλά όταν πεις κάτι, πρέπει να το πεις αφού το έχεις σκεφτεί. Έχεις βουτήξει την γλώσσα σου που λένε την γλώσσα στο μυαλό σου και μετά πήλα. Μίλα, μα θες. Κάνε δηλώσεις. Κάνε ό,τι δηλώσεις θέλεις. Αλλά. Αν αλλάξεις τις δηλώσεις σου, πες παιδιά, εδώ έκανα λάθος. Εγώ πίστευα ότι ο Γάιδαρος πετάει. Αλλά τελικά έμαθα ή τέλος πάντων έχω υποψίες ότι δεν πετάει. Πες το ρε Μπαλαμέ. Μην προσπαθείς να πεις εγώ είπα ποτέ κακό λόγο για σε παρακαλώ. Το έχουν χάσει οι άνθρωποι δηλαδή εντελώς. Σε μερικούς δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις, ας πούμε, λογική. Και εσύ ψάχνεις να βρεις τώρα γιατί και πώς. Τι γιατί και πώς. Δεν τα βρήκαμε. Εδώ είσαι παντρεμένος να πούμε 10 χρόνια και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι ασυμφωνία χαρακτήρων γράφει το χαρτί. Πλάκα μας κάνεις, αγόρι μου.

Καλημέρα στο Χάρη και καλό πρωινό. Αντωνάκη μου, good morning. Καλημέρα, καλημέρα, καλημερούδια. Τι άλλα πράγματα έχουμε τώρα, για να δούμε. Καλοκαίρι έχουμε πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλοκαίρι και μάλιστα Αύγουστο. Μάθαμε πώς ξεκίνησαν οι φωτιές στη Βιωτία από ένα αιωλικό πάρκο με τα αυτά του αυτού, του αυτού το τέτοιο που ήταν το σύρμα που αυτό το είδε, σπίθα και τα λοιπά. Ναι, το είδαμε αυτό. Ομολόγησε ο 55χρονος στο Μιστρά. Κάτι δολοφονίες, κάτι γενοκτονίες, κάτι τέτοια πράγματα τα πει η Κατερίνα σε λιγάκι όταν θα έρθει. Οι αντιδράσεις στη Βρετανία, λέγεται, το σχέδιο προώθησης αποφυλάκησης χιλιάδων καταδικασμένων, λέει, για ενδοοικογενειακή βία, αλλάζει ο Παρασκευόπουλος, φαίνεται. Πήγε ο Παρασκευόπουλος στην Αγγλία. Θα τρελαθώ, ρε φίλε. Κάτι στην Τουρκία με μια ηθοποιό, τέλος πάντων, που δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, η αποχώρηση του Θανάση. Χαμός μεγάλος, άρθρα πολλά, αλλά με το χαμόγελο που έριξε η κοπελίτσα, να πούμε κατά λάθος, μια αντίδραση και έγινε viral, δεν πειράζει, καλό της κάνει αυτό, ασχέτως αν, γιατί την υποστήριξαν όλη την κοπέλα, γέλασε κάποια στιγμή και επειδή γέλασε έγινε, ας πούμε, το μεγάλο, ο μεγάλος χαμός. Μπουρδολογίες δηλαδή, χαζομάρες τώρα, δεν έχει τίποτα σημαντικό. Λίγο μιλάνε οι φαντάροι, λίγο μιλάνε οι πυροσβέστες, λίγο μιλάει ο ένας, λίγο μιλάει ο άλλος. Κέρδισε στο λότο, λέει, 1 εκατομμύριο, το πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια, σάρωσε όλη τη χωματερή και το βρήκε. Αυτό είναι έκβαση. Αυτό λέγεται έκβαση. Έψαξε στα σκουπίδια πόση ώρα, να πούμε, για να βρει το τυχερό δελτίο και το βρήκε, ρε φίλε. Καλό. Άμα σε θέλει τύχη που λένε. Μικρά αρθράκια γράφονται πλέον για τον Νόλαν και για την Οδύσσια. Climbing on the line of the brook of the Saturday, δηλαδή στην ουσία.

0: καλά γυρίσματα, αλλά έχει κάτι αηδίες, απαπαπαπα δηλαδή, κάτι βλακίες μέχρι κακούργημα. Τι άλλα έχουμε, Παναγιώτη? Κίνηση δεν έχουμε. Διακοπές έκανε η Φουρέιρα, έχει φωτογραφίες. Κάτι σας δείχνω τώρα, αλλά δεν το βλέπετε. Πολύ γκλαμουριά, πολύ μπάνιο, πολύ μπικίνι. Γυναίκες πιο πολύ, αυτές πουλάνε, έτσι. Ο άλλος έπιασε 5 κιλά ροφό, τον Αντών έκανε μια ανάρτηση, πήρε 8 like. Η άλλη έπιασε ένα, στο πήγε για ψάρεμα και καλά, έπιασε ένα σπαράκι, ούτε 30 γραμμάρια, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε 2.500 like επάνω, μπράβο και άξια και τέτοια. Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Μόνοι μας είμαστε, Παναγιώτη. Γεια σου, Παντελή μου. Ανοιχτές οι γραμμές εδώ στον Στάτους, 2310-513-000, 2311-82-1050, και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Το κάνουμε λίγο έτσι περιστασιακά, λόγω του ότι περισσότεροι είναι αδιούχοι και από παραπολιτικά, και εδώ τα παιδιά τα οποία άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Είπαμε να ξεκινάμε στις 5, να το κάνουμε λίγο πιο ζωντανό το ραδιόφωνο, όσο μπορούμε δηλαδή, έτσι. Για τους πολύ πολύ πρωινούς, έτσι, που δουλεύουν, ή αυτοί οι οποίοι θέλουν να πούν μια καλημέρα. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Με τι το πιασε το σπαράκι?
0: Δεν ξέρω να πούμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Έχει σημασία. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Όχι το μέγεθος.
0: Το μέγεθος.
1: Μετράει πάντα το μέγεθος.
0: Όχι, πάντα όχι. Πάντα όχι, δεν μετράει. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι.
1: Μετράει με τι το πιασε.
0: Ο άλλος έπιασε.
1: Δεν πάντα πιασε και καρχαρία.
0: 5,5 κιλά ροφό τώρα, και τον βγάζει το ροφό μέσα την πέτρα.
1: Με ένα απλό καλάμι, ας πούμε, δεν λέει και τίποτα.
0: 2.500 like από κάτω. Μπράβο, κούκλα μου, και αυτό, και τι ωραίο ψάρι.
1: Με τι το πιασε είναι το θέμα. Όχι τι έπιασε, αλλά με τι το έπιασε. Πάντως να σε ενημερώσω για να ξέρεις. Λοιπόν, μέχρι και τον υποσταθμό δεν υπάρχει υπέργειο καλώδιο στις ανεμογεννήτριες, να το ξέρεις.
0: Τι είναι το υπέργειο?
1: Αυτό, δεν υπάρχουν κολόνες με καλώδια.
0: Α.
1: Από τις ανεμογεννήτριες μέχρι εκεί που ορίζεται ο υποσταθμός, που μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά.
0: Είναι μέχρι το υπόγειο πηγαίνει,
1: Είναι υπογειοποίηση. Είναι όλα τα καλώδια, καλώδια είναι υπόγεια. Φτάνουν μέχρι, μέχρι τον υποσταθμό, συνδέονται.
0: Εγώ δεν έκανα αυτοψία.
1: Ναι, και από εκεί και μετά μπαίνω στο δίκτυο, έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Είναι αλλονού ευθύνη.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες. Ναι.
1: Απλά, ξέρεις, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, πολέμοι βρήκαν ευκαιρία.
0: Ευκαιρία να ξυλώσουμε τις ανεμογεννήτριες για να μην καίγονται τα δάση.
1: Γιατί, ναι,
0: μπούρδες.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Το δίκτυο είναι υπόγειο.
0: Ακόμα και αν έχει, ακούστε λίγο, ακόμα και αν έχει να κάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η βενζίνη είναι έφλεκτη θα σταματήσουμε τα αυτοκίνητα να κυκλοφοράνε.
1: Θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε και τα μαχαίρια από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι. Ναι, άσε τώρα.
1: Ναι, εγώ δηλαδή, δεν είπα.
0: Εγώ διάβασα απλά ένα άρθρο για το τι λέει πρωτοσέλιδο το
1: αυτοκίνητο. Δεν λέω κάτι για σένα. Λέω απλά επειδή διαβάζω και εγώ τα ρεπορτάζ. Και υπάρχει παραπληροφόρηση, δηλαδή παίρνει ένας μια λέξη και την τραβάει από εδώ, την πλάτη σαν ζυμάρι.
0: Και για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, έτσι μια του αφαιρεί κουβέντα, για να μην έτσι πετάμε υπονοούμενα και νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε μαχητές και το να το λέμε. Δεν με ενδιαφέρει, θες να βάλεις ανεμογεννήτριες, βάλε. Θες να βάλεις υδροελεκτρικά, βάλε. Θες να βάλεις, ας πούμε, πυρηνικά, βάλε. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει καθαρή ενέργεια, φτηνή για τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις. Κάντο ρε μπαλαμέ, κάνω ό,τι γουστάρεις. Αν θες, βάλε πουλιά να πετάνε να βγάζουν ενέργεια. Δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, όταν. Όλοι λένε, μα γιατί έχουμε τόσες ανεμογεννήτριες, σιγά πόσες έχουμε.
0: Κι ας έχουμε κι άλλες, εμένα δεν με χαλάνε. Το θέμα είναι ρεύμα να έχουμε φτηνό.
1: Δεν είναι κανένα 2.000-2.500 όλη τη χώρα.
0: Ωραία, ας έχουμε 25.000, δεν με νοιάζει, σας λέω εμένα προσωπικά.
1: Εγώ θυμάμαι, είχα πάει το 17 στην Ολλανδία και σε κάθε χωράφι, φτάσεις μεγάλες, ας πούμε, είχε φυτεμένη και μια ανεμογεννήτρια δίπλα στον δρόμο.
0: Δίπλα στον δρόμο, ναι.
1: Στον κεντρικό το δρόμο.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε από πάνω από το αεροπλάνο πριν προσγειωθούμε.
0: Αλλά δεν παραπονιέται όμως ο Ολλανδός σε σχέση με το μισθό που παίρνει για το ρεύμα που πληρώνει. Λέει, εντάξει, ρε φίλε, είναι ακριβού τσίκο, αλλά οκ, έχω να το πληρώσω.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή έχω και φίλος που είναι στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα, έτσι και εκεί.
0: Καλά τώρα, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είναι ζάχαρη.

0: Αλλά τζάμπα που λέει ο Γεωργιάδης, ναι.
1: Δεν είπα ότι είναι τζάμπα εγώ.
0: Όχι εσύ, ο Γεωργιάδης το είπε αυτό, δεν είπε εσύ.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Γεωργιάδης, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω παρεδώσει μαζί του, ούτε τίποτα. Απλά όπου και να πας είναι τα ίδια. Και στη Γερμανία έχω ένα ξάδερφο και εκεί μου λέει δηλαδή διάφορα. Είναι κάποιοι που έχουν μια καλή δουλειά, αμείβονται καλά, έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά χρόνια εκεί και έχουν μια... Έχουν αγοράσει ένα σπίτι, αλλά και εκεί τα ενίκια δεν είναι φτηνά.
0: Ω, πλάκα κάνεις. Δεν ήταν ποτέ.
1: Φτηνά.
0: Δεν ήταν ποτέ φτηνά, ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αν κάποιος είναι εκεί, ξέρω εγώ.
0: Αλλά, είναι, αλλά αυτό που λες είναι όπως το χρέος το δημόσιο. Δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μεγάλο ΑΕΠ, κλάει μάνα αν έχεις χρέος. Εντάξει, ρε φίλε, να πούμε, χρωστάω και ένα εκατομμύριο αφού βγάζω 100.000 το μήνα.
1: Και η Ιαπωνία έχει μεγάλο χρέος.
0: Μπράβο, και τι έγινε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, ας πούμε, εμένα. Ένας φίλος δουλεύει στην BMW, έτσι. Θεωρητικά όταν το ακούς, δεν θεωρείς ότι θα αμείβεται καλά.
0: Ω, καλά, και σίγουρα θα έχει και BMW αυτοκίνητο, να πούμε, σίγουρα.
1: Λοιπόν, κάποιος άλλος, ας πούμε, έχει δουλεύει σε μια εταιρεία που χειρίζεται ένα Clark και κουβαλάει παλέτες. Πόσο μπορεί να αμείβεται αυτός, ας πούμε.
0: Ναι. Μην τα λες σε μένα, 10 χρόνια έκανα Γερμανία, ξέρω ότι άμα δεν δούλευα μαύρα θα ήμουν μεροδούλη μεροφάινα. Ναι.
1: Απλά σου λέω ότι δεν είναι, δηλαδή ακούμε, κάποιοι μπορεί να είναι καλά, αλλά και εδώ σε εμάς. Κάποιοι μπορεί να είναι καλά.
0: Μπρε, έτσι, και ακόμα και εκείνοι που είναι καλά και έχουν ένα πατατάδικο στη Γερμανία και πουλάνε γύρω, αγοράζουν μαύρα κασέρια και τέτοια για την πίτσα. Στο λέω εγώ, δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν βγαίνεις να πούμε τώρα, άμα πας με το σπαθί στο χέρι που λένε και με το σταυρό στο χέρι. Στο λέω εγώ, δεν πάω. Τα συστήματα είναι λοιπόν, τέτοια που είναι μόνο για να ζεις.
1: Εμείς εδώ πέρα είμαστε σε μια κατάσταση. Όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν το βάζω πολιτικά και αυτά. Όλοι μας έχουμε βάλει το χεράκι μας,
0: ναι.
1: Και βλέπεις ότι δικαιώνεται για ακόμη μια φορά ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος που είπε ότι μαζί τα φάγαμε.
0: Μαζί τα φάγατε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: 2,5 χρόνια είχε τον μπαμπά του στο τέτοιο για να αρμέγει το ελληνικό δημόσιο.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Είχε τον μπαμπά του στο καταψύκτη.
0: Τι να κάνει.
1: Ο οποίος από ό,τι διαβάζω είχε λέει ήταν ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.
0: Αχα.
1: Να το είχε κλειστό το ξενοδοχείο. Και τι να βάλει στον καταψύχτη, έβαλε τον παπά του.
0: Ναι.
1: Γιατί για να παίρνει τη σύνταξη. Δηλαδή να τον ταΐζουμε όλοι εμείς. Και δεν είναι ο μόνος, είναι πολλοί, έτσι.
0: Μάλιστα. Άντε καλή σου μέρα, καλό πρωινό, έρμα και σκοτεινά. Δεν χρειάζεται να στεναχωρεύεστε, ιδιαίτερα ας πούμε τώρα το καλοκαίρι. Βάλε ένα ερωτικό τραγουδάκι ακόμα για την παρέα, έτσι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Καφεδάκι πίνεις. Άντε, πιες μια γουλιά. Πιες ρε μπαλά με μια γουλιά καφέ. Μην αντιδράσεις.

Έχει λίγα συννεφάκια, αλλά πολύ λίγα, Νικόλη. Έτσι, πού είναι τα διόδια, πού μου στέλνεις τώρα φωτογραφία, τι γέφυρα είναι αυτή? Για εξηγήσου λιγάκι. Έλα λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Αντιγόνη, καλημέρα και σε σένα, Νικολέτα. Περιφερειακός του Επιστου Κορδελιούλη. Α, ναι, σωστά. Μεγάλος φαίνεται γι' αυτό.

0: Έλα Παναγιωτάκη μου, σ' άρεσε και εσύ τώρα. Ξυπνήσα αγόρι. Μια ώρα είμαστε εδώ πέρα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Από τις 5 είπαμε αυτή τη βδομάδα. Δεν το πήρες χαμπάρι εσύ. Α, δεν το ήξερες. Ε, τι να σε κάνω. Στις 5 ξεκινάμε για να μαθαίνεις λίγο τα νέα πρωί-πρωί, έτσι για να μην τα έχεις φρέσκα στο μυαλό σου. Που έλεγε και η μάνα μου να σηκώνεις το πρωί, λέει, πριν πας στο σχολείο να διαβάζεις. Γιατί ρε μάνα διαβάζω το πρωί, να με σηκώνουμε πρωί-πρωί, να σηκώνουμε να καθίσω να διαβάζω. Το μυαλό, λέει, είναι πιο καθαρό το πρωί. Η μάνα μου τα λέγε αυτά. Εμένα κουρκούταν για το πρωί βασικά, δεν είναι. Κάτσε εγώ διαβάζω πρωί-πρωί, δηλαδή σκοτώ 7 η ώρα, πάω στο σχολείο στις 8.30, διαβάζω από τις 7 η ώρα, κάθε μέρα διαβάζω, τα έχω φρέσκα, γιατί το μυαλό σου λέει είναι καθαρό το πρωί. Τρία μερόνυχτα έκανα να μάθω απ' έξω κύριο το σε μια ρόγα πως τα φίλια έπεσαν 8 σπουργίτια. Τρία μερόνυχτα ρε φίλε. Με πλοίο να πήγαινα θα είχα φτάσει στην Κρήτη. Μπα παραπάνω, στην Ισπανία.
1: Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω.
0: Έλα.

0: Έτσι, αγόρι μου καλό. Διάβαζε ένα ανθράκι προηγουμένως για κάπως λέγονται τώρα αυτοί, αλλά δεν μπορώ να τους πω, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να τους πω γιατί είναι αγγλικά. Θα έρθει η Κατερίνα να τους διαβάσει λίγο. Είναι αυτό που είναι δυο αγοράκια μαζί, κάπως λέγονται, ας πούμε. Αλλά είναι. Πώς λέει. Ρε Σιμπαγγελάκι. Τώρα δεν μπορώ. Τι να σου πω. Πολλά σύμφωνα έχει, ρε φίλε. Έχει ένα, δύο, τρία σύμφωνα στη σειρά, να πούμε. Δηλαδή τώρα και εκείνα και στα αγγλικά. Ένα D, ένα S και ένα άλλο, να πούμε, που είναι με μια ουρίτσα προς τα κάτω. Ο εκάστοτε σύντροφος, λέει, παντρεύεται και τους δυο μας. Ε! Α, είναι δυο αγοράκια μαζί που κάποιος μπορεί να τους παντρευτεί, ας πούμε, και τους δύο μαζί όμως. Έτσι, να είναι dimension που λένε. Πώς ήταν και ένα double fast. Double fast που λένε. Ξέρω κι εγώ κανένα αγγλικό, αλλά δεν ξέρω και πάρα πολύ εξειδικευμένα. Καταλαβαίνεις, είμαι ένας εγώ και μία είμαι νεγάκι. Είναι δυο αγοράκια μαζί, ιδρυτές, λέει, του ο Ντίν και ο Ντάν Κάρτεν. Ναι, η κουμόδας, λέει, της μίας μόδας. Αυτή, τέλος πάντων, με έδρα το Μιλάνο. Είναι δύο αγοράκια τα οποία είναι μαζί. Λατρεύουν την Ελλάδα, πήγαν στην Μύκονο. Πού πήγαιναν, στοιχείο. 30 χρόνια λένε ερχόμαστε στην Ελλάδα. Και μυαλό δεν βάλατε ακόμα, ρε. Ρατσιστικό ήταν αυτό που δεν... Όχι, εγώ δεν... Όχι, εγώ όλα τα... Εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους.
1: Θα πάρω ένα ψεύτικο κανόνι.
0: Το ρολόι δείχνει 6, έτσι. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Το πήρατε χαμπάρι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε. Για εσάς που δεν το πήρατε χαμπάρι, ότι ξεκινάμε στις 5 αυτή τη βδομάδα. Ακούτε Status 107.7. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη και είναι 5 του Αυγούστου. 5 του Αυγούστου σήμερα, έτσι.

Μεταξύ βλέπω εδώ τους συναδέλφους, βλέπω την Εφη την Παφή του. Γεια σου Παφιτάκη, σιγά μην έχεις χυπνήσει τέτοια ώρα. Κάτι πάνω σε κάτι φλαμίγκο. Ωραία πράγματα ρε παιδί μου. Χαρμόσυνο, όμορφο, λες κάνει μπανάκι το κορίτσι. Ωραία τα νερά εκεί στη Χαλκιδική. Φυσιολογικά πράγματα καλοκαίρι έχουμε ρε φίλε. Ο Βενιέρης τα παιδιά που τα πήγε οικογενειακός. Πού πήγατε κύριε Βενιέρη? Χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ εκεί πέρα, έκανε ένα live σε κάτι κελιά που μαζεύαν τους δεντιμπόιδες, τους μαθητές που δεν ήταν τους αριστερούς πιο πολύ. Αριστεροί ήταν αυτοί που αντιδρούσαν, όλα τα άλλα ήταν κανονικά παιδάκια με χωρίστρα στην άκρη, νυχάκια καθαρά, καλτσούλες ριγέ και τσαντούλα δερμάτινη. Τους πήγαινε τα παιδιά να τα δείξει εκεί πέρα, να πούμε κάτι εκείνη την εποχή, την παλιά, λέει, κάπου στα Ευρώπα, σε το Γερμανία, ναι, που είναι η Γερμανία πρέπει να είναι. Γερμανία πήγατε διακοπές κύριε Βενιέρη, το είναι δυνατόν. Και έδειχνε ας πούμε πώς διαπαιδαγωγούσαν και τέλος πάντων προσπαθούσαν να σοφρονήσουν τους δεντιμπόιδες μαθητές, αυτοί που ήταν λίγο αναρχοκομουνικό τέτοια ας πούμε. Αντιδρούσαν με το παραμικρό, δηλαδή δεν ήθελαν πετάει ο γάιδαρος, πετάει ας πούμε. Κατάλαβες πώς είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών, σαν και εκείνα τα παιδιά ας πούμε για παράδειγμα που αντέδρασαν. Κάτι τέτοιοι καθηγητάδες ήταν τότε κύριε Βενιέρη, οι οποίοι ξέρω εγώ αν την είδατε την ταινία, που θα σας άρεσε, σίγουρα θα σας άρεσε, αριστερών καταβολών βέβαια, όχι δεξιών, γιατί οι δεξιοί ήταν οι καθηγητές. Οι άλλοι, οι συστημικοί δηλαδή στην ουσία, καταλάβατε. Και τους πήγε τους ανθρώπους να πούμε ακονομαλίες τώρα. Τους πήγε τους ανθρώπους εκεί τα παιδιά να πούμε ότι να τους πάει εκεί τόσα πράγματα, έχει τόσα μαγαζιά, έχει η Γερμανία σε κάτι τέτοια μα... πώς να το πω, μουσεία είναι αυτά τώρα, τα βάζουν εκεί πέρα. Γιατί τα έχουν μουσεία οι Γερμανοί δεν ξέρω, άλλη μούρλα κι αυτοί. Έχουν κάνει μουσεία τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γκρεμίστε τα παιδιά εκείνα τα πράγματα. Ξέρω εγώ ότι ήταν σχρό και ήταν χαζό με την ψηφιακή διαδικασία. Δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε για από κοντά. Γκρεμίστε τα, ισοπεδώστε τα, κάνετε ένα πάρκο να παίζουν τα παιδιά ελεύθερα. Μου κρατάς τις φυλακές για να βλέπουμε πώς σκοτώνατε, κάνετε σαπούνι τους ανθρώπους. Ουστ. Ο καθένας με ό,τι βολεύεται, Ελισάβετ μου.

0: Έτσι. Έτσι, βλέπεις, δεν το διέκοψα το τραγούδι, γιατί μου ζητήσατε να το ακούσετε όλο. Ό,τι θέλει ο λαός. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα. Ελισάβε, τι κορίτσι μου, λέω κάτι παράξενο, άμα λέω κάτι παράλογο μου με διορθώνετε, έτσι. 8 τα λεπτά μετά τις 6, καλημέρα.
1: Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλώ.
0: Κάτσε ρε, πού είναι ο Βενιέρη, κύριε Βενιέρη, μας ακούτε, στείλτε λίγο το βιντεάκι αυτό με τις φυλακές εκεί πέρα το.
1: Στο περιθώριο ζου.
0: Εκτός και το κατέβασε, να πούμε, για ευνόητους λόγους. Είναι δυνατό καλοκαιριάτικα πιέστε, παιδιά, στις φυλακές. Τι πράγμα, τι ανομαλία αυτό.

Δεν θέλει το Facebook, δεν θέλει να με βάλει στη σελίδα του Βεγγέρη. Πατάω Βεγγέρη και βγαίνει το χάος, βγαίνει ένα μαύρος πίνακας. Η άβυσσος βγαίνει. Τι από, δεν ξέρω. Όλα στη μένα. Βαγγελάκη, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Στον κύριο Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Κάει κανίκης, μη όλοι, αγόρι μου. Τελειώσαμε, δεν έχει, απλά δεν. Το επάνω στο πόρτο Γερμανό, από ό,τι άκουσα δηλαδή και από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα, δεν το λένε επισήμως, ας πούμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα, στάχτη. Το ρεπορτάζ που είδες, βρεσί, δεν είναι στο Μέγκα, δεν είναι για τώρα, για αυτό το. Είναι δυνατόν, για το 21 είναι. Καλά, βλέπετε ένα ρεπορτάζ τηλεόραση, δεν καταλαβαίνετε τι λέει, για ποια εποχή. Γράφει επάνω, το γράφει ξεκάθαρα το γράφω. Δεν το είδα όλο. Είδα αποσπασματικά ένα κομμάτι μικρό. Δεν ξέρω αν θα πάρει επιδότηση αυτό το ρεπορτάζ. Δεν το γνωρίζω που λέγεται τις φωτιές ότι δεν κάνανε τίποτα και ότι στέλνουν τις ευθύνες. Γιατί το Μέγκα λέει, από ό,τι άκουσα, ξέρω εγώ, αντιδράει με την κυβέρνηση. Δεν τον θέλουν το Μητσοτάκι που λένε, ρε παιδί μου, στο Μέγκα. Για ευνόητους λόγους, γιατί είναι μάλλον ο πισωχονδρός. Ο χονδρός, λέω, για όνομα του Θεού, χτύπα ξύλο. Ενώ ο εύσωμος, έτσι να πω. Και τα έχουν μαλώσει αυτά, και επειδή μαλώσανε, μαλώνουν τα βουβάλια. Άμα είσαι βατράκι, την πάτησες. Anyway, αυτή η φωτιά, το ρεπορτάζ που έγινε στο Μέγκα, που είδα και εγώ λιγάκι αποσπασματικά, είδα λιγάκι δηλαδή, και μιλούσαν αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε. Είναι πόνος μεγάλος να βλέπεις την περιουσία σου να καταστρέφεται και να μην μπορεί να κάνεις τίποτα και να μην μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Είναι για το 21 όμως. Έτσι, Μανώλη, δεν είναι για τις φωτιές που ανάψανε τώρα. Αυτά μέχρι να βγουν βιβλία και να καταγραφούν για να κάνουν πάρει χρόνια. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για τις φωτιές που είχαν γίνει το 2007, το 2021 και άλλες σιδαδιά που είχε γίνει εκεί πέρα που είχαν καεί, ας πούμε. Καμένη είναι τα δίκια, δεν έχει. Πρασίνησε λίγο, αλλά είναι ραδίκια αυτά τώρα, δεν είναι δέντρα, έτσι. Για αυτές τις φωτιές που ανάψαν φέτος και δεν τελειώσαμε ακόμη, θα γραφτούν βιβλία μετά από 10 χρόνια, από 5-7 χρόνια και μετά. Τώρα γράφουμε για το δάσος που κάει και στην Καψόχωρα. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι.

Άρε, Βαγγελάκη, δεν μπορώ να μπω στην σελίδα του Βενιέρη. Δεν ξέρω αν μου έρθει η Κατερίνα να μπορώ να μου το στείλει. Κάτι γίνεται να πούμε τώρα. Ή με έχουν διαγράψει από μέλος. Στη σελίδα δεν μπορώ να πω μέσα σελίδα του Βενιέρη να δω λίγο το ρεπορτάζ. Από το κινητό μπορώ μάλλον, γιατί χθες το είδα από το κινητό. Που πήγαινε και στις φυλακές στο Νταχάου, που πήγε, ξέρω κάπου πήγε με κάτι μαθητές, να πούμε, πήγε τα παιδιά του εκπαιδευτική εκδρομή. Και μου ήρθε η φορμάκια στο κεφάλι. Αντί να τα πάτε παιδιά και πήγε τόσα ωραία κλαμπ, τόσο ωραία δισκοτέκια εκεί στην Γερμανία, τόσο ωραίες πισίνες. Καλοκαιριά και τα πήγε σε κάτι καταγόγια, υπάρχουν κάτι αυτό για να διδαχτούν, λέει, πώς ήταν οι τεντιμπόιδες εκείνη την παλιά εποχή, οι μαθητές, οι αριστεροί, οι αριστεροί. Γεια σου Μανολάκη. Τώρα θα έρθει η Κατερίνα, τα βρούμε όλα, μην ανησυχείς, περίμενε, σε λίγο.

έτσι αγόρι μου. Έχεις και εσύ σκυλάκι? Να το χαίρεσαι αγόρι μου. Χθες είδα ένα πολύ όμορφο, πολύ όμορφο σκυλάκι. Σκυλάκι, πολύ όμορφο. Ένα καφετί, ωραία χτενισμένο, ωραία φτιαγμένο. Είχε ανοίξει και τη μουράκλα του, την έβγαλε έξω το παράθυρο και ανέμπιζε τα αυτάκια του. Ωραίο ήταν, στην Εγνατία κάπου το είδα. Θηλυκό πρέπει να ήταν, το θηλυκό το σκυλάκι, το καταλαβαίνεις, νομίζω, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να δεις εκεί που πρέπει και στο πρόσωπο εννοώ, καταλαβαίνεις, του καταλαβαίνεις το θηλυκό, έχει μια, είναι λίγο, το αρσενικό είναι λίγο πιο μοσχαροειδή, ας πούμε, έτσι, έχει εκείνο το, ακούσε ένα από τα μάτια του, καταλαβαίνεις το σκύλο αν είναι αρσενικός, ο αρσενικός ο σκύλος έχει, ακούσε έναν ήχο μόλις τον κοιτάς με στα μάτια, ακούσε ένα ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι γίνεται, ενώ το θηλυκό είναι λίγο πιο, δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη όμορφο. Είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, το θηλυκό. Είναι λίγο κάπως πιο σπίρτο. Είναι πιο ζωντανό. Ο άλλος είναι λίγο, λες και το τρακάρι πάνω σε ντουβάρι, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο αρσενικός. Ενώ το θηλυκό είναι διαφορετικό. Έτσι είναι πάντα στη φύση. Τι να κάνουμε.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

0: σε μία σταγόνα.
1: Καλημέρα και στο Θεοτάκι. Στο σπίτι να φανταστώ ακόμα, έτσι. Δεν πιστεύω να αμπουστιάτηκα τώρα, πάνε δρομολόγια. Την άλλη εβδομάδα που λένε. Καλημέρα και στο Τζον. Ο Τζον βγαίνει από το Γιαννάκης. Τζον, ο Γιάννης, Στο Χρήστο στην Πόπη, καλημέρα.
0: Ένα κουμάντο από πριν τη θα φας και το μαγείρευαν. Για σένα τις νύχτες νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό.
1: Όποιος... Κατερίνα, καλή σου μέρα. Στέλνει η Κατερίνα, καλημέρα. Σου στέλνω καρδούλα. Τι στέλνεις τώρα, ένα καφεδάκι, ας πούμε, με τρία αυτά τώρα. Είναι πρωινό τώρα αυτό, ρε, εσύ, Κατερίνα, τώρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Άμα το πρωινό δεν έχει, αφού σε καλό πρωινό. Τι είναι αυτά τώρα τα τρία, τι να πρωτοφάς? Γιατί τα τρία είναι ίδια καταρχάς. Είναι δυνατόν να φας τρία πράγματα ίδια? Δεν είναι. Πρέπει να το αναθεωρήσεις λίγο αυτό το πράγμα. Σου στείλω εγώ ένα πρωινό να δεις τώρα μια φωτογραφία. Να θα σου στείλω ένα πρωινό. Εκτός κι αν έχει παστίτσιο από χθες.
0: Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λιγνή

0: Α, κάτσε λίγο να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες. Βρήκα τώρα, θα πάω στις διαφημίσεις. Σε λίγο, κάτσε λίγο, κλείσε λίγο το Χαρούλη, να ακούσω λίγο την κυρία Γρατσία. Νομίζω λέει κάτι για τον. Για να
1: ακούσει. Μας με αγάπη, ναι. Ότι επικοινωνιακά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν απόν.
2: Άρα, μας δεν... λέει η κυρία Γρατσία ότι.
1: Άρα, λοιπόν, υπήρξε μια απόφαση για να διοργανώσει.
0: Περίμενε, καλή
2: ότι ο Θανάσης ο Αυγερινός δεν έκανε τη δουλειά όπως θα ήθελε το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Όπως υπαγορεύουν οι συνθήκες και όπως αρμόζει στην πρώτη.
0: Κοίτα τώρα, ελληνικά μιλάνε και οι δύο. Προσπαθείτε να καταθέσετε λίγο να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Βγαίνει τώρα η κυρία Γρατσία για να μιλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Α, θέλει να μάθει ο κόσμος, ας πούμε, για παράδειγμα. Και προσπαθούν να επικοινωνήσει τώρα δύο μυαλά, δημοσιογράφος ο άνθρωπος. Προσπαθεί ο άνθρωπος απλά να καταλάβει να πει ένα και να κάνουν δύο. Μετρημένα κουκιά, παιδιά, άσπρο μαύρο, ξέρω εγώ, μια. Και προσπαθούν να επικοινωνήσουν τώρα.
1: Ήταν μία διαπίστωση και θα το πω γιατί ουσιαστικά και πολλοί συνάδελφοί σας μας το εντόπιζαν, αλλά και πάρα πολλά μέλη μας με αγάπη, ότι επικοινωνιακά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν απόν.
2: Άρα, μας δεν... λέει η κυρία Γρατσία ότι.
1: Άρα, λοιπόν,
2: υπήρξε
1: μία απόφαση
2: πρόβλημα
1: για να
2: και παράπονο από την ηγεσία ότι ο Θανάσης ο Αυγερινός δεν έκανε τη δουλειά όπως θα ήθελε. Το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Όπως υπαγορεύουν οι συνθήκες και όπως αρμόζει στην προώθηση των εργασιών και των ιδεών του κινήματος. Και... την ημέρα που ανέβηκε η συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία πραγματικά μας άφησε όλους άναυδους, ναι. Μας ευνηδίασε, την ίδια στιγμή, λίγο μετά ή και την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες έχουν χτιστεί με χιλιάδες μέλη πάνω στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, αναφερόμενες ως ομάδες υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή κάνοντας χρήση του ευαίσθητου στοιχείου που λέγεται ονοματεπώνυμο, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα και ουσιαστικά ως ομάδα. Ως,
3: είναι βαρέτα τη μορφή που κάνετε.
1: Μισό λεπτά. Είναι γεγονός.
3: Ότι είχε δημιουργήσει ο κύριος Αυγερινός ομάδες.
1: Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορούν να συνοηθούν τώρα.
1: Νομίζω ότι θέλετε να ενημερωθεί το κοινό για κάποια γεγονότα.
3: Μα προφανώς, αλλά αυτό που λέτε αυτό δεν είναι
0: αυτό.
1: Μα αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση δική μου, είναι γεγονός. Και θα ανέμενα. Μα στηρίζω στο ότι τη μία μέρα ουσιαστικά επί μακρών, μάλλον επί χρόνια ή επί μήνες, αναφερόντουσαν ως ομάδες στήριξης της Μαρίας Καριστιανού και συντονισμένα σε άμεσο χρόνο άλλαξαν την εικόνα του προφίλ, ουσιαστικά υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη, τη γνωρίζετε βέβαια τη συγκεκριμένη εικόνα με το βανάκι σε πολύ, εγώ θα περίμενα να έχει υποπέσει αυτό στην αντίληψή σας και εν συνεχεία λίγο μετά
3: θα το δείτε και νομικά δηλαδή,
1: βεβαίως και θα το δούμε και νομικά
0: αυτό. Ναι, τώρα δηλαδή εσύ βάλε το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Δεν καταλάβες τι σου λέω, αυτό είναι ρε φίλε. Γι' αυτό ο Αύγουστος είναι μήνας για διακοπές. Δηλαδή τώρα λες, ας καλύτερα πάω να κάνω μια μπουτιά στην Ηράκλεια. Δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα μου πεις είμαι και λίγο μπούφος εγώ. Δεν τα παίρνω και πολύ εύκολα. Χτυπάει γωνίες στο κεφάλι, είναι λίγο ποντιακό. Δεν παίρνει στροφές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι. I don't know.

Αμάρε Στεφανάκου, αμάρε Στεφανάκου, ξέχασε το διαφημιστικό πάλι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν βοηθάτε κι εσείς λίγο να με παρασύρουμε. Εγώ τώρα με από εδώ και από εκεί ψάχνω να βρω καμιά είδηση, ας πούμε. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις γιατί τις χρωστάω και θα επιστρέψω. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλό πρωινό να έχεις.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μουσικές, δεν έχετε παράπονο. Έτσι, Γρηγοράκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Good morning και καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Βάλε μου και ένα επικίνδυνο τραγουδάκι αριστερών καταβολών.
1: Με πήρε ο ύπνος με ένα βιβλίο στο χέρι.
0: Έτσι. Βαγγελάκι, καλημέρα.
1: Για να θεμάμαι, αν κατάλαβα λέξη.
0: Τελικά η φωτογραφία που ανέβασε η εφημερίδα Εστία, λέει, τι ανέβασε? Είναι αλήθεια, λέει, προϊόν τεχνική? Στείλε μου να δω, δεν ξέρω, η Κατερίνα δεν ξέρει αυτά. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Βαγγελάκι, τι εννοείς? Κάντε μου λίγο σε ψηλά να το καταλάβω, γόρι μου, από αυτά.

0: γιατί υπάρχω. Έχουμε πήξει στο σουβλάκι, Βαγγέλη, και στο σουτζουκάκι με λάδι, και στο κρεμμύδι με την ντομάτα μαζί, ρε φίλε, και από πάνω πατάτες. Έλα, Κατερινιό, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά. Καλά.
1: Ήρθα να απαντήσω στην ερώτηση του φίλου Βαγγέλη.
0: Τι λέει, Βαγγέλη, τι έγραψε?
1: Η ερώτηση είναι καταφανώς, η φωτογραφία είναι καταφανώς ψεύτικη.
0: Ψεύτικη.
1: Είναι AI.
0: Πώς το καταλαβαίνεις εσύ, πώς το βλέπεις?
1: Φαίνεται, καταρχάς.
0: Πώς φαίνεται από την ούγια? Πώς το βλέπεις εσύ, φαίνεται? Πώς φαίνεται?
1: Φαίνεται, βρε Κώστα μου.
0: Α, φαίνεται, εσύ. Το... Εγώ, ο Βαγγέλης, δεν το κατάλαβα. Εγώ την είδα, δεν ξέρω τι είναι.
1: Λοιπόν. Θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ξέρεις την υπόθεση?
0: Όχι, δεν ξέρω αυτό, λέω. Δεν ξέρω,
1: λοιπόν,
0: τι, δεν έχω δει.
1: Η εστία κυκλοφόρησε, ναι, την Κυριακή με πρωτοσέλιδο μία φωτογραφία η οποία είναι καταφανώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι fake. Καταρχάς, δεν μοιάζουν τα πρόσωπα όσο θα έπρεπε να μοιάζουν αυτούς που ξέρουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Η φωτογραφία αυτή φαίνεται να παρουσιάζει την Άννα Διαμαντοπούλου. Κάτσε λίγο να θυμηθώ λίγο τα ονόματα, γιατί είναι και πρωί. Ποιον από τη Νέα Δημοκρατία, θυμίστε μου λίγο, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον έναν ακόμα δελφίνο εκεί πέρα του Πασόκ, τον Μάνο Χριστουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λέγοντας ότι αυτοί συναντήθηκαν και κάναν ένα δείπνο σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία προκειμένου να συζητήσουν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο αυτό, επαναλαμβάνω, η φωτογραφία κάνει μπάμ ότι είναι ψεύτικη, ρε παιδί μου. Φαίνεται ότι δεν είναι πραγματική.
0: Ναι, άρα, Βαγγελάκη μου, ψεύτικη είναι η φωτογραφία, το πιστοποιούμε, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ αυτό το υπογράφει ο Μανώλης Κοτάκης. Και έχουν αντιδράσει σφόδρα και ο Γεραπετρίτης.

0: Τρίτης και η Διαμαντοπούλου και ο Χριστοδουλάκης και έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Η εφημερίδα επιφυλάσσεται μέχρι την επόμενη Κυριακή για να πουλήσει και κανένα φίλο, να κάνει suspense. Και καλά, επειδή συμμετέχει στο πένθος για τις φωτιές και τα λοιπά και τους νεκρούς. Και δεν απάντησε τώρα, επιφυλάσσεται να απαντήσει την επόμενη Κυριακή. Κάνουμε και suspense, το έργο πωλείται σε συνέχεια. Εγώ θα πω ότι για το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Μπορεί και να έχει αλήθεια, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Να μας αποδείξουν.
1: Ο Κοτάκης όμως είναι σοβαρός δημοσιογράφος.
0: Για να τα, όχι ο Δημήτρης, ο Μανώλης.
1: Α, Μανώλη, είναι διαφορετική αυτή. Άλλοι Κοτάκηδες. Δεν τους ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, και γενικότερα η εστία από τότε που την αγόρασε το συγκεκριμένο συγκρότημα. Έχει ζητηματάκια, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν
0: έχει
1: τα ξέρω,
0: κάνει πολλά,
1: δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ σε αυτό.
0: Από τότε που την πήρε.
1: Εντάξει, άμα δεν θέλεις, μην το με το ζόρι.
0: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων περιμένω την Κυριακή να δω τις αποδείξεις και το αποψέ θέλω αποδείξεις
1: και ονόματα. Έτσι, ωραίο.
0: Και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο.
1: Αυτό, πολύ ωραίο. Η αιστεία το ψάξει αυτό, η αιστεία του. Την Ευαγγέλη μου την άλλη μέχρι την Κυριακή, περίμενε λίγο, ρε γόρι μου. Υπομονή.

0: Άμα έχει ένα άλλο, όχι να μην έρθει.
1: Να μην έρθει, γιατί.
0: Άμα είσαι άλλο, όχι φίλε μου.
1: Θα έρθουν και μύγε μαζί.
0: Όχι, πουλάκι μου, όχι. Κλείσου. Να πλένεστε, παιδιά, ναι.
1: Να νύπτεστε.

0: Εχθές παρακολούθησα λίγο, δεν ξέρω αν το είδες. Έβγαλε το Μέγκα ένα. Όχι ρεπορτάζ. Λένε ρεπορτάζ, θα μπορούσαμε να πούμε, για το 2021 για τις φωτιές. Με μαρτυρίες και τέτοια πράγματα. Το είδες καθόλου? Δεν το είδες κάτι? Δεν είδες το Μέγκα?
1: Δεν βλέπω.
0: Εχθές μου είπε ο Φώτης ότι το ρεπορτάζ, το άλλο, το μεγάλο, το ωραίο, το χρονικό που το παρακολούθησε εσύ εκτενέστερα, το χιλιοστό, πήρε μια επιδότηση έξτρα για την προσφορά του.
1: Είναι αλήθεια?
0: Δεν το ξέρει αυτό ο Φώτη μου. Δεν ρωτάει ο Φώτης, εγώ απαντάω. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Αν δεν ξέρει η Κατερίνα, δεν μπορεί να το ξέρω εγώ να πούμε. Εγώ ξέρω να σου πω, μα θέλει καμιά καινούργια κυκλοφορία, α πούμε, του Σοκράτη Μάλαμα. Η Κανά έβγαλε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πολύ καλό. Και την Πέμπτη έχει Νταγάκι κριτική βραδιά, α πούμε, εδώ πέρα στον κήπο. Στο καζίνο κοντά. Με Αντικριστό. Και Κοχλιού.
2: Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ.
1: Διαβάζω τώρα αυτό που λες, το έψαξα κάτι τόπου στις τυπολογίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχε πάρει. Το κόστος της παραγωγής είναι 543.000 ευρώ και πήρε μια επιδότηση από το ΕΚΟΜΕΔ.
0: 170.000. Πώς τα ξέρω όλα, παιδί μου, τα γνωρίζω. Το ΜΕΚΑ δεν θα πάρει όμως επιδότηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Γενικότερα το ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί, έχει χρηματοδοτήσει άλλα και άλλα.
0: Τώρα
1: σας πείραξε! Τώρα σας πείραξε! Άμα σας βγάλω. Δηλαδή, θέλω να μπείτε αυτή τη στιγμή στο Netflix και να βρείτε καμιά κατοσταριά ταινίες. Ταινίες. Δεν ξέρω, θέλω να τις δείτε και να δείτε ότι είναι χρηματοδοτημένες από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κτλ. Και ελάτε να μου πείτε μετά για το τι χρηματοδοτεί το ΕΚΟΜΕΔ. Ναι.
0: Όχι, είμαι, όχι, μην κοιτάς εμένα. Φώτη, κοιτά. Φώτη, τ' άκουσες?
1: Όχι, όχι, γιατί γενικότερα με αυτές τις. Για να καταλάβεις, το ΕΚΟΜΕΔ είναι αυτό που δεν χρηματοδότησε τον Παπαχελά.
0: Ναι.
1: Επειδή είχε τον Κουφοντίνα.
0: Γιατί το. Α, κακό.
1: Ναι.
0: Κακό.
1: Και είμαι έξαλλη με αυτό.
0: Ναι, πολύ, ο Παπαχελάς πολύ καλός, μου αρέσει.
1: Πάντως, μιλώντας για ταινίες, επειδή ξανά έγινε επίκαιρο, θέλω να σας προτείνω, παιδιά, θα το δω με χιούμορ για να μην το δω τραγικά, έτσι, μην σπεύσετε να με καταδικάσετε.
0: Πες το εσύ.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία ιταλική ταινία, τρελή κωμωδία, ήταν διαθέσιμη στο Netflix μέχρι πριν λίγο καιρό, λέγεται «Με τη Λανόνα εν φρίζερ». Βάλε τη γιαγιά στον καταψύκτη.
0: Α, κάτι μου θυμίζει αυτό. Δεν το
1: λοιπόν,
0: είδα.
1: Λοιπόν, είναι τρελή κωμωδία. Την είχα προτείνει στη μαμά μου και τη θεία μου και κυλιόντουσαν κάτω από τα γέλια. Την πρότεινα εδώ στο Διογέννη. Επίσης κυλιόταν κάτω από τα γέλια. Σε όποιον την έχω προτείνει και την έχει δει, να έχει περάσει πολύ.
0: Εμένα
1: ωραία.
0: Μου θυμίζει αυτό με τη πέτα τη γιαγιά από το τρένο.
1: Όχι, αυτό είναι με τη Λανόνα in freezer. Βάλε τη γιαγιά στον καταψύκτη. Βάλε λοιπόν, με αφορμή το περιστατικό αυτό, το θρίλερ αυτό που έχουμε. Με τον τύπο ο οποίος είχε βάλει τη μητέρα του στο μιστρά, στον καταψύκτη του ξενοδοχείου.
0: Τη μητέρα του πατέρα. Του πατέρα το νομίζω.
1: Τον πατέρα του, με συγχωρείτε. Ναι. Σας προσκαλώ και προκαλώ να δείτε το Μέτι Λανόνα in Freezer.
0: Δεν μου λες τώρα αυτά, αυτά τα συντάξιμα που πήρετε πρέπει να δώσετε
1: πίσω. Πρέπει να τα
0: επιστρέψεις. Καλά, σιγά μην πάρετε. Καλά, ελάτε να τα πάρετε. Άστο.
1: Γιατί παιδιά, αυτή είναι μια ιστορία που εμπνέει τον κόσμο εδώ και δεκάδες χρόνια. Να σας θυμίσω ότι ο Χίτσκοκ έκανε 4 ταινίες ψυχό με αυτό το θέμα. Που είχε πεθάνει η μαμά, αλλά την είχε βαλσαμώσει. Άλλοι τις βαλσαμώνουν, άλλοι τις βάζουν στον καταψύκτη. Και μάλιστα αυτή η ταινία, το Μέτι Λανόνα εν φρίζερ, και αυτή βασισμένη επειδή γινόταν την περίοδο της κρίσης στην Ιταλία αυτό. Εμπνεύστηκαν οι
0: Κάτσε,
1: άνθρωποι.
0: Ιταλικό είναι γαλλικό τώρα.
1: Ιταλικό,
0: α, Ιταλικό.
1: Νομίζω ότι είναι
0: γαλλικό.
1: Μέτι Λανόνα εν φρίζερ.
0: Α, ναι, φρίζερ, είναι σωστά.
1: Δεν σου είπα με τέλα.
0: Κατάλαβα και οι Γάλλοι.
1: Dans le réfrigérateur, dans le frigo. Έτσι θα ήταν.
0: Μάλιστα. Όχι, γιατί οι γαλλικές έχουν πολύ χιούμορ.
1: Όχι, αγάπη μου. Οι γαλλικές δεν έχουν χιούμορ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Στις γαλλικές ταινίες όλοι πηγαίνουν με όλους.
0: Ναι.
1: Όλοι υποφέρουν, κανείς δεν είναι χαρούμενος. Είναι το χαρακτηριστικό του γαλλικού κινηματογράφου αυτό.
0: Στις κωμωδίες λέω τώρα. Έχουν ωραίες κωμωδίες οι Γάλλοι, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα. Εγώ έτσι το βλέπω δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Ναι, αν μου πεις τώρα το Louis de Funès, εντάξει.
0: Καλά, η ιστορία.
2: Γιος του χαμού και της ελπίδας.
0: Κύριε Στέλιο, καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχετε, καλημέρα.
2: Ο Λεωνίδας, με όλα τα φώτα ανοιχτά και το μυαλό.
0: δεν έχει αλλάξει κάτι από τις 5 το πρωί που ξεκινήσαμε. Τι να σας πει καινούριο, εγώ σας τα είπα όλα. Αυτά που ήταν να σας πω δηλαδή, τα πάνω πάνω και τα έξω.
1: Φιλήστε τον τώρα.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Σας τα είπε όλα.
0: Ναι. Μέχρι τη Γρατσία ακούσατε πρωί-πρωί να λέει τα αυτά του αυτού, τον αυτόν, τα αυτά.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο καιρό,
1: ναι,
0: θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ της μόδας τώρα που φεύγουν οι άνθρωποι διακοπές και κλείνουν τα σπίτια τους κτλ.
1: Ναι.
0: Ένα από τα νέα κόλπα των διαρρηκτών είναι να πηγαίνουν στα διαμερίσματα και να μαρκάρουν την πόρτα με μία λεπτή ίνα σιλικόνης. Σιλικόνη.
1: Για πες γιατί αυτό με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: κάνουν μια κλωστούλα σιλικόνης, ναι, στην άκρη, στην πόρτα, εκεί που ενώνει με το κούφωμα, για να ξέρουν αν μπαίνει, αν μπαίνει κανείς στο σπίτι.
1: Α, αν τη δουν ανέπαφη, ας πούμε, μετά από 2-3 μέρες, σου λέει το σπίτι είναι
0: κλειστό.
1: Αυτός
0: λείπει,
1: ναι,
0: οπότε το μαρκάρουν για να το διαρρήξουν. Όσοι φεύγετε για διακοπές, καλό θα ήταν να δώσετε το κλειδί σε κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή, να μπαινοβγαίνει στο σπίτι, να σας ποτίζει και καμιά γλάστρα,
1: ναι,
0: προκειμένου να φαίνεται ότι μπαινοβγαίνει κάποιος στο σπίτι και ή κάποιο γείτονο να πει ρε φίλε και να μην μπει ο άνθρωπος. Έχει το νου τις πόρτες, άμα πάει ευδύς καμιά κλωστούλα, κάνε αυτό.
1: Ναι.
0: Πήγε, μάζεψε τώρα αδερφέ και εσύ όταν φύγεις θα προσέξω το δικό σου. Γιατί μόνο με την αλληλεγγύη, παιδιά, θα σου δούμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την αστυνομία.
1: Σωστό.
0: Η αστυνομία σου λέει, κάνω ότι κοιμάσαι. Άμα μπουν και μέσα και είσαι.
1: Άστο
0: μέσα
1: τώρα αυτό, εντάξει.
0: Άστο.
1: Αλλά, αν όμως θέλεις και μια πιο εξειδικευμένη άποψη, έτσι, αν έχεις τουρακισμένη πόρτα, πρέπει να την αναβαθμίσεις. Αν έχεις τίποτα, κανένα μεγάλο κλειδί χρηματοκιβωτίου ή κάτι τέτοιο, έτσι, υπάρχουν συστήματα πλέον τα οποία είναι απαραβίαστα και δεν μπορεί να περάσει κανένας μέσα. Το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι να σου γράψει επάνω στον τοίχο της πόρτας ΠΑΟΚ θύρα 4, τίποτα παραπάνω.
0: Οπότε το νου σας, παιδιά, πάνε και μαρκάρουν τις πόρτες με σιλικόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά τέτοια συστηματάκια για να σε παρακολουθήσουν, να δουν άμα εσύ λείπεις, για να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητη. Αλλά εσύ έχεις προνοήσει και πρέπει να κάνεις αναβάθμιση της κλειδαριάς σου.
0: Βρε, πάμε, βρε διαφήμιση. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό, έλα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στις Σέρρες τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, εγώ άνοιξα προληπτικά το δορυφόρο για να δούμε λίγο την κίνηση, αλλά δεν είναι τέτοια ώρα. Έχει κινητάκια στον περιφερειακό, έχει αυτοκινητάκι στον περιφερειακό που κινείται, αλλά χωρίς προβλήματα πουθενά στην πόλη. Το μόνο κοκκινάκι που βγαίνει κάθε πρωί τέτοια ώρα είναι εκεί στο flyover το παλιό, στη Σταυρούπολη.
1: Να πούμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ που μόλις μας πέρασε, την νύχτα που μόλις μας πέρασε, αναβλήθηκε, λέει, λόγω κολλήματος. Αλλά ακόμα δεν έχει βγει ανάλογη ανακοίνωση για σήμερα, οπότε υπό κανονικές συνθήκες σήμερα θα έχουμε αποκλεισμό της περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα,
0: ναι,
1: από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Στα σημεία, νομίζω, από το Παπαγεωργείου. Δύο λεπτά λίγο να μου φορτώσει εδώ.

0: Λοιπόν, στους κόμβους από Τούμπα. Από Τούμπα μάλλον.
1: Θα κλείσει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Δεν θέλει,
0: θέλει να με ενημερώσει, αρνείται.
1: Εγώ δεν μπορώ να βγω στη σελίδα του Βενιέρη το πρωί.
0: Όχι, κάτι γίνεται. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι δεν είναι?
1: Τετάρτη είναι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα
0: ήταν προγραμματισμένο να έχουμε μια αμφίπλευρη διακοπή κυκλοφορίας για σήμερα. Απλά ούτε το σβήσαν το μήνυμα, δεν ξέρω τι κάνανε από τον flyover. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά υπό κανονικές συνθήκες περιμένουμε μια διακοπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, πολύ ωραία. Τι έκαμε, το έχουμε συνηθίσει αυτό. Ρίτα, καλή σου μέρα. Σε Τζινοβίερα από μια καλημέρα. Στη Δώρα που μας στέλνει μηνυματάκι. Τώρα βλέπω λίγο το Facebook, παιδιά.

0: Μίκρινη ημέρα είναι η ιδέα μου.
1: Πώς?
0: Μίκρινη ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχει αρχίσει, ενώ εκεί δηλαδή που έβγαινε από το σπίτι και ήταν μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: εγώ ξεκινάω αυτή τη εβδομάδα από τις 5 και έρχομαι πέρα μαύρα μεσάνυχτα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αλλά πας στις 5. Εγώ στις 6 που έβγαινα ήταν.
1: Μίκρινε, μίκρινε, βέβαια μίκρινε.
0: Άρχισε να μικραίνει από 21 Ιουνίου και μετά αρχίζει και μικραίνει πάλι.
1: Εξήμιση ώρα βγαίνει ο ήλιος πλέον.
0: Κάτσε ρε παιδιά, εγώ ακόμα δεν πήγα άδεια. Θα αρχίσει να έρχεται το χειμώνα.
1: Καλά, εσύ τώρα άδεια. Και εσύ άδεια μετά το 15 Αύγουστο, άδεια. Τι
0: πάντα, πράγματα. Πάντα. Εγώ παίρνω άδεια μετά το 15 Αύγουστο.
1: Είσαι και εσύ αυτή τη άποψη ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές, κτλ.
0: Σεπτέμβριο δεν μπορώ να πάρω γιατί είναι η έκθεση.
1: Όχι, λέω αν θα το προτιμούσε, α πούμε τώρα για θάλασσα. Είναι Σεπτέμβριος για θάλασσα.
0: Άνετα. Άνετα. Μάλιστα.
1: Μα εγώ άμα δεν κάνει 40 βαθμούς.
0: Παιδάκι με, εγώ έχω πάει ένα μήνα Ιταλία τέλη Σεπτέμβρη, αρχέ Οκτώβρη και κάναμε μπάνιο στην Αδριατική που είναι και πιο κρύα.
1: Ρε παιδί μου, μπάνιο εντάξει, αλλά δεν το ευχαριστεί. Στο μπάνιο, άμα είναι να μπαίνει μέσα και λες το αντέχω μέχρι να βγω, πάνε και στον Εστόριο.
0: Αχ, εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Τα κρύα.
0: Τα κρύα. Βουτώ και στις βάθες, στη Σαμοθράκη.
1: Καλά, και εγώ βούτυξα στη Σαμοθράκη, ας πούμε. Το καταλαβαίνω, μέχρι του Φωνιά πήγα πάνω, αλλά άλλο εκείνο και άλλο τώρα η σεζόν το καλοκαίρι. Να πεις θα πάω στην ομπρέλα μου από κάτω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Δεν έχει 38-40 βαθμούς.
0: Άμα δεν πάει το καρπούζι 10 λεπτά το κιλό, δεν βουτάμε στη θάλασσα.
1: Έτσι. Εγώ έχω βουτήξει Μάιο μήνα στην Κρήτη. Μάιο μήνα στο Σεϊτάν. Σεϊτάν λιμάν λέγεται. Πω πω παιδιά. Και εκείνο βούτυξα για εθνικούς λόγους. Γιατί βουτούσαν κάτι Νιγηριανοί και κάτι Κινέζοι. Και κάπου το πήρα πατριωτικά. Λέω όχι ρε φίλε, δηλαδή μας πάρουν να μπάριζε. Και αναγκάστηκα να βουτήξω, αλλά το μετάνιωσα. Δηλαδή γιατί συρρυκνώθηκα. Από τότε έχασα 2 πόντους.
0: Μην μπεις από πού.
1: Στο ύψος καλένω. Τι.

0: Α, να το. Παιδιά, ακούστε λίγο. Περιμένετε. Κάτσε λίγο να. Πού είναι το. Βάλε λίγο εδώ πέρα. Βάλε.
1: Απόφαση.
0: Ακούστε τώρα
1: το μάλιστα. Μας, τους δύο γιους μας, να τους πάμε σε αυτό εδώ το.
0: Άκου τώρα, άθρωμα, ακούστε τώρα. Το κελί.
1: Γιατί.
0: Τα παιδιά εντωμεταξύ αμήχανα.
1: Το Λεβέργη, το οποίο είναι από το παλαιότερο στην.
2: Σύμφωνα με τις συμπεριφορές της.
1: Έτσι, μπράβο. Αν πήγαινε στα κλαμπ, ακούς.
0: Εγώ δεν είμαι μαθητής, λέτε παιδί, καλά λέει.
1: Και οι καθηγητές αποφάσισαν το μέγεθος της ποινής, το οποίο μπορεί να ήταν από μία μέρα έως δύο εβδομάδες για μικρά έτσι, παρατώματα, αλλά θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και ένα μήνα. Διάβασα μάλιστα ότι αυτά που βλέπετε εδώ, πολύ από τα κακά παιδιά, τους φοιτητές, οι οποίοι δεν θέλουν να διαβάζουν, προτιμούσαν να είναι εδώ, καθόντουσαν και... Να, εδώ. Καθόντουσαν και... κάνανε γράφητη στον τοίχο. Αυτό εδώ ήταν κάτι σαν... Δεν είναι ακριβώς φυλακή. Πώς...
0: Φυλακή ήταν, καλά λέει η Μαρία.
1: Ήταν. Σαν απομόνωση. Για παραδειγματισμό. Ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα είχαν τους λόγους τους να κάθονται εδώ. Α, εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Βενιέρης πήγε τα παιδιά του. Πήγε, πού είναι αυτό, στη Γερμανία είναι αυτό? Η Γερμανία πρέπει να είναι κάπου. Προφανώς, οι Γερμανοί κάναν τέτοιες στις φυλακές των φοιτητών. Τα φυλακές, τέλος πάντων, τα αναμορφωτήρια λέγονταν αυτά τώρα, τέλος πάντων. Όταν ο μαθητής δεν ήταν πολύ καλός, έκανε εξωτερικό φασαρία, μιλούσε, τραγουδούσε ή χόρευε, το πηγαίνανε, ας πούμε, για παράδειγμα, και τον εμπουζουριάζανε εκεί πέρα.
3: Αυτό είναι, λες, στο παλαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας.
0: Της Γερμανίας. Τους Ντεντιμπόιδες που λένε. Ντεντιμπόιδοι ήταν αυτοί, έτσι. Κύριε Βενιέρη, του χρόνου τα πάτε στην Τίνο. Όπως πήγε με Νούνος, εκεί πέρα βάζει το κόκκινο χαλί, βάλει τα γονατίσουν τα παιδιά να πάνε μέχρι
3: εκεί. Το είναι... κόκκινο χαλί υπάρχει πάντα εκεί.
0: Ε, ναι, υπάρχει, το ξέρω.
3: Δεν το βάλαν γιατί με Νούνο.
0: Όχι, παιδί μου.
3: Όχι, για να μην λέμε.
0: Όχι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά πήρε το κοριτσάκι το μικρό, άντε να εξηγήσει το κοριτσάκι το μικρό. Τι κάνουμε, μαμά, εδώ, θα σου εξηγήσω μετά. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα να δούμε. Ω Χριστέ μου, ευτυχώς που είμαι αριστερός.
3: Άμα πάνε αριστεροί να πνιγούν, παιδιά, ο Μπαρμπαγιάννης θα πάει τζάμπα.
0: Πέφτει από άλλη τηλεόραση αυτό. Καλέ, κλείστε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το ακούω. Ας το καλό. Είναι το Facebook, έμεινε ανοιχτό.
3: Παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Ναι, να την κλείσει.
3: Εξαίρεσε τι
0: αναφέρομαι. Ναι, τα είπα και εγώ το πρωί, αλλά όσο μπόρεσα.
3: Κάτσε, τι πιο πρέπει, πέντε η ώρα. Ποιο πέντε, τώρα μπήκε ο κόσμος.
0: Καλά, τώρα πες τα ξανά εσύ, να δούμε άμα έχω.
3: Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα τη κυρία Μαρία Καριστιανού?
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Εσύ, άμα μου πει, μπορεί να καταλάβω. Δηλαδή, άμα μου εξηγήσει, γιατί προσπάθησε και ο ένα, άκουσα και τον ένα, άκουσα και τον άλλο, διάβασα τον ένα, διάβασα. Δεν κατάλαβα, Χριστό, τι έγινε ακριβώ. Κάτι λένε, αλλά δεν τα βρήκανε. Αλλά πού δεν τα βρήκανε, δεν το κατάλαβα.
3: Λοιπόν, η γνωστή ψυχολόγος εδώ στη Θεσσαλονίκη και κοινωνική λειτουργός Μαρία Ιωαννίδου, για την οποία μάλιστα κάποια στιγμή θέλαμε να τη φιλοξενήσουμε και εδώ, και μας κρέμασε τελευταία στιγμή με επικαλούμενα επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
3: Θέλω να σου πω. Η ίδια μας ακύρωσε, δεν την ακυρώσαμε εμείς, να ξέρετε. Το μεγάλο αυτό πολιτικό μέγεθος Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Ναι.
3: Όταν είδα ότι παραιτήθηκε, γέλασα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί τώρα το λες έτσι, να πούμε. Δηλαδή, ο Γιωργούλης ήταν μεγαλύτερος, ας πούμε. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Τώρα, μεγάλο.
3: Άκουμε λίγο. Εγώ, επειδή με τον Γιωργούλη, έχω πάει Ευρωκοινοβούλιο και τον έχω ακούσει να μιλάει.
0: Και
3: έκανε δουλίτσα ο Γιωργούλης στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Να, τώρα.
3: Και ήταν στην Επιτροπή Αναφορών και έκοψε πράγματα τα οποία τώρα δεν ξέρω καν αν τα παίρνουν χαμπάρι κάτι άλλοι πιο παλιοί και πιο έμπειροι και καλά.
0: Ναι.
3: Ευρωβουλευτές, τύπου κάτι αναφορές για τουρκική μειονότητα και κάτι τέτοια πράγματα, στα οποία ο Γεωργούλης είχε βάλει βέτος όταν ήταν στην Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Πότε έγινε αυτό, δεν το πήραμε χαμπάρι.
3: Γιατί κανείς δεν ενημερώνεται για το τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι βιτσιόζει, μόνο σαν και εμένα τα παρακολουθούν αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό για τον Γεωργούλη εγώ δεν θέλω πολλά.
0: Καλά, δεν ήθελα να θίξω τον άνθρωπο. Είπα ένα παράδειγμα εγώ τώρα. Έτσι,
3: λοιπόν,
0: τυχαίο.
3: Έχουν πάει πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού και του αθλητισμού στο Ευρωκοινοβούλιο και πετούσαν ετώ. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να επιδείξει και πέντε πράγματα που έκανε.
0: Έπρεπε να τη μελέτη, πρέπει να αποκαλύψει.
3: Λοιπόν, η Ελεονόρα με λέει ότι έχει και πτυχίο πανεπιστήμιο. Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης τι έχει?
0: Ο Μακάριος έχει ένα πτυχίο. Που το
3: τι?
0: Είχε. Εξέ, παρακαλώ, τι.
3: Από το εργαστήριο ελευθερών σπουδών.
0: Γιατί λίγο είναι.
3: Η μελέτη έχει τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό τίτλο.
0: Α, μελέτη.
3: Πόσοι θυμάσαι τότε με αφορμή το Μακάριο το Λαζαρίδη, πόσους βρήκαμε μέσα στο κοινοβούλιο που δεν έχουν, που έχουν μόνο με το ζόρι, έχουν ένα χαρτί από το ΙΕΚ.
0: Ναι, αλλά και ο άλλος που ξέρει να πούμε 8 χρόνια κάνει κλασικό πιάνο, να πούμε ένα τραγούδι δεν έγραψε, ρε, εσύ, Κατερίνα.
3: Ποιος καλά.
0: Ένας, να πούμε.
3: Σχέση αυτό.
0: Πώς δεν έχει σχέση. Και ο άλλος που είναι αυτοδίδακτος με μια κιθάρα και είναι, έχει γίνει τραγουδοποιός και
3: τι
0: έχει κάνει επιτυχίες.
3: Δεν είναι το ένα.
0: Εννοώ ότι τα πτυχία δεν είναι πάντοτε ικανότητα.
3: Αλήθεια.
0: Βέβαια, αλήθεια.
3: Η ικανότητα δεν είναι, αλλά δείχνω ότι σε μια χώρα όταν το 50% των νέων ανθρώπων έχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό.
0: Ναι.
3: Θεωρώ για εμένα ότι είναι ντροπή αυτοί που μας εκπροσωπούν σε υψηλούς θεσμούς να μην έχουν ούτε ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Και δεν σου λέω για από καμιά σχολή Φαρβάτη. Σου λέω για κάτι το οποίο, πώς να σου πω, έστω μια νορμή, να πούμε. Ωραία, ότι πήρες μια παιδεία, κάτι,
0: ναι,
3: μια μόρφωση.
0: Δεν είναι κακό.
3: Δεν λέω ότι έχεις
0: τις ικανότητες επειδή, ας πούμε, έχεις ένα πτυχίο, ας πούμε. Δεν είναι.
3: Συνοβία μου, δεν τρόμαξαν οι Ευρωπαίοι. Απλά στην Επιτροπή Αναφορών, αν γίνει δεκτό ένα αίτημα κάποιου Τούρκου, ο οποίος μιλάει για τουρκική μειονότητα της Θράκης και όχι για μουσουλμανική, θα παδρούμε τα πάτημα στη συνέχεια και να πούν ότι αυτό είναι έμεση αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λίγο την ηρωνία να την μαζεύουμε λίγο.
0: Καλά,
3: ναι,
0: δεν
3: ευχαριστώ.
0: Μάλλον, δεν χρειάζεται μάλλον.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα, εντάξει,
3: όχι, μάλλον, γιατί μου λέει τρόμαξαν οι Ευρωπαίοι με την
0: αναφορά. Το Γιωργούλη, λέω και το
3: όχι, ναι, και εγώ τους εξηγώ ότι με αυτόν τον τρόπο, από κάτι τέτοια μικρά-μικρά, θα έβγαινε την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο αναγνώριση την Ευρωπαϊκή Ένωση τη τουρκική μειονότητα τη Θράκη.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβε. Λοιπόν.
2: Για να περάσει η βραδιά.
3: Και στην τελική να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Άμα ήταν Νεοδημοκράτης ο Γεωργούλης, τώρα θα με βρίζανε και θα με λέγανε κομματόσκυλο. Πρώτη φορά, μια φορά είπα και εγώ να περασπιστώ Σιριζέο και παίζετε να με φάτε.
0: Σιριζέο ήταν, ναι.
3: Καλέ, ναι.
0: Α, το καλό, καλό, τρόμαξα.
2: Ένα παραπονό μικρό.
3: Το κάνει και φωνάζω.
2: Που δεν μ' αφήσει σιγάκι και σ' αγαπώ το.
0: Δεν καταβάλω και μεγάλες προσπάθειες.
2: Καρδούλα μου, δε σε μαλώνω. Μήτε κακία σου κράτω.
3: Πού ξεκίνησε όλο αυτό? Λέγαμε για την Καριστιανού.
0: Για την Καριστιανού φύγανε πολλοί, ας πούμε, και...
3: Λοιπόν, ναι. Η Κατερίνα Μουτσάτσου χαρακτήρισε την τιμή το να συμπορεύεται με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και υψηλά ιδανικά, δηλώνοντας ότι δεν θα πάψει να αγωνίζεται. Να πούμε ότι όλοι αυτοί άρχισαν να αποχωρούν, άνοιξε την πόρτα, είχαμε και από πριν, απλά τώρα άνοιξε μια μεγάλη πόρτα ο Θανάσης Αυγερινός και άρχισαν να αποχωρούν πολύ.
0: Ναι.
3: Θέλω να σου θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Καραχάλιο,
0: ναι,
3: ο οποίος, κύριος Καραχάλιος, είχε πει κάτι το οποίο εγώ τώρα θυμάμαι ότι αρχίζει να επαληθεύεται.
0: Τι είπε ο κύριος Καραχαλίδης? Την επικίνδυνη είπε. Το είπε και αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι. Θα σου στείλω, δώσε μου λίγο μερικά,
0: ναι, ναι,
3: να
0: ναι,
3: βρω,
0: ναι,
3: το απόσπασμα.
0: Βέβαια.

0: Καλημέρα κύριε Ιωάννη, με πήρε πρέφαλη και η Κατερίνα για την αριστεροστρο τέτοια μου. Εγώ με τον ξυλούρι είμαι. Όχι με τον, με τον άλλο τον ξυλούρι. Το σχορεμένο. Τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν αυτό προσδιορίζομαι, οι άλλοι με προσδιορίζουν. Με αυτό, με χαρακτηρίζει.
1: Για λοιπόν, ακούω λίγο τι είχε πει πριν λίγο καιρό εδώ ο κύριος Καραχάλιος.
0: Για να ακούσω λίγο τον κύριο Καραχάλιο, να ακούσω, γιατί μου αρέσει ο κύριος Καραχάλιος, τι ωραία που τα λέει. Κάτσε να ακούσω λίγο τον κύριο Καραχάλιο, τι είπε ο κύριος Καραχάλιος εδώ. Κλείσε λίγο την Μαρνέλα, πού είναι η Μαρνέλα, από εκείνη η Μαρνέλα. Για να ακούσω. Πού το για. Εδώ. Φορτώνει το. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει τώρα. Είναι αυτό το. Μια στιγμή να φορτώσει.
2: Όταν ιδρυτικό σου μέλος είναι άνθρωπος ο οποίος ανεβάζει βιντεάκι.
0: Έλα. Ξανά.
2: Όταν ιδρυτικό σου μέλος είναι άνθρωπος ο οποίος ανεβάζει βιντεάκια υπέρ του Γιώργου Παπαδόπουλου, αυτό δεν είναι εντός δημοκρατικού πλαισίου. Όταν ιδρυτικό σου μέλος είναι στέλεχος το οποίο εκφράζει θέσεις κατά των ανθρώπων που ζουν στο Ισραήλ, προσέξτε, όχι της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αυτής, αυτό δεν είναι εντός πλαισίου. Όταν εσύ χρησιμοποιείς ανθρώπους δυσυπόστατους, δηλαδή που έχουν μια παρουσία έντονη στα μίντια εκφράζοντας μια συγκεκριμένη θέση και μιλάς κατά της διαπλοκής, αλλά έχεις ως εκπρόσωπο έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στη χώρα και έχει καταγωγή ο ιδιοκτήτης του από τη χώρα αυτή, δεν είσαι εντός του πλαισίου που εσύ ανέφερες, ότι τα ακυδεμόνευσε.
3: Ωραία, πάω λίγο σε πρακτικά εδώ, πράγματα. Λοιπόν, στην
2: μια μεγάλη μαμά. Μπορεί να αρέσει αυτή η μαμά, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Μπορεί να αρέσει αυτή η μαμά σε αρκετούς, αλλά οι πολλοί πρέπει να σκεφτούν τι σημαίνει και τι σημαίνει να γίνεται τόσο ανοιχτά.
1: Και μεγάλη μαμά εννοείται.
3: Τη Ρωσία.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι.
0: Εδώ.
2: Το λέω από την πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν εκπροσωπούν το Σύλλογο των Τεμπών, αλλά εκπροσωπούν το Σύλλογο των Φιλοδοξιών Καριστιανού Γρατσία. Τώρα θα δείτε ότι ούτε τη Ρωσία στο τέλος θα εκπροσωπούν, γιατί οι ακρότητες με τις οποίες πορεύεται το δίθεν κίνημα αυτό δεν μπορούν να εκφράσουν μια μεγάλη και σοβαρή χώρα, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε ένα κόσμο που αναδιατάσσεται. Και δεν μπορεί να είναι πρέσβυρα στην Ελλάδα η κυρία Καριστιανού, που δεν ξέρει ούτε καν που πέφτει η Μόσχα, και αν της πείτε τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζει ότι είναι κάποιο τραγούδι που κατατέθηκε στον διαγωνισμό της Eurovision. Που...
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος
1: Καραχάλιος. Κατάλαβες. Είχε πει τότε, πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Καραχάλιος εδώ, ότι η Ρωσία θα τους αδειάσει, γιατί θα καταλάβουν ότι δεν έχουν σοβαρότητα.
0: Α.
1: Και... ναι. Άμα δεις πιο νωρίς το έπαιξες, αλλά βάλ το άλλη μία να τα ακούσουμε. Η κυρία Γρατσία βέβαια άρχισε να λέει ότι ξαφνικά κάποιες ομάδες στο Facebook που τους στήριζαν και τα λοιπά, άλλαξαν άρδιν μόλις έφυγε ο κύριος Αυγερινός.
0: Ναι.
1: Κοινός.
0: Και θα εκτιμηθεί και νομικά, λέει. Γιατί νομικά, που δικαιωμάτως είναι.
1: Εμέσως παραδέχεται αυτό που λέγαμε πριν λίγους μήνες για κάτι μποτάκια περίεργα τα οποία εμφανίζονταν πριν από τις πορείες για τα Τέμπη και κάναν συγκεκριμένες αναρτήσεις τα οποία λέγαμε ότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα και αποδείχτηκε μάλιστα ότι είναι μποτάκια, δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι καν πληρωμένα τρόλ, είναι bots, τα οποία είναι υπολογιστές δηλαδή τα οποία τα βάζουν να κάνουν αναρτήσεις κτλ. Τα οποία αλλίωναν το περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να δημιουργούν αναταραχή. Ουσιαστικά, για εμένα, αυτό είναι παραδοχή. Για βάλε να την ξανακούσουμε.
0: Κάτσε λίγο να το ψάξω. Αυτό ψάχνω τώρα. Ψάχνω τώρα να βρω την κυρία. Άρα, το βρήκα πολύ γρήγορα. Το βρήκα πολύ. Γάτος.
4: Γάτος. Τύπου, διότι ήταν μία διαπίστωση και θα το πω γιατί ουσιαστικά και πολλοί συνάδελφοί σας μας το εντόπιζαν, αλλά και πάρα πολλά μέλη μας με αγάπη, ότι επικοινωνιακά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν απόν.
5: Άρα, μας λέει η κυρία Γρατσία ότι.
4: Άρα, λοιπόν, υπήρξε μία απόφαση.
5: Πρόβλημα για και παράπονο από την ηγεσία ότι ο Θανάσης ο Αυγερινός δεν έκανε τη δουλειά όπως θα ήθελε το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
4: Όπως υπαγορεύουν οι συνθήκες και όπως αρμόζει στην προώθηση των εργασιών και των ιδεών του κινήματος. Και... την ημέρα που ανέβηκε η συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία πραγματικά μας άφησε όλους άναυδους, μας ευνηδίασε, την ίδια στιγμή, λίγο μετά ή και την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έχουν χτιστεί με χιλιάδες μέλη πάνω στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, αναφερόμενες ως ομάδες υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή κάνοντας χρήση του ευαίσθητου στοιχείου που λέγεται ονοματεπώνυμο, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα. Και ουσιαστικά ως ομάδα. Είναι γεγονός.
6: Ότι είχε δημιουργήσει ο κύριος Αυγερινός ομάδες
4: στα social media. Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο.
6: Το όνομα της κυρίας Καριστιανού.
4: Νομίζω ότι θέλετε να ενημερωθεί το κοινό για κάποια γεγονότα.
6: Μα προφανώς, αλλά αυτό που λέτε αυτό δεν είναι
4: πολύ. Μα αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση δική μου, είναι γεγονός. Και θα ανέμενα. Μα στηρίζω στο ότι τη μία μέρα ουσιαστικά επί μακρών, μάλλον επί χρόνια ή επί μήνες, αναφερόντουσαν ως ομάδες στήριξης της Μαρίας Καριστιανού και συντονισμένα σε άμεσο χρόνο άλλαξαν την εικόνα του προφίλ, ουσιαστικά υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη, τη γνωρίζετε βέβαια τη συγκεκριμένη εικόνα με το βανάκι σε πολύ. Εγώ θα περίμενα να έχει υποπέσει αυτό στην αντίληψή σας και εν συνεχεία λίγο μετά
6: θα το δείτε και νομικά δηλαδή
4: βεβαίως και θα το δούμε και νομικά.
0: Νομικά τι να δούνε νομικά όμως, πώς θα το δούμε
1: για να αλλάξουν συντονισμένα όλες αυτές οι σελίδες?
0: Ναι, ναι.
1: Πάει να πει ότι αυτοί που ήταν ακόλουθοι σε αυτές τις σελίδες μπορεί και να μην ήταν άνθρωποι πίσω από ένα προφίλ όπως έχουμε εγώ και εσύ.
0: Α, λες τέτοια πράγματα γίνονται.
1: Εγώ δεν τα λέω, κυρία Γρατσία τα λέει.
0: Όχι, ενώ αν εσύ καταλαβαίνω.
1: Είχε αποδειχτεί, είχε αποδειχτεί ότι πίσω από πολλές αναρτήσεις τέτοιου τύπου ήταν bots.
0: Αυτά τα bots τα χρησιμοποιεί μόνο η κυρία Καριστιανού, για θα μπορούσαν να είναι και άλλα bots, αλλωνών bots.
1: Είχε εντοπιστεί.
0: Όχι, γιατί με ενδιαφέρει το bots αυτό που λες, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι υπαρκτοί, δεν είναι φυσικά πρόσωπα.
1: Ούτε καν ότι είναι τρολ. Απλή,
0: ούτε, ναι, ούτε καν τρολ πληρωμένα. Είναι δηλαδή εικονική πραγματικότητα.
1: Κυβερνοεπιθέσεις.
0: Άμα.
1: Και μάλιστα είχαν εντοπιστεί ότι ήταν και από τη Ρωσία αυτές οι επιθέσεις.
0: Άμα.
1: Για πάμε για break και θα πάμε μια βόλτα και μέχρι τον Όλυμπο. Για να πιούμε φυσικό μεταλλικό νερό Διός που μας προστατεύει σώμα και πνεύμα. Προέρχεται από τις απάτητες προστατευμένες κορυφές του Ολύμπου. Είναι το θεϊκό νερό το οποίο μας δίνει κάθε μέρα δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός μαζί μας στη ζέστη, μαζί μας στα δύσκολα, μαζί μας για να φτάνουμε και εμείς στην κορυφή.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να κάνω μια ανακοίνωση. Παρακαλώ, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Νίκος, σε ένα τύπο το οποίο του έκλεψε σήμερα τη τσάντα το πρωί. Έχει μέσα, λέει, ένα τάπερ της μάνας μου, θα σε βρει, λέει, δεν γλιτώνεις. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 8. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι Τετάρτη, είναι 5 του Αυγούστου. Με καθόλου κίνηση στο περιφερειακό. Πολύ λίγα πραγματάκια μόνο από ό,τι βλέπω εκεί στη Σύνητο, στο γνωστό φανάρι, το οποίο λέγαμε και χθες ότι δημιουργεί προβληματάκι. Και λίγο στον ισόπεδο κόμμο της Σταυρούπολης. Όσοι θέλουν να ξεφύγουν και να πάνε προς Καβάλα μεριά, δημιουργείται λίγο συνωστισμός. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αρχίσανε βέβαια οι άδειες και την άλλη εβδομάδα ακόμη περισσότερο. Δηλαδή μέχρι τις 8 νομίζω, μέχρι τέλος της εβδομάδας αυτής κλείνουν σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα, ενώ κλείνει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ κλάδι. Και ανοίγουν μετά τις 20 του Αυγούστου. Σπυράκο μου, καλή σου μέρα. Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στον Πέτρο είπα καλημέρα, έτσι είπα.

Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Κατερίνα μου, μου γράφουν εδώ ότι υπάρχει, πρέπει να έχει φωτιά, λέει, προς την Λακιά. Μετά τη Ρεδεστό, εκεί που πάμε για την Περιστερά, δεν είναι Λακιά, αν δεν κάνω λάθος. Πέρασαν πολλά πυροσβεστικά, αλλά να το δούμε λιγάκι. Αν κάποιος βέβαια περνάει από το σημείο, είναι στο σημείο. Λακιά προς την. Μετά τη Ρεδεστό πρέπει να είναι Λακιά. Μου γράφει ο Πέτρος ότι πέρασαν πολλά πυροσβεστικά. Για να ρίξω μια ματιά να δούμε τι γίνεται εκεί.

Χρήστο μου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο σου. Περιτώ βέβαια να το αναπτύξουμε και να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητο για όλους, για κάποιους ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Και είναι και φως φανάρι σε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τα ξαναφέρουμε και να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι θα μυρικάσουμε την ίδια κατάσταση. Συμφωνώ όμως απόλυτα. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Στο Δημήτρη επίσης, good morning. Ωραία φωτογραφία από Düsseldorf.

0: Πάμε σε γραμμές να δούμε λίγο τι γίνεται απ' έξω. Καλημέρα σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ας σου πω λίγο για περιφερειακό.
0: Για πες, περιφερειακό τι γίνεται, εγώ βλέπω καλά είμαστε.
1: Προς ανατολικά λίγο πιο πολύ κίνηση λόγω Βαλκανίων εδώ, τουρισμό και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Προς δυτικά αεροδρόμιο. Μόνο λίγο κάτω εκεί που συναντιέται ο δρόμος με το Ρεζίκι, γιατί βγαίνουν αυτοκίνητα και λίγο τα έργα.
0: Ναι, δεν έχει όμως καθυστερήσεις
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι, είναι σφαίρα, ούτε Τριανδρία επάνω, ούτε Άγιο Παύλο, ούτε τίποτα.
0: Πας για δουλειά εσύ?
1: Εγώ γυρίζω και πάω να φορτώσω για δεύτερο δρομολόγιο.
0: Α, μάλιστα, ωραίος πρωινός. Να είσαι καλά.
1: Πρωινός,
0: ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή σου μέρα.
2: Ψάχνω στο Αθηνέον Μίνιον, στο Μινιόν για Πόκεμον. Ο κλαδόν είπε Σόκμαν, πάγω το λέγε Κάκμαν. iPhone λέω Walkman, τι ακούς λέω Rockman.
3: Τι ώρα είναι?
4: Ώρα 80's of Rockman.
5: 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
6: Θυμάμαι μπλε τυράμ, όλα σε ραφινό. Τον αναστολή

0: σε άκουσα και έκανα μια επανεκκίνηση στον υπολογιστή. Τώρα για να πω στο Facebook, μου ζητάει να πω τι ψήφισα το 15.
1: Εν τω μεταξύ βλέπουμε από χτες το βράδυ, από το ρεπορτάζ που έκαναν συνάδελφοι εκεί στο Sky, το πόρισμα, την αυτοψία που έκαναν πραγματογνώμονες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Εκεί εκδηλώθηκε, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά και έφτασε στη Δυτική
0: Αττική. Ναι, αλλά μου είπε με ένα άνθρωπο στο πρωί που είναι γνώστης ότι από την ανεμογεννήτρια μέχρι τον υποσταθμό, εκεί δηλαδή που αναλαμβάνει άλλος μετά, δηλαδή άλλο είναι η ανεμογεννήτρια, άλλος είναι ο υποσταθμός, είναι υπόγειο το καλώδιο.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Εγώ άκουγα σήμερα ότι μέχρι ενός σημείου ήταν υπόγειο.
0: Έτσι.
1: Από ένα σημείο και έπειτα έγινε νέριο.
0: Έτσι. Μέχρι να φτάσει στον υποσταθμό εκεί που το συλλέγουν,
1: ναι,
0: το ρεύμα. Ναι.
1: Απλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ήταν ιδιωτικό ακόμα το δίκτυο, δεν είχε περάσει δηλαδή ας πούμε, στον ΑΔΜΙΕ ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, και βρισκόταν, λέει, το υπόγειο καλώδιο μετατρεπόταν σε εναέρια γραμμή. Και για άλλη μια φορά νομίζω ότι επιβεβαιώνουμε ότι σε αυτή τη χώρα, παιδιά, δεν είμαστε για τίποτα. Και είναι ο καυγάς ο μόνιμος που έχω και με τον Δημήτρη το Βενιέρη και με τον σύζυγό μου, θέλω να σου πω, για τα πυρηνικά. Ότι είναι πολύ υπέρ και σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια και υπάρχουν αρθρωτοί αντιδραστήρες που είναι πολύ σύγχρονης τεχνολογίας.
0: Ναι, μικρότερες κλίμακες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ασφαλής και γιατί όχι και τα λοιπά. Και θα μας δώσει όθηση, ας πούμε, στη βιομηχανία μας και τα λοιπά. Παιδιά, ζούμε στη χώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε ζάφτη πέντε καλώδια. Στη χώρα που ένα σταθμάρχης έβαλε τρένα στην ίδια γραμμή να κινούνται αντίθετα και είχαμε το δυστύχημα, την τραγωδία αυτή στα Τέμπη. Σε αυτήν τη χώρα που κανείς, όλοι είναι ευθυνοανεύθυνοι.
0: Ναι, και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα κοινόχρηστα την
1: οικοδομή. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι τόσο basic όσο ας πούμε αυτό που λέει αυτό τώρα ήταν ιδιωτικό το αιωλικό πάρκο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι από ένα σημείο και έπειτα ήταν ένα αέριο. Κάτι το οποίο ήταν καινούριο, δηλαδή να είναι το παλιό το δίκτυο για να το υπογειοποιήσεις. Έχει ένα κόστος τεράστιο, δηλαδή ακούω κάτι ποσά τύπου ας πούμε 30 δις.
0: Για να υπογειοποιήσεις το
1: καλώδιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα αυτό που ας πούμε είναι υποτίθεται καινούριο δίκτυο, πραγματικά τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν
0: κάτσε
1: ξέρω.
0: Λίγο τώρα αυτό που είπες με συγκλώνησε, λέει, να υπογειοποιήσεις ας πούμε τα καλώδια είναι πιο ακριβά από το να έχεις ένα αέρια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Γιατί ρε παιδιά.
1: Δεν μου λες λίγο, ναι, εσύ, θεωρείς πιο εύκολο είναι να βάλεις δύο στήλους και να βάλεις ένα τέτοιο και το ίδιο είναι να σκάψεις και να το βάλεις από κάτω?
0: Πιο εύκολο να περάσεις από κάτω.
1: Αερέστημα και εσύ, παιδιά.
0: Παιδιά, με συγχωρείτε λίγο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο οικονομικά εύκολο και πολύ πιο προσιτό να περάσεις τα καλώδια κάτω, υπόγεια.
1: Άρα, δηλαδή, ένα υπέργειο τρένο είναι φθηνότερο από το μετρό, μου λες.
0: Για τρένα μιλούσαμε.
1: Γενικότερα.
0: Για καλώδια, το θάβεις το καλώδιο.
1: Ότι δεν το θάβεις, πρέπει να σκάψεις για να το περάσεις από κάτω πλάκι.
0: Δεν είναι να σκάψεις.
1: Δεν το, ναι, το ίδιο, είναι δηλαδή το ίδιο να βάλεις δύο στήλους και να ενώσεις δύο καλώδια, από το να σκάψεις και να το βάλεις από κάτω.
0: Ναι, αλλά οι στήλοι αυτοί θέλουν συντήρηση μεγάλη, θέλουν το ένα, θέλουν το άλλο. Τέλος πάντων, μπορεί να μην το καταλαβαίνω, αλλά I don't know.

0: Και που λες, έκανα backup τις φωτογραφίες στο κινητό μου.
1: Ναι,
0: χτες.
1: Backup.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχω μια μαμά και μια κόρη, οι οποίες είναι happy travelers και οι οποίες είναι άρρωστες με το Greco's Travel. Δεν ταξιδεύουν με κανένα άλλο πρακτορείο, δεν ταξιδεύουν με τίποτα μόνες τους, γιατί θέλουμε να είναι και ασφαλείς, γιατί μιλάμε για μια γυναίκα κάποιες ηλικίες, ας πούμε, και την κόρη μου που είναι ανήλικη. Επομένως θέλουν να έχουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν οργανωμένο πρόγραμμα, θέλουν να πάνε στα καλύτερα και θέλουν να αποφύγουν τις παγίδες. Γι' αυτό εδώ και χρόνια εμπιστευόμαστε οικογενειακό στο Greco's Travel και βλέπα τις φωτογραφίες που πήγαν πέρσι στη Μάλτα το Σεπτέμβρη, ξέρεις τι ωραία. Ζήλεψα. Και τώρα θέλω και εγώ. Και μπήκα στο greco.gr και είδα έχει κάτι βαλτικές χώρες. Έχει μια Ισπανία έτσι ωραία. Έχει μια εκδρομή Μανδρίτη Ανδαλουσία. Να πάω να δω Φλαμέγκο. Έχει πανόραμα Πορτογαλίας. Να πάμε εκεί στα παράλια του Ατλαντικού. Φοβερές εικόνες. Να μαζέψουμε φωτογραφίες. Να έχουμε να βλέπουμε το χειμώνα. Να παίρνουμε δύναμη, παιδιά, και ψυχικό σθένος από τα ταξίδια. Είναι απίθανες οι φωτογραφίες που μαζεύουμε από τα ταξίδια μας και μετά τα χαζεύουμε και έχουμε και θυμόμαστε. Ταξίδια ζωής, επένδυση για την υγεία της ψυχής μας στο greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, έτσι για να έχουμε να θυμόμαστε ωραίες στιγμές.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8. Θα πάμε σε δελτίο. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα. Στην εβδομάδα πάμε μέχρι τις 9 και ξεκινάμε και νωρίς στις 5, έτσι να το έχετε υπόψη. Διπλό το ένσημο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Διυπουργική σύσκεψη συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Τεχνικά κλιμάκια ξεκίνησαν αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής, την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία των καμένων εκτάσεων από μελλοντικές πλημμύρες. Κρατική αρρωγή προβλέπεται για την ανακατασκευή κτιρίων και την αποζημίωση των πληγέντων κατοίκων και των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που εκμεταλλεύεται ιδιώτης, τις οποίες φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα και τη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, αποκαλύπτει αυτοψία που πραγματοποίησαν οι πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε Αττική και Βιωτία. Φρίκη στο Μιστράο που 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη για τουλάχιστον 2 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξή του. Στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα και οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 90χρονο μέσα στον επαγγελματικό καταψύκτη στο ξενοδοχείο, το οποίο φέρεται να αποτελούσε και κατοικία του 55χρονου γιου του. Ο γιος του συνελήφθηκε, ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε της ορός των καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη. Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη τηλεδιάσκεψή τους χτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τις απαραίτητες εγγύησεις από τη Μανδρίτη ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν στον θύλακο την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και δεν έχει αναφερθεί περαιτέρω μετακίνηση προς την υπηρετική Ευρώπη και το χώρο Σέγγεν. Παρά το γεγονός ότι πάνω από 70 μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχασαν τη ζωή τους, ενώ όσοι κατάφεραν να περάσουν αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέψουν, χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας μάλιστα συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εφημερίδας El País. Ως ένδειξη ότι αποδίδει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για το πάγωμα των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και τη σταδιακή εφαρμογή μειώσεων σε βασικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%, ενώ υπενθυμίζουν ότι από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντικές Μειώσεις Τιμών. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά μαθητών τη νέα σχολική χρονιά, όπως είχε ζητήσει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης μετά από σχετικά αιτήματα των ιδιοκτητών λεωφορείων. Μετά από 2 άγωνους διαγωνισμούς, η αύξηση γεννά ελπίδες για τη λύση στο πρόβλημα μετακίνησης 16.500 μαθητών σε δημόσια σχολεία του νομού.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκίς τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcon Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
16: Λοιπόν,
15: αυτά.
16: Δόξα σου ο Θεός.
15: Δόξα σου ο Θεός.
17: Και μη χειρότερα να λέμε.
15: Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια

Εντάξει, εντάξει παιδιά, το κατάλαβα. Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν είμαι τόσο. Εντάξει, είναι τα υπόγεια είναι πιο ακριβά. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτό είναι. Το εξηγήσατε μερικοί και ο Ιωάννης το εξήγησε και άλλοι το εξηγήσατε. Εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά, δηλαδή σε πιο χαμηλή κλίμακα, ας πούμε. Δεν θέλω να πάρω ένα καλό, μια μπαλαντέζα, ρε παιδί μου, την πάω την, από το Βαγγέλη, την πάω απέναντι στο σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι αγαθίσω, κάνω πασαλάκια και κολόνες, την περνάω από κάτω, να πούμε, την παίρνω μια τσάπα, ανοίγω μια τρύπα, να πούμε, βάζω το καλώδιο από κάτω και τελείως υπόθεση. Και είναι πιο ασφαλές. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, από ό,τι με εξηγήσατε. Εντάξει, το κατάλαβα, πάμε για άλλα. Στεφανάκο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Σε όσους δουλεύουν σήμερα, αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για εσάς που δουλεύετε τώρα, έτσι. Γιατί οι άλλοι είναι οι εφευγάτοι, δεν μας σιγά μην καθίσουν να ακούσουν τώρα ραδιόφωνο στην παραλία. Και έχουν πάει στα ξενοδοχεία τους εκεί πέρα, τώρα έχουν αρχίσει τα πρωινά τους. Πρωινό όχι ακόμα. Σε λίγο θα φάνε. Μέχρι τις 11 είναι το πρωινό. Τι ωραίο το πρωινό στα ξενοδοχεία όμως, Ευαγγέλη. Τι ωραίο πράγμα. Τρεις φορές ομελέτα παίρνω εγώ. Τώρα που βγήκε και αυτή η βρώμα τέλος πάντων, η είδηση που λέει ότι τα αυγά δεν έχουν χοληστερίνη, τι ομελέτες, τι βραστά, τι ξέρω εγώ ματάκια. Χαμός. Ξανατρώμε το βράδυ μετά. Καλημέρα και στο Χρήστο, καλό πρωινό. Είσαι λίγο σκληρός στην κριτική σου, αλλά σε καταλαβαίνω απόλυτα.

0: Πάντως, παρακολουθώντας και διαβάζοντας όλη τη διαδικασία αυτή για τον 90χρονο παππού, ο οποίος βρέθηκε μέσα στον καταψύχτη, εμείς βέβαια βλέπουμε το άλλο κομμάτι της μαδικοπραγίας και το μακάβριο της υπόθεσης. Φανταστείτε το λιγάκι, ας πούμε, από μια άλλη διάσταση, ας πούμε. Πεθάνει ο πατέρας σου. Άκου τώρα, πεθάνει ο πατέρας σου, ρε φίλε. Και το βάλεις στην κατάψυξη για να παίρνεις τη σύνταξη. Πολύ στενάχωρο πράγμα, ρε φίλε. Τα έρματα λεφτά που λένε, έτσι. Για να παίρνεις τη σύνταξη τώρα, παίρνεις λεφτά, ας πούμε, για παράδειγμα. Πού μπορεί να φτάσει. Τι να συζητάμε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι λίγο δύσκολο και στενάχωρο. Πέρα από το εγκληματικό κτλ. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Γελάω, ναι, με αυτός τους τύπους που πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τώρα στις διακοπές και κάνουν μανούρα για το πρωινό ή γράφουν κριτικές για το πρωινό. Το
0: ναι.
1: Οι οποίοι τις 360 μέρες το χρόνο τρώνε μια μπαγιάτικη τυρόπιτα κατευσυγμένη.
0: Το χθεσινό παστίτσιο να τσιπάς για πυρουνίες.
1: Και μόλις πάνε εκεί κάνουν μανούρα, όχι το πρωινό, όχι η μαρμελάδα ήταν πολύ τέτοια, ήταν αυτή, πολύ γλυκιά, όχι το κασέρι ήταν αυτό, όχι το σαλάμι ήταν αλλιώς.
0: Και κάθονται και γράφουν κριτικές, ναι, έχεις δίκιο, συμφωνώ.
1: Και κάθονται και γράφουν κριτικές για τα ξενοδοχεία, για τα πρωινά και τα αυτά. Και στη ζωή τους την περνάνε με μια κατεψυγμένη τυρόπιτα.
0: Άμα δεις τι πρωινό τρώνε καθημερινά, ναι, έτσι ένα κουλούρι το πρωί για το πολύ.
1: Μια κατεψυγμένη τυρόπιτα 360 μέρες το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Με αυτό σου πάω πολύ πλάκα. Γιατί μου έχει τύχει, σε ξενοδοχείο να κάνω μανούρα για το.
0: Για το πρωινό. Ενώ τα ξενοδοχεία, τώρα δεν υπάρχει ξενοδοχείο σήμερα που δεν είναι καλό. Όλα τα πρωινά είναι καλύτερα από αυτά που τρώμε σπίτι μας όλη μέρα, να μην τρελαθούμε.
1: Και σου λέω, να κάνει μανούρα για το πρωινό.
0: Εμένα με στεναχωρεί ένα πράγμα μόνο, και εγώ δεν γράφω κριτικές, αλλά αν έγραφα θα έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε όλα τα ξενοδοχεία το κάνουν αυτό το πράγμα. Τα ποτηράκια του χυμού, μεγάλα ρε παιδιά, κανονικά. Γιατί πριν να πηγαίνω εγώ να παίρνω 8 φορές χειμώνα που να φαίνεται ότι πάω και παίρνω χυμώνα, είναι κάτι ποτηράκια μικρά που είναι, ξέρω εγώ, μια γουλιά μέσα, ας πούμε. Βάλε ένα ποτήρι που είναι νεροπότηρο κανονικά, γεμίσουμε χυμό, να πιούμε, ρε φίλε. Αυτό μόνο σαν παρατήρηση.
1: Όχι τύχει Πάσχα. Ντράπηκα, δεν μπορείς να φανταστείς. Στην Ουρανούπολη, σε πολύ καλό ξενοδοχείο, λοιπόν, να μαλώνουν για τη σειρά, για τα κομμάτια του αρνιού.
0: Και εσύ πια, εντάξει. Εντάξει, ντροπή.
1: Λοιπόν, μιλάμε, να σηκώνονται γυναίκες, να σέρνουν μαζί τους 2-3 μωρά, να πηγαίνουν στην ουρά εκεί που ήταν τα ταψιά όλα στη σειρά, έτσι.
0: Τα ταψί.
1: Να είναι γεμάτο, να κάνουν μανούρα, να παίρνουν πιάτα, να τα γεμίζουν με φέτες τυρί, με αυτό, με το ένα το άλλο. Και στο τέλος, η βλάκα ποια είναι, στο τέλος, υπήρχαν και ξένοι στο ξενοδοχείο και κοιτούσαν οι άνθρωποι, είχαν γίνει τα μάτια τους, τα είχαν γουρλώσει από τη συμπεριφορά ορισμένων. Και στο τέλος να είναι τα τραπέζια γεμάτα.
0: Γεμάτα, ναι, ρε φίλε, αυτό είναι απαράδεκτο. Πω, εξοργιστικό.
1: Λοιπόν, και ο μπουφές γεμάτος με
0: τέτοια. Ναι.
1: Γεμάτος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το πράγμα το κάνει. Αυτό αν πάτε σε ξενοδοχείο, παρατηρήστε να δείτε, για να δείτε πόσο.
1: Μιλάμε, δεν μπορείς να φανταστείς. Ντράπηκα, δηλαδή ήταν και ξένοι άνθρωποι τουρίστες και λέω, είναι δυνατόν.
0: Πήρε ο άλλος 4 αυγά να φάει, έφαγε τα 2. Εσύ, αφού θέλεις 2 να φας, πάρε ρε μπαλαμέ 2 αυγά και μα θες πάνε ξαναπάρε.
1: Να βλέπεις ένα πιάτο με 10 φέτες τυρί.
0: Έτσι.
1: Και να έχουν φάει μία.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, το βλέπω. Εξοργιστικό. Εγώ αν ήμουν δηλαδή, θα το έκανα παρατήρηση, έλεγα ρε παιδιά.
1: Και τα υπόλοιπα πάνω στα τραπέζια. Εμείς καθίσαμε στα τραπέζια, πήραμε τη μερίδα μας. Και λέω, παιδιά, πάμε να φύγουμε, γιατί δεν το βλέπω και τρελαίνομαι.
0: Πασόκι είναι όλα αυτή, να ξέρεις που το κάνουν, να ξέρεις. Τους έχει μείνει κατάλοιπο από παλιά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Πασόκι ή τίποτα αριστερή σαν και το λόγο σου.
0: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Εγώ πάω πολλές φορές και παίρνω, γιατί τρώω πολύ πρωινό, μου αρέσει το ξενοδοχείο, γιατί είναι τζάμπα, έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, το έχω πληρώσει μέσα στην τιμή, αλλά αφού είναι τζάμπα, μου λένε. Και αν μπορούσα να πάρω και σε ταπεράκι, θα έπαιρνα και σε ταπεράκι και το μεσημέρι, ας πούμε. Αλλά δεν έχω παράπονο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τα οποία έχω βρεθεί, το πρωινό τους ήταν super duper.

Στον περιφερειακό στερικνώθηκε λίγο η κίνηση, πολύ λίγη κίνηση, λίγα πράγματα, χωρίς να σας αποτρέπω να χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό, ανεπιφύλακτα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Λίγο μόνο έχουμε κίνηση προς τα ανατολικά, στο σημείο μετά την Διαγόρα, δηλαδή και στη Τούμπα. Πολύ λίγο όμως. Λεπτών, ίσως κόβεται λίγο ταχύτητα, ας πούμε, γιατί έχει λίγο περισσότερο όγκο αυτοκίνητο. Προς τα δυτικά είμαστε υπέροχοι σε βαθμό κακουργήματος. Χλωροφύλλοι. Πράσινη χλωροφύλλοι ο περιφερειακός.

0: Τώρα Θάνο μου, τι να σου πω, μπορεί να γίνεται και αυτό, αλλά σου λέω αυτή η σπατάλη μερικές φορές είναι προνόμιο, το βλέπω σε εμάς, δηλαδή το βλέπω στους Έλληνες αυτό το πράγμα. Όταν έχει ιδιαίτερα μπουφέ σε ένα, πας να φας παιδί μου ένα πρωινό, οτιδήποτε, να φας ένα μπουφέ, πάρε γόρι μου, γι' αυτό είναι ο μπουφές, πάρε την ποσότητα που θέλεις, πίνας θέλεις κι άλλο, πάρε κι άλλο ρε φίλε. Το να αυτό είναι εγκεφαλικό το θέμα δηλαδή, καταλαβαίνεις έτσι. Παίρνεις να πούμε 30 διαφορετικά αλαντικά ας πούμε, για παράδειγμα, και τρως τα τρία, τα άλλα τα αφήνεις στο πιάτο. Γιατί ρε φίλε, είναι ντροπή, πως είναι αμαρτία αυτό το πράγμα ρε φίλε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν τρώω πρωινό ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ακόμα και όταν πας στο ξενοδοχείο, δηλαδή αν πας να μείνεις ας πούμε.
1: Λοιπόν, ναι. Πάω στο Χόλμη με παρέα.
0: Ναι.
1: Στο ξενοδοχείο μου βγαίνει ο άλλος με αυτός.
0: Ναι.
1: Παίρνω το πρωινό, με σταματάει μία που δούλευε εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει Έλληνας. Ναι, από πού το κατάλαβες? Μου λέει από το βουνό που έκανε.
0: Και εγώ έτσι κάνω, τα τρώω όμως.
1: Το οποίο το τρώω έτσι.
0: Το τρώω, ναι, και εγώ δεν αφήνω τίποτα. Το έχω, είναι στάνταρ αυτό, το φάω μέχρι τελευταίο, δηλαδή δεν είναι.
1: Σου μιλάω τώρα, είχα φάει μέχρι φασολάδα. Βγάζαν οι άνθρωποι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έφαγα και φασολάδα.
0: Το
1: ό,τι είχε το δοκίμασα.
0: Και εγώ έτσι είμαι. Ναι, τα αγγλικά δεν μπορώ να φάω πολύ.
1: Δεν νομίζω από τη στιγμή, αρκεί να το φας. Δηλαδή το άλλο πραγματικά είναι χαζομάρα να...
0: Ναι, είναι
1: αυτό το... Αφού σε πληρώνω.
0: Ναι, είναι όμως μια λάθος νοοτροπία. Δηλαδή είναι μια χαζή τέτοια. Πάει φάρε φίλε, όσο θέλει. Δεν σου λέει ο άλλος πόσο θα φάσω, δεν σου κάνει κανένα παρατήρηση αν πάρει. Εγώ σου λέω πάω και παίρνω 5 φορές ομελέτα. 5 φορές θα πάω να τη φάω όμως. Δεν θα πάω να πάρω μια στίβα και θα την αφήσω στο τραπέζι μου να φύγω. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Είναι ντροπή.
1: Όσο για τους χυμούς που είπες, εγώ βάζω 3 ή 4 ποτηράκια στο δίσκο.
0: Για να μην σταματήσει η διαδικασία.
1: Για να μην πηγαίνω έρχομαι.
0: Σωστός. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Εγώ βρήκα μια άλλη λύση, γιατί μαζί με το πρωινό έχει και νεροπότηρα που φέρνουν νεράκι. Πάω γεμίζω από το νεροπότηρο. Πίνω το νεράκι μου, ας πούμε, και γεμίζω. Ναι, τώρα αυτό το πράγμα να πούμε με το ποτηράκι το μικρό. Εντάξει, φίλε. Δυο γουλιές. Πολιτική είναι όλα. Ο Μάνος, καλημέρα, λέει Κωνσταντίνε, στην Ιταλία και στην Ουγγαρία, λέει, έβαλαν τους Έλληνες σε ξεχωριστή αίθουσα για πρωινό, διότι 50 άτομα ξοδεύαν που φέγαν 200, λέβαζαν και στις τσάντες. Όχι ρε φίλε, ρε ζήλινα. Και να είμαστε και τίποτα νηστικός λαός, να πω πας το καλό τώρα, δηλαδή από φαγητό τώρα έλεος, δηλαδή είναι θέμα νοοτροπίας, μας έχει μείνει από την κατοχή αυτό. Το έχουν περάσει οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, φάει συνέχεια. Με το που σε βλέπουν σου λέει άλλος έλα να φας, άμα δεν φας είναι ντροπή. Εκτός βέβαια και κάτι άλλα, με κάτι άλλες περιοχές που εκεί πίνουν κιόλας και άμα δεν πιες είναι άστα να πάνε. Αυτό το έχουν και οι ξένοι όμως, έτσι. Οι Ρώσοι ας πούμε για παράδειγμα και οι Ουκρανοί. Άπαξ και πας, ας πούμε, εγώ βρέθηκα σε μαστόρους, ας πούμε, Ρώσους που ήρθε ο αρχιμάστορας εκεί πέρα ο Ρώσος και έπρεπε να φάμε μπριζόλες μας έκανε ο άνθρωπος, την οικία της συγκεκριμένα και μου λέει βότκα. Του λέω τι βότκα, με τη μπριζόλα βότκα. Ναι, πάνε, πίνουν.
2: Με το χαβιάρι,
0: βότκα. Πάνε, ναι. Και με κουνάει ο άλλος, μου λέει: μην κάνεις καμιά μπλακή και πεις, δεν θα πιείς. Γιατί δείχνει ότι κάτι, ας πούμε, απεχθάνεσαι και ήπια, τι έκανε.
2: Όχι για μένα, για την μπριζόλα.
0: Για την μπριζόλα, ναι.
2: Μην γίνω εγώ μπριζόλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κάποιοι ναι. έχουν. Εμένα η μάνα μου αυτό το λέει ταμάχι.
0: Ταμάχι.
2: Ταμάχι.
0: Ναι.
2: Είναι μάλλον μικρασιάτικη έκφραση.
0: Μπορεί.
2: Έχει είναι ταμαχιάρης. Δηλαδή δεν χορταίνει το μάτι του. Θέλει να.
0: Γουλαμάρας που λένε οι πόντι. Γουλαμάρας.
2: Ταμάχι το λέμε οι μικρασιάτες.
0: Ναι.
2: Κάποιοι έχουν ταμάχι με τον μπουφέ του ξενοδοχείου. Και κάποιοι με τις παροχές που δίνονται προς τους βουλευτές. Και ενώ οι παροχές αυτές δίνονται για συγκεκριμένους λόγους και για συγκεκριμένα πράγματα, κάποιοι θέλουν να τα παίρνουν αυτά για δική τους βούλεψη. Σου έχω στείλει ένα βιντεάκι. Με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χουρδάκης στην εφημερίδα των συντακτών, ένα βιντεάκι.
0: Αν το στο Facebook, δεν έχω Facebook.
2: Α, δεν έχεις Facebook.
0: Ναι, δεν έχω, γιατί με
2: λοιπόν,
0: ζητάει.
2: Θα
0: να...
2: κοιτάξω να στο στείλω στο Viber.
0: Στο ναι.
2: Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι αυτό το ταμάχι που λες, κάποιοι το έχουν για άλλα πράγματα.
0: Για τις παροχές δηλαδή, έτσι.
2: Ναι,
0: για να καταλάβω
2: ναι,
0: κι εγώ.
2: Ναι,
0: κάτι
2: ναι.
0: κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Το έχω, το έχω.
1: Παραμυθάκι μου, μη με μαλώνεις. Παραθυράκι μου, μη μου σφαλά.
0: Κάτσε λίγο να το φορτώσει όμως η Κατερίνα, γιατί σήμερα.
2: Λοιπόν, είναι ο κύριος Σκουρδάκης, ο οποίος πλέον μπήκε στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm.
2: Και κάνει κάποιες σοβαρές καταγγελίες για τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε ο κύριος Σκουρδάκης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και η μητέρα του, αν δεν κάνω λάθος, Β, με την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, του ζήτησαν να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Για πάμε να ακούσουμε τη λέξη του Σκουρδάκη.
3: Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατήρια και χάρες ό,τι αφορά συνεργάτες και όχι μόνο. Επέμεινε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτητα και όταν τη ρώτησα, πολύ ευχαριστώ να την πάρω. Τι θα κάνει, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από το ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της πλεύσης άλλους τρεις. Και μου είπε μην ασχολείσαι. Μετά μου ζήτησε το γραφείο μου που παραδίδει η Βουλή γραφεία στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνω στους συνεργάτες. Λέω πολύ ευχαρίστω. Εγώ που θα κάθομαι. Μου λέει εγώ στις κάλες. Σας το λέω ντύμος. Επιλέξει. Και υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα. Και όταν στο τέλος μου είπε θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα, εγώ είπα ξέρεις Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Είπαμε εδώ να έρθουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να είμαστε διαφορετικοί. Και βλέπω ότι εγώ κάνω αυτό που συζητήσαμε, αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο. Τι έπρεπε να κάνω, κύριε Κουκλουμπέρι? Και δεν σας το λέω ρητορικά. Πραγματικά τότε αναρωτήθηκα πάρα πολύ. Πιθανώς αν είχαν γίνει όλα με διαφορετικό τρόπο, με χαρά θα ξαναγυρνούσα στο πανεπιστήμιο. Είπατε για προνόμια. Από το χώρο που προέρχομαι και είχα και ιατρείο έξω και. Πιστέψτε με, χωρίς να υποτιμώ την βουλευτική αποζημίωση. Για μένα αυτό δεν ήταν καθόλου το κίνητρο. Και εξακολουθεί και δεν είναι το κίνητρο. Στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο, ήμουνα καλά. Ναι. Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση λίβελο εναντίον μου με μια σελίδα ψέματα, θεώρησα, αν θέλετε, άδικο το να πρέπει εγώ, ακούγοντας όλα αυτά και έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι.
0: Μάλιστα. Εμένα με ικανοποίησε αυτά που είπε. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι μια εξήγηση φυσιολογική. Σε σχέση με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε ότι τις αποχωρήσεις. Εδώ ο άνθρωπος μιλάει και τα λέει μπαμπαμ. Αυτό έγινε, συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτό το έκανα. Έτσι όπως έπρεπε να το κάνω. Και καλά έκανε κατά με έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
2: Είναι αυτή η απληστία που λέμε.
0: Ποια απληστία?
2: Όχι για το ταμάχι που λέγαμε νωρίτερα, ναι, για τον μπουφέ.
0: Ναι, εντάξει. Τα ταμάχι, ναι. Είναι αυτό που θέλεις να το. Όταν έχεις τη δυνατότητα και σε μου λένε να το βάλεις στο χέρι, στο μέλι που λένε. Άμα το βάλεις στο μέλι, πότε το βάλεις στο
2: αυτή. Το ταμάχι είναι, ναι, η απληστία.
0: Η απληστία είναι που θες περισσότερα συνέχεια.
2: Αυτό.
0: Ναι. Όλοι έχουμε μια μορφή απληστίας μέσα τώρα, δεν τα λέμε. Αλλά οι κουβέντες εδώ που άκουσα ήταν ξεκάθαρες. Έχουμε γραμμούλα απ' έξω και πάμε διαφημίσεις. Για να ακούσω λιγάκι παρακαλώ. Οπ, έπεσες εδώ. Έχουμε.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Εγώ πάω στοίχημα ότι αν είχε δωρεάν στο ξενοδοχείο Τσιπουρομεζέ το μεσημέρι,
0: ναι,
4: το πρωινό θα το κόβατε όλοι.
0: Γιατί? Όχι. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι του Τσιπουρου και τέτοιο. Όχι, εντάξει, άμα ήταν τζάμπα θα πεινα βέβαια.
4: Αν το μεσημέρι όλοι για Τσιπουρο και ήταν, μια και ναι, το πρωινό άμα δεν είχε, το
0: παίρναμε. Όχι, και το πρωινό το παίρναμε και το μεσημέρι θα πηγαίναμε πάλι. Θα σκάναμε βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θα πηγαίναμε. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, ναι. Τι ψέματα να σου πω. Να είσαι καλά, καλημέρα. Τι λες τώρα? Μ' αρέσει πολύ ο πρωινός μπουφές. Το γουστάρω πολύ. Είναι αυτή η αίσθηση να πω πώς το είπε η Δαρία, πώς το είπε, τα μάλα, τα μάχα, τα μούχα, κάπως έτσι. Αυτό που θέλω να φάω πολύ, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα στις καθημερινές, εγώ τώρα σήμερα δεν έφαγα τίποτα. Δεν τρώω. Και να μην φάω το πρωί δεν με νοιάζει. Αλλά στο ξενοδοχείο, ρε φίλε. Και ξυπνάω νωρίς, νωρίς, μη γεμίσει, να είναι φρέσκα δηλαδή, τα πρώτα που θα έρθουν εκεί, μ' αρέσει. Μην έρθει τρίτη ομελέτα, πρώτη ομελέτα, κατευθείαν μου θα βγει. 8 φορές παίρνω.

0: Ναι, και εγώ αυτό έπαιρε Χρήστο. Εγώ έτσι πως τον άκουσα τον άνθρωπο και εγώ αυτό θα έκανα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις, έχουμε κάτι άλλο επίγον να το πούμε στα γρήγορα για...
1: Όχι, πάμε
0: διαφημισούλες. Βενιέρης ακόμα στη Γερμανία, ναι. Στη Γερμανία, ναι. Κύριε Βενιέρη, ένα τηλέφωνο δεν μας πήρατε. Μας δώστε καμιά περιγραφή εκεί πέρα. Δεν πιστεύω να πάτε τώρα στα στρατόπεδα συγκέντρωση στα παιδιά. Για όνομα του Θεού. Θα χρειαστούν ψυχολόγο μόλις γυρίσετε.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 5 του Αυγούστου, ακούτε Status 107.7. Αν δεν δοκιμάσετε σίκα, να δοκιμάσετε. Είναι η εποχή τους, έχουν αρχίσει, έχουν ξεκινήσει στα μανάβικα να έχει σίκα, αλλά και στις σικές. Αν βρεις καμιά σικιά, αλλά για να τη βρεις την καλή τη σικιά, πρέπει να ψάξεις πολύ, ρε φίλε. Την καλή τη σικιά. Όχι, οι σικιές έχει πάρα πολλές, αλλά η καλή σικιά μία. Η οποία βγάζει τρεις φορές το χρόνο σίκα, έτσι. Τα δεύτερα σίκα είναι καλά, τα πρώτα είναι για γλυκό, τα δεύτερα είναι καλά, τα τρίτα, εντάξει, τρίτη παραγωγή, μέσα σε μια χρονιά. Ξέρω εγώ, αλλά δεν μπορώ να σου πω, γιατί θα πας να τα ορμήξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι τουρίστες στα μούρα και στα σίκα την ορμάνε μόλις βλέπουν λίγο μια σικιά της προκοπής. Δεν αφήνουν σίκο για σίκο επάνω. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Τι κάνεις, Πατά μου?
0: Τι να κάνω, καλά.
1: Καλά, εσένα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Κόμβου Καλοκορίου, ξέρεις τον κόμβο που πάει εδώ στα δυτικά.
0: Ναι.
1: Για Κορδελιό,
0: ναι, ναι.
1: Για... Έχει μείνει ένα κορδελιό, αυτά τα που κουβαλάνε τα κοντέινερ. Μονό κοντέινερ, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάνω στην στροφή. Δεν δημιουργεί πρόβλημα προς το παρόν. Δεν βλέπω να έχει κανένα θέμα τάχει. Αλλά έχει σταματήσει τώρα.
0: Ναι, κατεύθυνση πού πάει τώρα αυτό? Βγαίνει από την πόλη για έρχεται.
1: Αυτό πάει, βγαίνει, φεύγει από το Κορδελιό Βιολόγου, κατεβαίνει και στρίβει για να πάει Καλοχώρη.
0: Α, για στρίβει για να πάει Καλοχώρη. Ναι, βλέπω εκεί πέρα λίγο, ναι, ότι έχει μια κοκκινή λάλα.
1: Δεν... Αυτό θα με γίνει τώρα, το πέτυχα και σε πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, καλά κάνεις και το λες, θα το έχουμε το νου μας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έχεις άδεια ή πας στη δουλίτσα, τι κάνεις, δουλεύεις?
1: Τελείωσε η άδεια μου, τώρα δουλεύουμε. Τώρα είναι το αγαπημένο μου τώρα.
0: Το αγαπημένο από εδώ. Ναι, ναι, και για μένα. Υπέροχα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Υπέροχα είναι, πραγματικά είναι υπέροχα. Καλημέρα στον Βαλάντη, καλημέρα στον Γιώργο. Τι μου στέλνει, μια πλατανιά ωραία μου στέλνει ο Γιώργος, δροσιστική. Πω ρε φίλ, πλατάνη ρε φίλ. Ευλογία μεγάλη το πλατάνη. Αν περνάς από τη Σοφούλη θα καταλάβεις τι εννοώ.

Μαλακάση Τρικάλων είναι η φωτογραφία με τον Πλάτανο. Νόμιζα θα σιάτιστα ήσουνα. Γιατί και εκεί πέρα η Κατιονόβια 500 χρόνων και παραπάνω. Ωραία η δροσιά. Ωραία και η θάλασσα, αλλά και το πλατάνι, ρε φίλε, με τους καταράκτες και τα νερά, ε. Έχουμε και εμείς εκεί πάνω στο Πόζαρ, τι ωραία πράγματα. Σε γεμίζει δέωση όλη η διαδικασία. Καλημέρα και στη Λίτσα, καλημέρα στο Κωνσταντίνο. Βάσο, μου έστειλες τραγουδάκι το οποίο το ετοίμασα. Δεν το ετοίμασα, κάτσε λίγο. Το βρήκα, το τραγούδι, πράγμα το βρήκα. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Για να ακούσουμε το τραγουδάκι που ζήτησε η Σοφία. Η Σοφία, όχι, η Βάσο. Ευάγγελος από Αθήνα μεριά. Καλή σου μέρα, Ευάγγελε. Να μου δηλώνετε τις άδειές σας, παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι, να ξέρουμε τι να λέμε. Να λέμε καλή άδεια, να λέμε καλό χειμώνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα λίγα λεπτά μας έχουν απομείνει. Ένα φορτηγό λέει σταμάτησε εκεί στον κόμβο για το καλοχώρι που πάει. Δεν δημιουργεί πρόβλημα ακόμα, αλλά έχει το νου σας λιγάκι. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα με την κίνηση. Ούτε ο περιφερειακός βγάζει προβλήματα, ούτε Μουδανιών.
1: Αλίμονο, 5 Αυγούστου, είμαστε ήσυχα. Ήρθα για μία ειδήση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, Κώστα.
0: Α, για πες.
1: Ένας 25χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντοπίστηκε η 7χρονη κόρη του, δηλαδή την έκανε 18 χρονών, okay, να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Ένα κοριτσάκι 7 χρονών.
0: Όταν λες περιφέρεται, πού έμενε ο άνθρωπος? Αν έμενε, ας πούμε, για παράδειγμα στη Βασιλίσσα Ηρακλείου, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στη Βασιλίσσα Όλγας. Το κοριτσάκι κατεβαίνει κάτω, πάει.
1: Στη Βασιλίσσα Ηρακλείου και στην. Τέτοια, δεν έχει γραφεία, δεν έχει σπίτια, γραφεία έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, στη Βασιλίσσα Όλγας.
1: Άμα δεις σε ένα παιδί 7 χρονών έξω. Να φέρει
0: ψωμί,
1: ας πούμε.
0: 7 χρονών πήγαινε και έπαιρνα ψωμί.
1: Εγώ, εσύ κι εγώ. Ναι. Εσύ κι εγώ, ναι. Σήμερα τα 7 χρονών παιδιά δεν κυκλοφορούν μόνο του έξω και θεωρείται έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, θέλω να σου πω. Φαντάσου ότι εγώ, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 τώρα λίγο.
0: Τι ώρα ήταν αυτό που
1: βγήκε? Δεν έχει σημασία, το παιδί περιφερόταν μόνο του 7 χρονών, ναι, στην πόλη μέσα, ναι. Δεν το αφήνεις μόνο του το παιδί να περιφέρει.
0: Σου εξηγώ και σου λέω, καταλαβαίνω τι λες και έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αν το αφήνεις έτσι πως το περιγράφεις, το αφήνεις μόνο του να περιφέρεται, ας πούμε, 2 ώρα το βράδυ, 7 χρονών παιδάκι που πας. Άμα το με 12 το μεσημέρι και κατέβει, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη Βασιλή Σόγα στο 85 νούμερο για να πάει λίγο πιο κάτω στο Μανάβι να πάρει, ας πούμε, 2 ντομάτες.
1: Προφανώς το παιδί δεν το είδα να πηγαίνει κάπου συντεταγμένα, α, αλλά να έχει χαθεί.
0: Α, άλλο έχει, λοιπόν, χαθεί. Ναι, χάθηκε το παιδάκι βέβαια, σίγουρα.
1: Το παιδί το βρήκανε περίκει να κυκλοφορεί στο κέντρο μόνο του να περιφέρεται, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, τύπου πάω, παίρνω κάτι και γυρνάω.
0: Κατάλαβα.
1: Και συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Θέλω να σου πω, μια φίλη μου το έπαθε αυτό. Είχε πέσει να κοιμηθεί το μεσημέρι και ο γιος της, παιδιά, πήρε και το πορτοφόλι της.
0: Όχι.
1: Και έφυγε.
0: Πήγε παγωτό.
1: 5 χρονών.
0: Εντάξει, μικρό.
1: 4-5. Και σηκώθηκε και έφυγε, στο Θεό σας. Γι' αυτό, παιδιά, όταν κοιμόμαστε στο σπίτι, κλειδώνουμε τις πόρτες, αν έχουμε μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πάρουν και τους δρόμους.
0: Μάλιστα. Πάντως, εμείς στο χωριό, 7 χρονών, οργώναμε.
1: Στο χωριό.
0: Ναι, ναι, στο χωριό,
1: στο χωριό,
0: ναι.
1: Και πριν από 25 χρόνια. Σήμερα τα παιδιά, ναι, δεν τα αφήνουμε να κοιμηθούν.
0: Γερμανία μας κάνατε, Λεωνίδες. Άστα να πάνε, αγόρι μου. Γερμανία γίναμε κι εμείς. Παπηδάκια, σε 7 χρονών τι έκανες, αγόρι μου, για να μας πεις. Γάλα, ρύζι και καμπά, νομίζω, πήγαινες και έπαιρνες. Το έλεγε και διαφήμιση το παιδάκι, δεν το στέλνανε στο μπακάλικο. Πόσο χρόνο ήταν για το παιδάκι να πούμε το καμπά? Ούτε 7 χρονών δεν ήταν. Ρύζι, γάλα, τυρί.

0: Καμπά. Ξεχρώνει το καμπά συνέχεια.
1: Εδώ στο σούπερ μάρκετ δίπλα το σπίτι το στέλνουμε το παιδί και είμαστε στο μπαλκόνι και το περιμένουμε.
0: Ε, ναι, κακός που λέω αυτό, λέμε τώρα. Γιατί το
1: κακός αυτό... γιατί δεν είναι πλέον ο κόσμος όπως ήταν.
0: Μια δημοκρατία κυβερνάει τόσα χρόνια. Τι να κάνουμε. Τα αλλάξατε όλα πια.

0: Εγώ προχθές...
1: Συγγνώμη λίγο, επειδή μας στέλνουν κάτι σχετικά. Λέει, αυτά τα παιδιά που είναι στο κέντρο και ζητιανεύουν είναι χαμένα. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Αυτό είναι όχι μόνο έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο, είναι και εκμετάλλευση ενηλίκου και είναι και πολλά περισσότερα. Και όταν βλέπετε παιδιά να ζητιανεύουν έτσι στο κέντρο, καλό θα ήταν να καλείτε και μια αστυνομία για να μπουζουριάσει και αυτόν που τα βγάζετε να ζητιανέψουν και τα παιδιά κάπου να τα πάει. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν έχουμε αρκετές δομές για να πάμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους τα εκθέτουν σε κίνδυνο και τα εκμεταλλεύονται. Αλλά όταν βλέπετε, να ξέρετε, δεν απαγορεύεται, η επαιτία δεν είναι παράνομη. Αλλά όταν βλέπετε κάποιον να επαιτεί και να έχει μαζί του μωρό μέσα στο κρύο, ας πούμε, ή μέσα στον καύσωνα το καλοκαίρι, είναι έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο, καλείται αστυνομία και τον μαζεύει επιτόπου.
0: Κάτσε, Κατερίνα, λίγο, περίμενε, γιατί τώρα καταλαβαίνω τι λες. Προχθές εγώ είμαι στη Μηχανιώνα.
1: Να.
0: Και είδα δύο παιδάκια, αδερφάκια πρέπει να ήταν, αγοράκι και κοριτσάκι. Α, εκεί στην ηλικία των 7-8
1: να.
0: Δημοτικού.
1: Να.
0: Πεντακάθαρα.
1: Να.
0: Περιποιημένα.
1: Να.
0: Είχαν ένα καλαθάκι με καλούδια μέσα, κάτι καφακούς, κάτι φωσφορούχα.
1: Ναι. Αυτό είναι εκμετάλλευση ενηλίκου. Καλείς αστυνομία και τον μαζεύει και αυτόν που είναι τα παιδιά του και τα παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί είναι εκμετάλλευση ενηλίκου και έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο.
0: Καλά που δεν μας ήταν αυτή, γιατί μας πέραν 7 χρονών με το βιβλίο, πήγαμε στο χωράφι και σπάραμε καλαμπόκι εμείς. Άμα ήταν εκμετάλλευση η μαμά μου τότε...
1: Είναι άλλο να σε παίρνει μαζί το πατέρα σου σπίτι. Και εγώ την κόρη μου την έπαιρνα στη δουλειά και εδώ πέρα την έχω φέρει από μωρό τη μικρή μου, γιατί δεν είχαμε που να την αφήσουμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά είναι αυτό και άλλο το βγάζω το παιδί να ζητιανεύει. Δεν είναι το ίδιο
0: εδώ
1: πράγμα.
0: Εδώ τώρα δεν ήταν ζητιανιά αυτό. Πουλούσανε, σου λέω, κάτι μέσα σε ένα καλαθάκι. Έλεγε, θέλω να πάρω ένα φακό.
1: Θα του βγάλουμε και τέτοιο. Θα του βγάλουμε και βιβλία ενηλίκου.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε. Ελάτε στη γραμμή.
2: Ναι, έλα, καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε Κατερίνα. Κατερίνα, ρε εσύ, εμείς που, όπως λέει και ο Κώστας, τότε που ήμασταν μικρά, δηλαδή μας εκμεταλλεύονταν οι γονείς μας. Δηλαδή και τσάπισμα πηγαίναμε.
0: Τι τσάπισμα.
2: Τα γελάδια πηγαίναμε να βοσκήσουμε.
0: Αρμέγαμε γελάδες σε ηλικία των 9 χρονών, σου λέω, να πούμε.
1: Συγγνώμη, αλλά πλέον η ανηλικότητα προστατεύεται.
0: Ναι.
1: Η ανηλικότητα προστατεύεται.
0: Θέλω να πω.
1: Συγγνώμη που απαγορεύεται να βγάζεις τα παιδιά σου να ζητιανεύουν.
0: Καλέ, όχι, δεν είπαμε αυτό. Μην το κάνεις τραγικό, ζητιανεύουν. Σου λέω, τα παιδάκια δουλεύαν, δεν ζητιανεύανε.
2: Κατερίνα, μην το πας στο άλλο σημείο, ρε.
0: Άλλο τα ζητιανιά και άλλο
1: παιδιά
0: το.
1: Παιδιά, και εγώ ήμουν στο μαγαζί της μάνας μου από 7 χρονών.
0: Ο Βενιέρης πόσο χρονών πουνούσε κουλούρια.
1: Πρόσεξε, από 7 χρονών ήμουν στο μαγαζί της μητέρας μου.
0: Ορίστε.
1: Και εξυπηρετούσα κόσμο.
0: Κάτι έκανε.
1: Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο σε βγάζω. Εν είδη επαιτίας με ένα καλαθάκι να πουλάς αναπτήρες για να εκμεταλλευτεί ο άλλος το ότι εγώ βλέπω ένα παιδάκι να πουλάει αναπτήρες και θα το λυπηθώ και θα αγοράσω.
0: Γιατί, ρε παιδιά,
1: είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι,
1: αχ, σας παρακαλώ λίγο, δεν θα πάρω διαζύγιο από τη λογική. Με συγχωρείτε, βαριέμαι να την κάνω κιόλας τη συζήτηση.
0: Εγώ σε παρακαλώ. Λέω απλά, αυτό τώρα είναι για να συλλάβεις τον μπαμπά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλάξατε.
1: Όταν βγάζεις το παιδί με το καλαθάκι. Αλήθεια. Αλήθεια,
0: τι,
1: ναι.
0: Τι,
1: μέχρι
0: τι,
1: και η Βιργινία, παιδιά, τραβάει τα μαλλιά της με αυτά που ακούει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, οκ, okay, ό,τι πείτε, δεν χαλάσει τις καρδιές μας. Τώρα, εγώ ρώτησα να πούμε, γιατί το είδα προχθές, του λέω, στη Μηχανιώνα, δύο παιδάκια καθώς πρέπει, όχι τίποτα, ξέρω εγώ, παιδάκια, ας πούμε, τα οποία. Αλλά...
3: Είναι νόμιμη εργασία αυτή. Που πολλές φορές εγώ έχω δει και παιδάκια και 5 και 6 και 7 ετών. Το συζητάμε σοβαρά τώρα τόση ώρα στον αέρα.
0: Καλά, προχθές είπε Βενιέρης ότι πουλούσε κουλούρια να με το παιδί, δηλαδή. Το
3: επειδή
0: μικρός.
3: Κάποια πράγματα τα κάνατε εσείς πριν από 40 χρόνια.
0: Είναι ποινικό πλέον αυτό το πράγμα.
3: Είναι κάτι... ποινικό. Από το 2018 δεν είναι ποινική επαιτία για μένα που επαιτώ. Γιατί μπορεί να με εκμεταλλεύεσαι εσύ. Είναι για σένα όμως που με εκμεταλλεύεσαι. Ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικα, είναι δουλειά αυτή, για να καταλάβω τώρα. Γιατί το συζητάμε τόση ώρα και τα ακούω, δηλαδή πραγματικά.
0: Δουλειά για τα παιδιά είναι μια.
3: Δεν είναι δουλειά, παιδιά, η επαιτία.
0: Δεν είναι επαιτία, σου λέω.
3: Επαιτία είναι, Κώστα μου. Όταν βγάζει το παιδάκι με το καλαθάκι έξω και πουλάει και καλά χαρτομάντιλα, είναι επαιτία.
0: Δεν είχε μόνο χαρτομάντιλα, είχε χίλια δυο πράγματα.
3: Τώρα μην το συζητά και μην το συνεχίζει, πραγματικά στο λέω.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά.
3: Δεν είχε χαρτομάντιλα, είχε και φακού. Και πρέπει να το συζητάμε τώρα ένα δεκάλεπτο. Και να κάνουμε δηλαδή και να καίγεται ο εγκέφαλό μα. Δεν ξέρουμε τι είναι επαιτία, τι είναι εκμετάλλευση ενηλίκου και τι είναι ανήλικη εργασία. Δεν μπορεί το παιδάκι 7 και 8 χρονών να το βγάλει για δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά.
0: Μάλιστα. Εννοώ ότι για του γονεί που λέει ότι τον συλλάβανε.
3: Μην το συζητάμε, ξαναλέω. Έλεος, δηλαδή, okay. Πραγματικά 10 λεπτά.
0: Συλλάβανε του γονεί, άμα είναι. Okay, τι έκαναμε, παιδιά. Okay,
3: δεν πρέπει να το συζητάμε αυτό 10 λεπτά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πια πούμε τώρα. Ό,τι θέλετε.

0: Ευτυχώς μεγαλώσαμε διαφορετικά εμείς, γιατί μας βλέπω φυλακή οικογενειακός.
1: Εσένα από τα γενοφάσκια έπρεπε να σε έχουν μαζέψει. Απορώ γιατί σε έχουν ακόμα ελεύθερο.
0: Να μην είχαν κλείσει μέσα, να πούμε.

0: Λοιπόν, μια τελευταία γραμμή, γιατί έχουμε 3 λεπτά μόνο για να παραδώσουμε σκυτάλι. Παρακαλώ.
1: Κύριε Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γι' αυτό που λέει η κυρία Κατερίνα και η κυρία Βίργινη έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά από την περιοχή της Αλεξάνδρειας ξεκινάνε το πρωί και μοιράζουν ρόλους και σε πολύ μικρότερα παιδάκια από αυτές τις ηλικίες, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Δεν είναι η εργασία όπως λέτε κι εσείς, και εμείς πάγαμε καπνά σε μικρή ηλικία, μαζεύαμε ροδάκινα, αλλά είναι διαφορετικό αυτό.
0: Είναι οργανωμένο, είναι, λέτε,
1: ακριβώς,
0: συγκεκριμένο.
1: Ναι. Ακριβώς, δηλαδή αν σας βγάλω μια φωτογραφία κάθε πρωί έναν κύριο που είναι μόνιμα στυλ ανάπηρου, το λέω το στυλ να μην πω άλλη λέξη,
0: mm-hmm.
1: στα φανάρια σε κεντρικό σημείο της πόλης της Βέρειας, θα καταλάβετε.
0: Ναι, εδώ πρόκειται περί Επατονιάς.
2: Μάλλον δεν έχεις δει και τον καιρό των τζιγκάνων, Κώστα, η Κάζο.
0: Πιθανότητα,
1: ναι.
0: Καλώς, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, κυρία μου, καλή σας μέρα.

Δεν θα ξαναεπιμένω, Δημήτρη μου, να φιλάω σταυρό. Έκανα και τον κύκλο. Εντάξει, μήνα, χώνεσαι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Μάλλον εγώ άλλο πράγμα λέω, άλλο πράγμα λέτε εσείς. Και εσείς δίκιο έχετε, και εγώ δίκιο έχω. Πες μου πόσο. Απλά τη φουκαριέρα τη μάρα μου σκέφτομαι, λέω. Καλά που έζησε τις παλιές εποχές, γιατί άμα ζούσε τώρα,

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Διυπουργική σύσκεψη συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των συνοπιών από την Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Τεχνικά κλιμάκια ξεκινούν αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής, την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία των καμένων εκτάσεων από μελλοντικές πλημμύρες. Κρατική αρρωγή προβλέπεται για την ανακατασκευή κτιρίων και την αποζημίωση των πληγέντων κατοίκων και των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που εκμεταλλεύεται ιδιώτης και οι οποίες φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα και δημιουργία πυνθύρων την εκδήλωση της πυρκαγιάς, αποκαλύπτει αυτοψία που πραγματοποίησαν πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια για τη φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Φρίκη στο Μιστράο που ένας 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη για τουλάχιστον 2 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη στο χώρο του ξενοδοχείου στο οποίο φέρεται να κατοικούσε ο 55χρονος γιος του. Την ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν την Ισπανία, προστατεύοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα, εξέφρασαν Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τις απαραίτητες εγγυήσεις από τη Μανδρίτη ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που εισήλθαν την περασμένη εβδομάδα έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι 70 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν διαθαλάσσεις στη Θέουτα, χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν στα κοινωνικά δίκτυα το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στις 15 Αυγούστου και μάλιστα ανταλλάσσουν συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΠΑΗΣ. Στην τοπική επικαιρότητα, ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της ανετράπη και ο οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Τον 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η πυροσβεστική. Ένας 25χρονος συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο αφού η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά, όπως είχε ζητήσει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και μετά από σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών λεωφορείων. Μετά από 2 άγωνους διαγωνισμούς, η αύξηση γεννά ελπίδες για τη λύση στο πρόβλημα μετακίνησης πάνω από 16.000 μαθητών σε δημόσια σχολεία του νομού.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβένα, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop. Ωραία αρχή δεν ήταν, ε?
1: Ωραία. Ωραία, ωραία.
0: Ωραία αρχή.
1: Καλοκαιρινή, χαλαρή.
0: Όμορφη, γλυκιά. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει και να μην ξέρει την Μέριλ Μονρό. Και προφανώς το τραγούδι δεν ήταν τυχαίο, γιατί σαν σήμερα ξημερώματα 5ης Αυγούστου του 62 χάσαμε τη Μέριλ Μονρό, έτσι. Νόρμα Τζιν Μόρτενσον το κανονικό της όνομα, θυελώδη ζωή, έφυγε πολύ, πολύ νέα, 36 μόλις ετών, είχε ήδη προλάβει, είχε κάνει μια σημαντική φιλμογραφία κτλ. Από τα πιο λαμπερά πρόσωπα που έχουν περάσει ποτέ από τη μεγάλη οθόνη. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αποτύπωμά της ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Πριν από μερικά χρόνια, μια μεγάλη ένωση κριτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες την κατέταξε ανάμεσα στα 5-6 πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στην pop κουλτούρα. Και μπορεί να μην την παραδέχονται κάποιοι πολύ ως ηθοποιό. Τότε βέβαια ήταν άλλη εποχή, άλλα τα στάνταρ κτλ. Αλλά τουλάχιστον η επιρροή της στην λαϊκή κουλτούρα, τέλος πάντων να το πω πιο στα ελληνικά, νομίζω ότι δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς, έτσι.

Λοιπόν, και προσπαθούμε να ανοίξουμε χαλαρά την εκπομπή και τη ημέρα, 9 και 17 πρώτα λεπτά εδώ στον Στάτους, γιατί πολλές φορές η επικαιρότητα είναι πολύ σκληρή, πραγματικά πολύ σκληρή. Και αναφέρομαι φυσικά στο θέμα με το Μιστρά, που όταν το είδα χθες το απόγευμα που προέκυψε η είδηση, το συμβάν, πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Θα μου πεις τώρα, τόσο έχουμε ακούσει, ειδικά εμείς με τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και ο κόσμος που ενημερώνεται, δεν το πίστευες? Η αλήθεια είναι δεν μπορούσα να το πιστέψω, ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει τέτοιο πράγμα. Και μου έκαναν και εντύπωση οι παράμετροι του θέματος, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος 55 χρονών, σε πλήρως παραγωγική ηλικία, με ένα δικό του ξενοδοχείο, σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ τουριστική, δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν ήθελε να δουλέψει, κρατούσε, λέει, κλειστό το ξενοδοχείο τα τελευταία χρόνια και έκανε αυτό που έκανε, έβαλε τον πατέρα του, τη σωρό του πατέρα του, στον καταψύκτη για να παίρνει δύο συντάξεις, γιατί ο πατέρας του έπαιρνε ως χείρος και την σύνταξη της μητέρας που είχε φύγει από τη ζωή, έτσι, της γυναίκας του. Δηλαδή, πόσο πια, τι να πω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, πάμε στους συναδέλφους κάτω στην Πελοπόννησο. Ηλίας Μπόνος από το Νότος Πρες, για να δούμε τι παραπάνω ξέρουν από εμάς, γιατί σίγουρα κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Καλησπέρα, Ηλία από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Μιστρά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από τον πανέμορφο Μιστρά, πραγματικά, και με το μουσείο εκεί που σας έχουν αναβαθμίσει. Πιστεύω θα μαζευτεί πολλοί κόσμος και δικαίως, γιατί είναι ένα πανέμορφο μέρος γεμάτο ιστορία. Τώρα δυστυχώς ασχολούμαστε με το Μιστρά για μια υπόθεση η οποία είναι σχεδόν, νομίζω, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
1: Βιργινία, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που κάνεις τη διάκριση αυτή, ότι ο Μιστράς είναι ένας πανέμορφος τόπος και δεν συνδέεται και δεν χαρακτηρίζεται ολικά από αυτό το γεγονός. Αλλά πράγματι είναι ένα γεγονός, είναι μια αποκάλυψη που έχει συγκλονίσει και το Μιστρά και τη Σπάρτη και ευρύτερα την περιοχή.
0: Καλά, προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Ταινίες φρίκης τα βλέπουμε αυτά που είδαμε.
0: Νομίζω ότι ξέρουμε κάτι παραπάνω για την υπόθεση, ξέρουμε το προφίλ αυτού του ανθρώπου.
1: Πρόκειται για έναν 55χρονο μοναχικό γιο, ο οποίος μηχανεύτηκε, αυτά που ξέρουμε, και μάλιστα σήμερα μαθαίνουμε ότι δεν εισέπρατε μόνο τη σύνταξη του πατέρα του, αλλά και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας, δηλαδή κατόρθωσε με την κίνησή του αυτή να εισπράττει δύο συντάξεις. Ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, δεν έχει οικογένεια, είχε αποκλείσει το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Νέου Μιστρά. Δηλαδή, για να πάει κάποιος στο Νέο Μιστρά αλλά και στον Βυζαντινό Μιστρά, πρέπει να περάσει από την είσοδο αυτού του ξενοδοχείου. Το είχε αποκλείσει, το είχε απομονώσει, απαγόρευε σε οποιονδήποτε να πλησιάζει, και αυτό ήταν και ο λόγος που σιγά σιγά η κοινωνία εκεί άρχισε να ανησυχεί.
0: Στο μεταξύ, δεν... Ηλία, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά ο Μιστράς είναι μια μικρή κοινωνία. Δεν είναι κανένας τόπος που έχει. Πόσοι κάτοικοι είναι εκεί στο Μιστρά?
1: Πολύ μικρή κοινωνία. Είναι χωριό ο Μιστράς.
0: Μπράβο.
1: Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό του.
0: Άρα, όμως... αυτά τα πράγματα κάνουν αμέσως εντύπωση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πώς ζούσε τα τελευταία χρόνια? Πριν ήταν ξενοδόχος, δηλαδή.
1: Δεν ήταν ξενοδόχος η δουλειά του. Όπως ξέρουμε, μέσα από μια επιδότηση δημιούργησε αυτό το ξενοδοχείο πριν από χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Εξ αρχής όμως ήταν ένας δύστροπος και ιδιόρυθμος άνθρωπος. Δεν άφηνε πολλά περιθώρια κοινωνικής επαφής με την κοινωνία του Μιστρά. Το γεγονός ότι ο 90χρονος έπασχε από άνοια δικαιολογούσε λίγο την κατάσταση την εξαφάνισή του. Αλλά όταν αυτό συνέχιζε για χρόνια, οι κάτοικοι, όπως λέμε, όποιος κακό χωριό τα λίγα σπίτια, οι κάτοικοι υποπτεύθηκαν πράγματα, ίσως σε συνδυασμό και με την κόρη του 90χρονου που ζει στην Αθήνα, η οποία τελικά είπε στην αστυνομία ότι έχω να δω χρόνια τον πατέρα μου. Η αστυνομία, και συγκεκριμένα εδώ στην περιοχή μας, το τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, κινήθηκε μεθοδικά και έκανε τι? Πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του 90χρονου, που είναι η Αρκαδία, και διαπίστωσε ότι δεν είναι περασμένος ο 90χρονος ως νεκρός στο ληξιαρχείο. Άρα έψαχνε έναν ζωντανό. Όταν κάλεσε λοιπόν τον 55χρονο γιο να τους ενημερώσει πού βρίσκεται ο πατέρας, αυτός είπε ψέματα και είπε ότι βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Στην κόρη, ας πούμε. Στην κόρη.
1: Ναι, δεν το καθόρισε.
0: Ναι.
1: Το διαψεύδει η κόρη, λέει ότι έχω να δω χρόνια τον πατέρα μου, οπότε η αστυνομία αρχίζει να παρακολουθεί το ξενοδοχείο και αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει. Ξανακαλεί τον 55χρονο χθες το πρωί στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τον περμένει με εισαγγελέα και με ιατροδικαστή, τον οδηγεί στο ξενοδοχείο, του ζητάει να ανοίξει όλα τα... γιατί ήταν στην ουσία ένα ξενοδοχείο απομονωμένο, και διαπιστώνει στο υπόγειο του ξενοδοχείου, σε έναν επαγγελματικό καταψύχτη, ότι καταψύχει, εκεί έχει καταψύξει το ιστορό του 90χρονου πατέρα του. Αυτός ισχυρίστηκε επί τόπου ότι το έκανε για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα του εδώ και 2,5 χρόνια. Όμως οι πολίτες λένε πως ο ηλικιωμένος έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης τουλάχιστον 5 χρόνια. Οδηγείται, του περνούν χειροπέδες, οδηγείται στον εισαγγελέα σήμερα, ενώ έχει γίνει παραγγελία στον ιατροδικαστή να εξετάσει και τις αιτίες αλλά και τον χρόνο θανάτου, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποκαλυφθεί.
0: Ναι. Προς το παρόν, νομίζω οι πρώτες πληροφορίες, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν φαίνεται να δείχνουν, οι πρώτες πληροφορίες που αναλαμβάνω που είχαμε εμείς χθες, ότι έχουμε εγκληματική ενέργεια στο κομμάτι του πώς έφυγε από τη ζωή ο 90χρονος, αλλά αυτό φαντάζομαι θα το δει καλύτερα ο ιατροδικαστής, έτσι.
1: Θα το δει καλύτερα ο ιατροδικαστής, αν μπορέσει να το δει, γιατί αν είναι 5 τα χρόνια της κατάψυξης, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αυτό όμως που οι αστυνομικοί και φαντάζομαι και ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας έχουν κατά νου είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει την εντός εισαγωγικών ψυχραιμία να διατηρεί στην κατάψυξη τον πατέρα του για 2,5 τουλάχιστον χρόνια, ίσως να μην είναι ικανός και μόνο για αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Ας ευχηθούμε να μην ισχύει αυτό.
0: Ηλία μου, τι να πω, πραγματικά σοκαριστική είδηση, δεν είναι από τις ειδήσεις που συνηθίζονται στην Ελλάδα τις ακούμε, αν και τώρα τελευταία δίπλα στην Ιταλία είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό, τι να πω.
1: Είναι δυσάρεστες και είναι φρικιαστικές, αλλά οφείλω ως δημοσιογράφος εδώ της περιοχής να επισημάνω και με την αφορμή που έδωσε στο πρόλογό σου ότι ο Μιστράς παραμένει ένας φιλόξενος τόπος, ένας προορισμός, ένας όμορφος τόπος, ένας αρχοντικός τόπος που είχε βέβαια αυτή την δυσάρεστη εξαίρεση που πιστεύω η πολιτεία θα φροντίσει να ενημερώσει τον κόσμο για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, βεβαίως, να εξιχνιαστεί. Και σίγουρα και έχετε και χιλιάδες επισκέπτες και ευχόμαστε να έρχεται ακόμα παραπάνω τώρα που αναβαθμίστηκε το μουσείο, ανακαινίστηκε κτλ. Είναι ένας εξαιρετικός τόπος γεμάτος βυζαντινή ιστορία. Ηλίας Μπόνος, λοιπόν, από το Νότος Press. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Ηλία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με καλύτερες ειδήσεις για όλους.
1: Επίσης.

0: Το τραγούδι δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, Άρη, γιατί ο πρώτος στίχος.
1: Όχι, δεν ήταν τυχαίο.
0: Αυτή η φυλακή που σε περιμένει. Το φοβερό είναι ότι πριν βγάλουμε τον καλό συνάδελφο στη γραμμή, γιατί μας έδωσε πολύ ωραίο ρεπορτάζ, έτσι, και αγράψει το χαρακτήρα του ανθρώπου αυτού, ο Θάνος εδώ στο Viber στέλνει: και ο ξενώνας στο Μιστρά, λέει, σίγουρα με κανένα λίντερ επιδότηση θα έγινε. Και ακούω τον Ηλία στην τηλεφωνική μας το ρεπορτάζ να λέει: είχε πάλι επιδότηση για να κάνει τον ξενώνας στο Μιστρά. Προφανώς δεν πήγε καλά ο ξενώνας. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν ήξερα αν το δουλεύει σωστά, γιατί τουρισμό έχει ο Μιστράς και πολύ μάλιστα. Και σου λέει: τι να κάνω, τι να κάνω. Α, αντί να βρω καμιά δουλειά όπως κάνει όλος ο κόσμος στην ηλικία μου, δεν βάζω τον πατέρα μου στην κατάπτυξη 2-3 χρόνια να παίρνω 2 συντάξεις.

Λοιπόν, σήμερα ο Τραμπ φαίνεται ότι έχει ξυπνήσει καλά. Δηλαδή, λένε τα διεθνή μέσα, πολλά διεθνή μέσα, ότι πάνε για συμφωνία με το Ιράν για τουλάχιστον 60 μέρες, για το άνοιγμα πάλι των στενών του Ορμούζ και για μια συμφωνία η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα σταθεροποιήσει κάπως την κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη συμφωνία που είχε υπογραφεί κάπου μέσα στον Απρίλιο δεν φτούρισε. Από χτες έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπέσεντ, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, έχουμε τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ να λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο για μια νέα συμφωνία. Το σος, το μεγάλο, είναι να ανοίξουν και να σταθεροποιηθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκεί βέβαια, λέει άλλο μέσο αμερικανικό, μεγάλη εφημερίδα, ότι το Ιράν κολλάει σε αυτό το κομμάτι γιατί θέλει τέλη ναυσιπλοείας. Θέλει τέλη ναυσιπλοείας και θέλει άρση των κυρώσεων, γιατί είναι δισεκατομμύρια τα οποία είναι δεσμευμένα εδώ και χρόνια από τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τέλη διέλευσης που θέλει το Ιράν, τα έλεγα και χθες, είναι διαχειρός Τραμπ, έτσι, γιατί μέχρι στιγμής, όπως γίνεται παντού διεθνώς στην ναυσιπλοεία, δεν υπάρχουν τέλη διέλευσης σε θαλάσσιες διαδρομές όπως είναι, ας πούμε, τα στενά του Ορμούζ. Αν το καταφέρει και αυτό ο Τραμπ, τι να του πω, μπράβο.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο άγρια την εκπομπή σήμερα τώρα με το θέμα με το Μιστρά, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο να δούμε λίγο όσο μπορούμε το παρασκήνιο, γιατί είναι μια σοκαριστική είδηση που σε όλους μας έκανε εντύπωση, έτσι.

Λοιπόν, αν δεν έχεις κανονίσει ακόμα ταξιδάκι για το καλοκαίρι, είσαι από τους τελευταίους, είσαι από αυτούς τους της τελευταίας στιγμής ταξιδιώτες, μην αγχώνεσαι, υπάρχουν ακόμα θέσεις σε πολλές εκδρομές στα ταξίδια του Greco Travel και έχω να σου προτείνω μια εξαιρετική εκδρομή και πολύ οικονομική, δαλματικές ακτές από μόνο 280 ευρώ. Οδική εκδρομή, εξαιρετική, πολύ ενερχόμενος προορισμός τα τελευταία χρόνια οι δαλματικές ακτές. Και φυσικά αυτή είναι μια επιλογή που μου χτύπησε εμένα. Εσύ μπορείς να μπεις στο Facebook του Greco Travel ή στο site της εταιρείας και να δεις δεκάδες διαφορετικές επιλογές, είτε για τώρα μέσα στον Αύγουστο, είτε και για Σεπτέμβριο, γιατί είναι εξαιρετικός ο Σεπτέμβριος επίσης για εκδρομές. 2-3-10-55-55-56, το τηλέφωνο του Greco Travel, Ναυάρχου Ντουριώτη 19 στο λιμάνι. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στο Θάνο που το μυαλό του πάει μακριά. Μια μεγάλη καλημέρα στη Χαρούλα, στο Λάζαρο, στην Μαρία, στον Αλέξανδρο που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αλέξανδρος Α και εγγονός Αλέξανδρος, λέει, είναι το κάτι άλλο. Αχ, εσείς οι παππούδες όταν βγάζουν και το όνομά σας τρελαίνεστε. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει τι θα ακούσω άλλο σήμερα. Τίποτα, Δημήτρη μου, αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό. Όλα τα άλλα είναι τα κλασικά. Λοιπόν, πάμε για διαφημισούλες σύντομες. Καλημέρα και στο Χρήστο και επιστρέφουμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Α, μισό λεπτάκι. Κάρολε, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Προσοχή, λέει, για τους οδηγούς. Με το που στρίβεις για Καφτατζόγλιο πηγαίνοντας ανατολικά, αυτοκίνητο χτύπησε στις μπάρες. Έχει τρίγωνο στη μέση του δρόμου. Με το που στρίβεις για Καφτατζόγλιο πηγαίνοντας ανατολικά, αυτοκίνητο χτύπησε στις μπάρες. Το νου σας, το νου σας. Επανερχόμαστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγεία μας, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυκτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, αυτό συζητούσαμε έξω τώρα με τους συναδέλφους, με την Κατερίνα και τον Άρη. Πόσα χρόνια θα κρύβε αυτό το πτώμα στον καταψύκτη, ας πούμε, και δεν θα το παίρνει χαμπάρι κανένας. Δηλαδή, είναι τύπος εγκλήματος που δεν μπορεί να μην αποκαλυφθεί απλά. Αυτό μας έκανε εντύπωση, ας πούμε. Το λες και βραβείο χαζομάρας αυτό, έτσι. Κανονικά βραβείο χαζομάρας. Καλά, βραβείο χαζομάρας παίρνει και ένας ομαλός 22 ετών. Αυτό έγινε στο εξωτερικό. Ήτανε Βρετανία, ζούσε εκεί. Ο οποίος ήθελε να γίνει, λέει, τρομοκράτης. Και τι έκανε, εκτός το ότι επικοινωνούσε σε ομάδες με κρυπτογραφημένα μηνύματα WhatsApp και Telegram και τέτοια με Σομαλία για να μάθει πώς μπορεί να γίνει τρομοκράτης. Είχε βάλει, λέει, και στο ChatGPT την ερώτηση πώς μπορώ να γίνω τρομοκράτης. Πώς μπορώ να γίνω ισλαμιστής, πολεμιστής του ISIS, τζιχαντιστής. Ταξίδεψε στη Σομαλία και επειδή μετά ήθελε να γυρίσει πίσω, κάπως έγινε, είδαν τις επικοινωνίες του οι αρχές και μόλις γύρισε τον τζακώσανε. Δηλαδή βάζει στο ChatGPT πώς μπορώ να γίνω τρομοκράτης. Το βραβείο χαζομάρας το παίρνει λοιπόν και αυτός ο Σομαλός που τον τσακώσανε και λογικό είναι. Το βραβείο επιμονής παίρνει η Ιταλίδα η οποία κέρδισε στο λότο 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Η γυναίκα νόμιζε ότι είχε χάσει το δελτίο, ότι είχε καταστραφεί. Το είχε πετάξει στα σκουπίδια, το θυμήθηκε. Βρήκε το απορριμματοφόρο που μάζεψε τα σκουπίδια της. Άδειασαν το απορριμματοφόρο, ευτυχώς δεν είχε προλάβει να πάει στη χωματερή το απορριμματοφόρο, γιατί εκεί θα ψάχνε μετά σε βουνά σκουπιδιών. Άδειασαν το απορριμματοφόρο και μαζί με τους υπαλλήλους τη βοήθησαν οι άνθρωποι. Έψαχνε μία ολόκληρη μέρα και παίρνει και το βραβείο τύχης ταυτόχρονα, γιατί το δελτίο του Λότο με το 1 εκατομμύριο βρέθηκε άθικτο.

Το βραβείο κατανόησης το παίρνει Έλληνας ιερέας, τα έλεγε και χθες ο Άρης. Έπαθα πλάκα με την είδηση, δεν το περίμενα. Βρήκε, λέει, νεαρό ζευγάρι ενήλικες και οι δύο να ερωτοτροπούν και μάλιστα δεν είχαν και τα ρούχα τους. Μέσα σε παρεκκλήσεις σε ναό στο κέντρο της Αθήνας, πήγε, λέει, να κλειδώσει σε κάποια φάση το απόγευμα, το βραδάκι, το ναό. Είδε στο παρεκκλήσι, άκουσε, λέει, θορύβους. Πήγε, βρήκε το ζευγάρι σε αδαμιαία περιβολή, όπως γράφανε παλιά οι εφημερίδες. Και αντί να τους πετάξει έξω με τις κλωτσιές ή να καλέσει την αστυνομία, λέει, είναι φυσιολογικό, λέει, στην ηλικία σας να έχετε ορμές. Τους είπε εκεί δύο πράγματα, δύο-τρεις συμβουλές κτλ. Και τους έδωσε, τους λέει, δεν θα καλέσω την αστυνομία. Και τους έδωσε και 100 ευρώ, λέει, για να πάνε σε ξενοδοχείο. Αφού δεν τους πάντρεψε επιτόπου ο παπάς, εντάξει, respect.

Αν θέλεις να βάψεις το δωμάτιο ή το σπίτι και δεν θέλεις να δώσεις λεφτά για μάστορα ή δεν βρίσκεις μάστορα, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκουμε κιόλας, η αλήθεια είναι. Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου, κορυφαία ποιότητα Step Ready, και αν θέλεις και κάτι πιο οικονομικό αλλά εξίσου σίγουρο όσον αφορά στο αποτέλεσμα, Cover Ready. Και πάλι έτοιμο, στην τέλεια αναλογία, χωρίς προσθήκη νερού, είναι ακόμα και για μας τους άσχετους. Δύο προϊόντα από τη Χρωμοδομή, Step Ready και Cover Ready, τα ζητάς στα χρωματοπωλεία. Και αφού έχεις βάψει το σπίτι και το έχεις κάνει

Πάμε μαζί με τα έπιπλα Μαρμαρίδης να δούμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Χθες είχαμε την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Εκεί κατατέθηκε και η πρόταση της Ελλάδας για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για μεταναστευτικό θέμα, εδώ μιλάμε για απόπειρα εισβολής, κάτι ανάλογο που είχε γίνει στον Εύρο το 2020. Την ελληνική πρόταση κατέθεσε ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος ο Πλεύρης. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά στη διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε τις εξηγήσεις της η Ισπανία, είπε ότι σχεδόν όλοι γύρισαν πίσω στο Μαρόκο, από τους 70.000 οι περισσότεροι. Κάποιοι έχουν μείνει εκεί στην παραλία στη Θέουτα, λιάζονται αλλά δεν εξαφανίζονται, όπως έλεγε η Τασία η Χριστοδουλοπούλου. Και στο μεταξύ, νέο δημοσίευμα της El País, αυτό να το δει λίγο εκεί η Ευρώπη, αξιωματούχοι της. Νέο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País χθες αναφέρει ότι υπάρχουν νέες ομάδες στο Facebook, κλειστές ομάδες, με 20.000 και πλέον μέσα συμμετέχοντες, Μαροκινούς, οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν παράνομα μέσω της Θέουτα στην Ισπανία και προφανώς στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουν ορίσει και ημερομηνία για το νέο ντου στις 15 Αυγούστου. Λοιπόν, επίσης στην καθημερινή βλέπουμε άλλα θέματα. Συμφωνία βλέπουν για τα στενά του Ορμούς Αμερικανοί και Ιρανοί. Επίσης στην εφημερίδα κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Εφημερίδα Τα Νέα, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα για το προσφυγικό, οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Κάποιοι ανησυχούν περισσότερο, κάποιοι το βλέπουν το θέμα πιο χαλαρά, να το πω έτσι. Δηλαδή η Ιταλία ξεκίνησε και πάλι συνοριακούς ελέγχους, η Δανία λέει ότι αυτή είναι μια πραγματική απειλή, η Ελλάδα είναι στο ίδιο μήκος κύματος γιατί τα αντιμετωπίσαμε κι εμείς, κάποιοι άλλοι, Λουξεμβούργο κτλ., το βλέπουν το θέμα πιο χαλαρά. Κεντρικό θέμα στα νέα, μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για έμφυα. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολαιογράφους. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Απογευματινή, δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης, πού είναι το σκάνδαλο. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Το είδα και εγώ αυτό. Γιατί ακουγόταν μέχρι στιγμής ότι μία εταιρεία είχε δώσει προσφορά για κάθε σπιτάκι 360 χιλιάρικα ευρώ περίπου και η άλλη εταιρεία 60 κάτι χιλιάρικα. Τελικά 360 κάτι χιλιάδες ήταν και οι δύο προσφορές. Θα τα δει η δικαιοσύνη βεβαίως αυτά, έτσι. Στην ίδια εφημερίδα, 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία. Το Κίεβο επιταχύνει την παραγωγή μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων για δύσκολες αποστολές. Εφημερίδα των συντακτών. Στην πυρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισία στη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Την ώρα που έχει να λέει κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Προφανώς η εφημερίδα των συντακτών δεν μπορεί να καταλάβει κάποια απλά πράγματα. Ότι για παράδειγμα έχεις κάθε δικαίωμα να φυλάς τα σύνορά σου και να μην μπαίνει μέσα ο καθένας, όποτε θέλει και για όποιο λόγο θέλει, γιατί οι εποχές είναι περίεργες και δύσκολες.

λες, και ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μπαίνει μέσα και για ποιο λόγο μπαίνει μέσα. Ή ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες κάθε τρεις και λίγο. Ότι οι τοπικές κοινωνίες δέχονται τεράστιες πιέσεις. Σας είπα και άλλη φορά για τα βίντεο με αυτούς που πήγανε τώρα τα τελευταία 24 ώρα στη Θέουτα, που λαιλατούσαν μαγαζιά και προσπαθούσαν να μπουν σε σπίτια για να τα κλέψουν. Βίντεο των κατοίκων από εκεί, οι οποίοι εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Για φαντάσου να γίνει αυτό στην πόλη σου. Κάποιοι λοιπόν ζήτησαν χθες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μαζική απόπειρα εισβολής, να αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία για την έκδοση ασύλου. Αυτό που είχαμε κάνει και εμείς τον Εύρο το 2020. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε μια περιοδία στις πληγήσεις περιοχές, γράφει η εφημερίδα. Και η ματιά του Ριζοσπάστη στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, την έκτακτη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένταση της καταστολής με συμφωνίες για εκτοπισμούς και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προφανώς αναφέρεται και πάλι στην ελληνική προσπάθεια μαζί με τη Δανία και άλλες δύο ακόμα χώρες να κλείσουμε συμφωνία με χώρα της Αφρικής για να επιστρέφεται εκεί κόσμος από την Αφρική, γιατί εξηγούσε ο Θάνος ο Πλεύρης ότι με την Αφρική δεν έχουμε συμφωνίες για το μεταναστευτικό και όποιος έρχεται από Αφρική δεν έχουμε πού να τον επιστρέψουμε. Θέλουν λοιπόν να κάνουν κέντρα επιστροφή σε κάποια χώρα της Αφρικής και ακούγεται, είπε ο ίδιος ο Θάνος ο Πλεύρης, ότι θα είναι ή η Ρουάντα ή η Ουγκάντα. Σύμφωνα πάντα με το ενωσιακό δίκαιο, για να μην πάθουμε αυτά που έπαθε η Ιταλία με την Αλβανία, έτσι, που προσπάθησε να πάθει το ίδιο.

Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης κτλ. Κτλ. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις τιμές του Ινστιτούτου Ελλήνων Καταναλωτών, ότι έπεσαν οι τιμές κατά 0,47%. Θεωρεί το Υπουργείο ότι άρχισε να λειτουργεί η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και υπενθυμίζει ότι από 31 Αυγούστου θα λειτουργήσει και το μέτρο με την λίστα για τα βασικά προϊόντα στα οποία συμφώνησαν με τα σούπερ μάρκετ εθελοντικά, τα σούπερ μάρκετ με το Υπουργείο, για να έχουμε και εκεί μειωμένες τιμές.

Εφημερίδα το Μανιφέστο, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά, τσιμέντο να γίνουν, το μπετόν πνίγει, Πάρο, Σαντορίνη, Τζία, Μύκονο και Μήλο. Ωραίο θέμα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση στην ίδια εφημερίδα μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Δυστυχώς τώρα σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Υπό την έννοια ότι και εγώ όταν είδα την ανακοίνωση της Ελλάς, και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Τώρα εσπρέσο ένα θέμα που δεν το ξέρω ειλικρινά. Στέμα με φέση, επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GS Ελλάς. Τι απαντά ο διοργανωτής. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ελπίδες ότι δεν θα μείνουν στον αέρα από τη νέα σχολική χρονιά. Προσλήσεις στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Χθες εγκρίθηκε αυτό που ζητούσε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Οπότε τις επόμενες μέρες θα γίνει ο τρίτος, αν θυμάμαι καλά, κατά σειρά διαγωνισμός. Πάμε στην κόντρα. Φωτιές και γκάλοπ προκαλούν ανασχηματισμό. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με το βλέμμα στραμμένο, λέει η εφημερίδα στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Ναι, είναι μάλλον κάτι που αφορά σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και δεν είναι μόνο το δεξιό ακροατήριο, έτσι. Εφημερίδα Ο Λόγος, αγωνία για τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Σε άλλο θέμα, ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούς, δάκτυλο στο Κατάρ. Και έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Αύγουστος είναι. Μέχρι τώρα καλά μας πήγε. Χτες έβλεπα θερμοκρασίες το απόγευμα, γιατί μιλήσαμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη, ο οποίος επέστρεφε από Ελβετία. Μας έλεγε εκεί κάτι σαραντάρια, κάτι θερμοκρασίες. Στέλνει εδώ και μια φίλη ακροάτρια από μια χώρα του εξωτερικού, δεν θυμάμαι τώρα ποια πόλη ήταν, κεντροβόρεια, 37 βαθμοί Κελσίου, και μπαίνω από περιέργεια να δω θερμοκρασίες εκείνη την ώρα. 38 λέει η Βουδαπέστη, 39 η Βιέννη, 34 η Λάρνακα, 35 το Κάιρο, έτσι. Έχει τρελαθεί και ο καιρός.

Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα στη δίνει τον Mega Fire στα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Σε συναγερμό η πυροσβεστική για τις συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Καναντέρ, πότε έρχονται οι νέοι υπτάμενοι θρύλοι της πυρόσβεσης. Στριμωγμένη Καριστιανού, Γαϊτανάκη αποχωρήσεων και εμφύλιο στην Ελπίδα. Ας πάμε στην ελεύθερη ώρα. Κανονικά θα πρέπει να φοράω ένα κράνος κάθε φορά που πάω στην ελεύθερη ώρα, αλλά δεν το έχω πρόχειρο. Μαρία, χωρίς ελπίδα που φύγει από το κόμμα Καριστιανού. Καλά είπαμε, η ελεύθερη ώρα δεν είναι με την Καριστιανού, είναι με άλλους, στον ίδιο χώρο, έτσι, πάνω κάτω. Τι να κάνω ρε Άρη, συγγνώμη για τα επιφωνήματα. Οι ουρές των διαβατηρίων και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τρία ιστορικά τεκμήρια για το μέγεθος της σημερινής προδοσίας και η σιωπηλή ψηφιακή αγωνία της κοινωνίας. Ω, παιδιά, όλος ο κόσμος αγωνιά για το αν μας βάζουν τσιπάκι, μην το συζητάτε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε με φίλους και γνωστούς αυτό συζητάμε. Πόσα τσιπάκια πια. Κάτι τέτοιοι σπρώχνουν τον κόσμο. Συγγνώμη στις... κλάταρη φωνή. Στις ουρές. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας, κεντρικό θέμα, με φωτογραφίες από καμένο τώρα εκκλησάκι, στον περιβάλλοντο χώρο βλέπω έχει περάσει φωτιά. Θεέ και Κύριε, είναι θαύμα. Συγκλονιστικές φωτογραφίες με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρακλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Φαντάζομαι ότι μπορεί να συνέβαλε και η πυροσβεστική σε αυτό να πρόλαβε τη φωτιά, αλλά οκ. Και τελευταία εφημερίδα Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά λέει θυμήθηκε να υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή. Αξιοθρήνητος και ο πλεύρης. Εντάξει, η εφημερίδα των συντακτών τους κατηγορεί για ότι απευθύνονται σε δεξιό, ακροδεξιό, ακροατήριο, όπως το είπε, στην πυρά το άσυλο. Και η Δημοκρατία λέει ότι και λίγα κάνουν, δεν ξέρω, άμα βγάλετε άκρη. Λοιπόν, με έπιπλα Μαρμαρίδη είδαμε πώς, όπως κάθε μέρα, τα πρωτοσέλιδα του τύπου για το πώς καταγράφεται και αποτυπώνεται η επικαιρότητα, η οποία δεν είναι και λίγη, αυγουστιάτικα. Εσείς να θυμάστε, έως 50% εκπτώσεις σε μια τεράστια γκάμα επίπλων σε όλα τα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living σας περιμένουν και στο έπιπλα.gr. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός και του Δήμου Αριστοτέλη δίνει νέα αναπτυξιακή δυναμική στο εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η μεταλλευτική εταιρεία. Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, αντί για τη γνωστή απευθείας χρηματοδότηση κοινωνικών έργων και δράσεων που υλοποιούσε μέχρι σήμερα, χρηματοδοτεί πλέον την εκπώνηση τεχνικών μελετών για σημαντικά έργα υποδομής που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, ώστε αυτά να οριμάσουν μελετητικά και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη χρηματοδότησή τους από εθνικά ή από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να σας πω ότι μέσα στους πρώτους 13 μήνες του προγράμματος έχουν αξιοποιηθεί περίπου 275.000 ευρώ για μελέτες, ενώ έχουν εξασφαλιστεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ και σε φάση αξιολόγησης είναι επιπλέον προτάσεις 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακά έργα για την περιοχή, δημιουργώντας έτσι σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς πολλαπλασιάζει επί 14 το όφελος των χρημάτων που επενδύθηκαν για την τοπική κοινωνία.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Για τους δρόμους δεν σας είπα κάτι γιατί δεν είχαμε κάτι. Πολύ μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δηλαδή δεν είναι και τίποτα. Πολύ λίγο πέφτουν οι ταχύτητες. Είμαστε μια χαρά στους υπόλοιπους δρόμους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν ωστόσο έχετε δει κάτι απ' έξω που δεν το ξέρουμε εμείς, τα τηλέφωνα μας είναι γνωστά. 2-3-10-5-13-000-2-3-11-82-10-50 αμέσως μετά το διάλειμμα που κάνουμε και το δελτίο ειδήσεων. Και στο Viber 6908-357-800.

0: Van America.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Διυπουργική σύσκεψη συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Τεχνικά κλιμάκια ξεκινούν αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια, την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία των καμένων εκτάσεων από μελλοντικές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που εκμεταλλεύεται ιδιώτης, τις οποίες φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα και τη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, αποκαλύπτει αυτοψία που πραγματοποίησαν πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια για τη φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποκαλυφθεί, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο δημοσιογράφος από την Πελοπόννησο Ηλίας Μπόνος για τον 55χρονο που έκρυβε στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τις δύο συντάξεις που έπαιρνε στον Μιστρά. Όταν ένας άνθρωπος έχει την ψυχραιμία να διατηρεί στην κατάψυξη τον πατέρα του για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως να μην είναι ικανός μόνο για αυτό. Ο κύριος Μπόνος επεσήμανε ότι ο άνδρας ήταν δίστροπος και ιδιόρυθμος, είχε απομονώσει το ξενοδοχείο του και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάζει, γεγονός που είχε κινήσει τις υποψίες της μικρής τοπικής κοινωνίας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Σαρίφ Αχματζάη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε και νεκρή στο μπάνιο, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τη σωρό. Παρά το γεγονός ότι πάνω από 70 μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχασαν τη ζωή τους, ενώ όσοι τα κατάφεραν να αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέψουν, χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το ενδεχόμενο νέας μασικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας μάλιστα συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εφημερίδας El País. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και ο οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Τον 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η πυροσβεστική. Ένας 25χρονος συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αφού η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγουν σε 1 και 2.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, ευνίδιο προβληματάκι στους δρόμους και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση στον ακροατή που πήρε στο διάλειμμα τηλέφωνο, το Δημήτρη. Πόσους Δημήτριδες έχει πια αυτός ο σταθμός? Λοιπόν, εκεί στο κόμβο που πας για Καλοχώρη, στη Λαχαναγορά, με τις πολλές τις γέφυρες, μας είπε ότι κόλλησε φορτηγό στην ανηφόρα. Δεν μπορεί, λέει, μάλλον την ανέβει. Δεν έχει δύναμη, δεν ξέρω με τι
1: για
0: είναι.
1: Για Καλοχώρη, στον δρόμο που είναι για Καλοχώρη.
0: Έχει κολλήσει λοιπόν εκεί στην ανηφόρα το φορτηγό και ήδη εμφανίζεται το κόλλημα και στον χάρτη, μποτιλιάρισμα. Μας είπε ότι κάποια αυτοκίνητα καβαλάν το πεζοδρόμιο, λέει, για να πάνε να ανέβουν. Αλλά φυσικά άλλα οχήματα πιο μεγάλα έχουν κολλήσει από πίσω. Προσοχή λοιπόν όσοι θέλετε να κινηθείτε σε εκείνο το κομμάτι. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω να έχουμε τίποτα σως. Λίγο ένα κομμάτι με χαμηλές ταχύτητες προς ανατολικά, μετά την Τριανδρία, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες, δεν έχουμε μποτιλιάρισμα.

0: Λοιπόν, από τη μέρα εδώ, τέλη Μαΐου, που έκανε την ανακοίνωση του κόμματος μεταβαίων και κλάδων στο Ολύμπιο, μεταβαίων και κλάδων, μια κουβέντα είναι, λάθος το είπα, δεν μάζεψε και πολύ κόσμο τότε η κυρία Καριστιανού, αν και είχαμε προετοιμαστεί για μεγάλη κινητοποίηση, χιλιάδες κόσμου, γνωστά ονόματα μας είχαν πει καλλιτεχνών και τα λοιπά που θα είναι εκεί. Τελικά δεν ήταν αυτό που περίμεναν και οι ίδιοι. Ακούστε λίγο απόσπασμα. Είναι Κατερίνα Μουτσάτσου και Θανάσης Αυγερινός στη σκηνή πάνω στο Ολύμπιον την ώρα που ξεκινούσε η παρουσίαση. Από αυτούς τους δύο βέβαια κανένας δεν είναι στο κόμμα με τώρα πλέον που μιλάμε, αλλά έτσι να πάρουμε μια γεύση να θυμηθούμε, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Εσένα σε μάθαμε όμως για ένα τρομερό τραγούδι που και αυτό έγινε πολύ viral, έχει ακουστεί. Το αγαπάει πολλοί κόσμος. Εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζει με τη στιγμή, να είναι για άλλες ώρες. Αν και πολλοί αισθάνονται ότι τους εκφράζει. Δεν ξέρω.
2: Ένα τραγούδι έχω τραγουδήσει και έχω καταλάβει.
1: Και πώς τα κατάφερες αυτό το μοναδικό τραγούδι να γίνει τόσο διάσημο?
2: Λίγα και καλά. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα στους Έλληνες. Στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία. Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, διότι αυτό το βίντεο, και έχει σχέση με αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με έκανε ενεργό πολίτη. Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Και βάλθηκα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας. Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό. Και η ερώτηση τότε, κάνοντας αυτό το βίντεο, ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι. Από όλο αυτό το διασύνδεσμο που ζούσαμε τότε από τα
0: πολύ συγκίνηση. Μέσα, χαιρέτησε μέχρι και τη Μεσοποταμία, δηλαδή πραγματικά. Δεν το θυμόμουν αυτό το κομμάτι. Με πολλή συγκίνηση, με κλάμα δηλαδή, και μεγάλη τιμή και αυτά. Και τι προέκυψε μέσα και σε 2-3 μήνες πάει αυτή η τιμή? Ναι, ναι, Γιώργο, συμφωνώ. Λοιπόν, πολλή τιμή. Τώρα τι προέκυψε μέσα σε 2-3 μήνες? Και αυτή η τιμή δεν έχει. Και αποχώρησε η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα που χαιρετούσε. Είχε την εντύπωση ότι τη βλέπουν από τη Μεσοποταμία, από τα Βαλκάνια και από το Λίβανο. Πολύ περίεργα μέρη, παρεπιπτόντως, χαιρέτησε έτσι. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν τέλος Μαΐου εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν γεμίσει με τα βία στο Ολύμπιον και τα λοιπά. Η Μαρία Ιωαννίδου ήταν σχολική ψυχολόγος που επίσης αποχώρησε χθες, την οποία προσπαθούσαμε, την είχε κλείσει η Κατερίνα Νικολάου για να έχουμε μία συνέντευξη. Τελευταία στιγμή μας είπε ότι της έτυχε ένα περιστατικό επίγον, γιατί είναι τέτοια η δουλειά της, είναι σχολική ψυχολόγος και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Αλλά της ξαναείπαμε μετά

είναι και τα λοιπά, δεν μπορούσε να είναι. Ψάχναμε για μέσω του Αυγερινού κάποιον άλλον για να βγει σε συνέντευξη. Ο του θαύματος, ούτε ο Αυγερινός έβρισκε κάποιον για να βγει σε συνέντευξη, όποια μέρα και όποια ώρα μπορούνε. Αλλά μάλλον και ο Αυγερινός ήταν μετά να πόδι έξω, απλά δεν το ξέραμε εμείς.

0: Τώρα, Μουτσάτσου και Ιωαννίδου φύγανε χωρίς εχμές. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία κτλ. Αυτός που έφυγε με εχμές είναι ο Αυγερινός, ο οποίος έφυγε από εκπρόσωπος τύπου, παρέμεινε στο Πολιτικό Συμβούλιο, τον διέγραψαν από το Πολιτικό Συμβούλιο, επανήλθε με νέα ανάρτηση, είπε κάτι χθες η Γρατσία και επανήλθε και πάλι ο Αυγερινός, γιατί η Γρατσία είπε για προσπάθεια υφαρπαγής, λέει, της ηγεσίας του κόμματος, και επανέρχεται με μια ανάρτηση ο ίδιος ο Αυγερινός, ο Θανάσης, και λέει δεν ήταν απόπειρα υφαρπαγής της ηγεσίας, ήταν απόπειρα απαγωγής της ηγεσίας για να τρολάρει, να κάνει πλάκα. Άμα σε τρολάρουν οι μέχρι προχθές συνεργάτες σου, αυτό δεν είναι καλό πάντως, έτσι. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες η Γρατσία, η οποία φαίνεται ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό της Μαρίας Ισκαριστιανού. Τώρα δεν ξέρω αν της κάνει καλό ή κακό. Όταν κάποιοι φεύγουν με εχμές, δημοσίως τα λένε, για φυτευτούς και διαδρομιστές και κλειστές ομάδες που παίρνουν τις αποφάσεις κτλ. Και για κόμμα που δεν έχει ιεραρχία. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε, γιατί σε αυτό αντέδρασε ο Αυγερινός χθες.
1: Υπήρξε η απόφαση για την αναδιοργάνωση του γραφείου τύπου, διότι ήταν μία διαπίστωση, και θα το πω γιατί ουσιαστικά και πολλοί συνάδελφοί σας μας το εντόπιζαν, αλλά και πάρα πολλά μέλη μας με αγάπη, ότι επικοινωνιακά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν απόν.
2: Άρα, μας λέει η κυρία Γρατσία ότι.
1: Άρα, λοιπόν, υπήρξε μία απόφαση.
2: Υπήρχε πρόβλημα και παράπονο από την ηγεσία ότι ο Θανάσης ο Αυγερινός δεν έκανε τη δουλειά όπως θα ήθελε το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Όπως υπαγορεύουν οι συνθήκες και όπως αρμόζει στην προώθηση των εργασιών και των ιδεών του κινήματος. Και την ημέρα που ανέβηκε η συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία πραγματικά μας άφησε όλους άναυδους, μας ευνηδίασε, την ίδια στιγμή, λίγο μετά ή και την επόμενη μέρα, πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες έχουν χτιστεί με χιλιάδες μέλη πάνω στο όνομα της κυρίας Καριστιανού, αναφερόμενες ως ομάδες υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού, δηλαδή κάνοντας χρήση του ευαίσθητου στοιχείου που λέγεται ονοματεπώνυμο, ξαφνικά άλλαξαν συντονισμένα. Και ουσιαστικά ως ομάδα.
3: Είναι βαρύτητα τη μορφή που κάνατε.
1: Μισό λεπτάκι. Είναι γεγονός.
3: Ότι είχε δημιουργήσει ο κύριος Αυγερινός ομάδες στα social
1: media. Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο.
3: Το όνομα της κυρίας Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι θέλετε να ενημερωθεί το κοινό για κάποια γεγονότα.
3: Μα προφανώς, αλλά αυτό που λέτε αυτό δεν είναι
1: αποκλειστικό. Μα αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση δική μου, είναι γεγονός. Και θα ανέμενα. Μα στηρίζω στο ότι τη μία μέρα ουσιαστικά επί μακρών, μάλλον επί χρόνια ή επί μήνες, αναφερόντουσαν ως ομάδες στήριξης της Μαρίας Καριστιανού και συντονισμένα σε άμεσο χρόνο άλλαξαν την εικόνα του προφίλ, ουσιαστικά υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη, τη γνωρίζετε βέβαια τη συγκεκριμένη εικόνα με το βανάκι σε πολύ. Εγώ θα περίμενα να έχει υποπέσει αυτό στην αντίληψή σας και εν συνεχεία λίγο μετά
3: θα το δείτε και νομικά, δηλαδή
1: βεβαίως και θα το δούμε και νομικά.

Εδώ ταιριάζει αυτή η μουσική που έβαλες, έτσι, για αστυνομικό και τα λοιπά, thriller, film noir και τα λοιπά. Η Γρατσία τι μας είπε? Μας είπε ότι δεν λειτουργούσε, λέει, το γραφείο τύπου. Για να λειτουργεί βέβαια το γραφείο τύπου και πρέπει να έχει και υλικό να βγάλει προς τα έξω, έτσι. Και να έχει και υλικό που να αξίζει τον κόπο. Τώρα αν χωνόταν καθένα στη δουλειά του Αυγερινού, αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του Αυγερινός, τι να σας πω. Αλλά αυτό που λέει και έχει σημασία και αξία είναι αυτό με τις ομάδες στο Facebook. Ότι υπήρχαν, λέει, ομάδες με χιλιάδες μέλη, χρόνια, λέει, υπήρχαν αυτές τις ομάδες, και με το που ανακοίνωσε ο Αυγερινός ότι φεύγει, άλλαξαν, λέει, την εικόνα της Καριστιανού πάνω στο προφίλ, γιατί αυτοί υποστήριζαν την κυρία Καριστιανού, και έβαλαν την εικόνα με το βανάκι, αυτό το βανάκι που ανέβασε ο Αυγερινός στην ανάρτησή του, την καυστική, αμέσως μετά την διαγραφή του. Άρα τι ήταν αυτές οι ομάδες? Ήταν υποστηρικτές της Καριστιανού? Ήταν τίποτα μποτάκια και δεν ξέρω εγώ τι που τα έλεγχε συγκεκριμένος άνθρωπος? Και θα το δει, λέει, το θέμα και νομικά. Τι θα δεις νομικά? Ότι κάποιοι σε υποστήριζαν και πλέον δεν σε υποστηρίζουν.

Τελικά αυτά τα κόμματα ούτε διαζύγια δεν ξέρουν να παίρνουν σωστά, έτσι. Λοιπόν, επειδή πολύ ο λόγος για το βανάκι του Αυγερινού, να σας θυμίσω εγώ ότι αν θέλετε πραγματικά αξιόπιστα βαν και επαγγελματικά οχήματα, είτε είστε επαγγελματίας είτε είστε ιδιώτης, για να τα νοικιάσετε για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πάτε Morent, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, και στο morent.gr. Ενοικίαση χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς πιστωτική κάρτα. Μια τεράστια γκάμα οχημάτων σας περιμένει.

Λοιπόν, μαζί μας και ο Μπαρμπαστάθης με τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» με 18 διαφορετικές συνταγές, με τα λαχανικά έτοιμα, πλημμένα, κομμένα στις σωστές αναλογίες, για να κάνεις σε χρόνο ντε-τε, όπως λέμε, τις αγαπημένες ελληνικές παραδοσιακές συνταγές, αλλά και πιο ιδιαίτερες συνταγές. Εύκολα, από το σούπερ μάρκετ στην κατάψυξη και μετά στην κατσαρόλα. Πάμε σε πολύ ταιριαστό τραγούδι, λέει η Αναστασία. Α, το τραγούδι του αποχωρισμού. Είναι Άρης Παπηδάκης αυτά, Αναστασία μου. Αυτός τα ξέρει καλά με τις μουσικές και με αυτά, ειδικά τα τραγούδια της καψούρας και του χωρισμού. Ταιριάζουν και στα κόμματα από ό,τι βλέπουμε. Πάμε για διαλυματάκι σύντομο και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε κι άλλα με τα κόμματα εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Πορτοκάλογλου, όχι Οτικιώτη. Γι' αυτό σας αφήσαμε να τον ακούσετε, έτσι. Τέτοιες ώρες είναι νομίζω πιο ωραίο να ακούμε και τέτοια εποχή ωραία τραγούδια, ελληνικά και ξένα, παρά να μιλάμε μη συνέχεια. Φυσικά δεν μας ξεφεύγει τίποτα, μην νομίζετε.

0: Λοιπόν, άλλοι φεύγετε, άλλοι έρχεστε, γιατί είναι και εποχή που κάποιοι ήδη έχουν φύγει άδειες και έχουν επιστρέψει. Αυτοί που φύγανε μετά τα μέσα Ιουλίου επιστρέφουνε και καλούνται τώρα να βγάλουν όλο τον Αύγουστο μέσα. Δύσκολη κατάσταση. Και οι άλλοι που φάγανε όλο το καλοκαίρι μέσα θα φύγουνε τώρα. Λοιπόν, όπου και αν είστε, Status FM 107 και 7 για υπέροχες μουσικές και για να μην σας ξεφεύγει τίποτα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Παρακαλώ, έχουμε μία γραμμούλα, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία η εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν και λείπει το άλλο το μισό.
0: Κάποια στιγμή θα έρθει και το άλλο το έτερον ήμιση, το επαγγελματικό.
1: Μετά θα φύγεις εσύ.
0: Έτσι είναι αυτά. Είμαστε όπως... πώς το λένε, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν ταξιδεύουν ποτέ στο ίδιο αεροσκάφος. Άμα πέσει ο ένας, να μείνει ο άλλος. Αυτό.
1: Να μείνει ο άλλος. Ναι, σωστά, ναι. Σωστά, μπράβο. Μπορώ να πω για κάποια, στην ουσία, αγγελία όπου ψάχνουν σε κάποια εταιρεία άτομα για δουλειά, για εργασία.
0: Αν είναι καλή και αξιόπιστη εταιρεία και την ξέρεις, πολύ ευχαρίστως να βοηθήσουμε κόσμο που ψάχνει δουλειά.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αξιόπιστη και σοβαρή εταιρεία. Mm-hmm. Το μόνο αυτό που πρέπει να, πρέπει να γνωρίζουν την γερμανική γλώσσα και όχι απλά να
0: ξέρουν. Για τι θέσεις εργασίας μιλάμε, για να προσανατολιστεί λίγο ο κόσμος?
1: Είναι για θέση εργασίας σε ελληνική εταιρεία η οποία δουλεύει ως φυχατρική μιας γερμανικής τηλεπικοινωνίων.
0: Ναι.
1: Θα είναι εξυπηρέτηση πελατών, ενεργών πελατών της εταιρείας.
0: Εδώ Θεσσαλονίκη μιλάμε.
1: Θεσσαλονίκη, δουλειά στο γραφείο, σταθερός μισθός, πλήρης ασφάλιση. Με μπόνους,
0: πρέπει να ξέρουν γερμανικά όμως, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ωραία. Να ξέρουν γερμανικά. Επιπλέον η εταιρεία παρέχει και ιδιωτική ασφάλιση πέρα από την κανονική, δηλαδή τα ένσημα, τα υγεία κτλ. Σε παρέχει και ιδιωτική ασφάλιση.
0: Ωραία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, ακούσατε τι λέει ο ακροατής για θέσεις εργασίας κτλ. Σε συγκεκριμένη εταιρεία και θέλετε για κάποιον δικό σας ή για σας, στο Viber 6908-357-800 εγώ θα προωθήσω τα στοιχεία σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Τι να κάνουμε, παιδιά, και ΚΕΠ έχουμε γίνει μέσα στην εποχή του COVID, θυμάστε πόσα τηλέφωνα δεχόμασταν κάθε μέρα, τι μήνυμα στέλνω για να πάω εκεί, θα φάω πρόστιμο αν κάνω αυτό. Είμαστε και γραφεία ευαίσθητης εργασίας. Πολύ ευχαρίστως, κανένα πρόβλημα αρκεί να βοηθάμε τον κόσμο.
2: Βιργινία, να πούμε ότι το πρόβλημα εκεί στον κόμβο της Λαχαναγοράς έχει λυθεί από την ιστορική περιφερειακή στις γέφυρες για να πάμε για καλοχώρι. Λέων δεν υφίσταται.
0: Και δεν υφίσταται και άλλο θέμα στους δρόμους, έτσι είμαστε μια χαρά. Η Ελένη λέει: καλημέρα Βιργινία, φέτος θα πάω στο Αμέρισο, στην περιοχή της Μάνης. Καλό ταξίδι Ελένη μου, πολύ αντιλιακό να πάρεις, γιατί κάτω ο ήλιος είναι Αφρική, καίει. Και δεν έχει και σκιές. Δεν έχει πολλά δέντρα κάτω στη Μάνη. Κάτι φραγκοσικές έχει. Πάμε να πας κοντά, έχουν κάτι αγκάθια 3 εκατοστά, θα πάθει ζημιά. Αλλά είναι πραγματικά ωραίος τόπος. Αραιόπολη να πας οπωσδήποτε. Έχει γίνει η Μύκονος της Πελοποννήσου, έτσι τη λένε. Παρακαλώ. Μία παράκληση έτσι μέσα από την καρδιά μου. Και εκφράζω νομίζω και τους άλλους παραγωγούς εδώ στο συναδέλφου στο Status. Όταν παίρνετε τηλέφωνο και ακούτε ότι λέμε κάτι, μιλάμε οτιδήποτε, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, πολύ ωραία η Μάνη, οπωσδήποτε να πας Αραιόπολη. Εγώ είχα χρόνια να πάω και όταν πήγα

0: πόρτα δεν έχει δέντρα κτλ. Και αν είναι καλοκαίρι έχει 45 βαθμούς. Πού αλλού να πας, έχει πολύ ωραίες παραλίες και για φαγητό και για μπάνιο, γερολιμένα οπωσδήποτε, πολύ ωραία ταβερνάκια, λιμένη επίσης, στούπα για μπάνιο. Πολλά ωραία μέρη. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Επειδή θίξατε το θέμα της λαθροεισβολής, εγώ δεν λέω μετανάστευση, επιτρέψτε μου, γιατί για μένα η μετανάστευση είναι κάτι άλλο. Έτσι.
0: Είναι η νόμιμη μετανάστευση, πάει...
1: ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλη μετανάστευση. Είναι μόνο η νόμιμη. Άλλη μετανάστευση δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάπου διάβασα χθες, προχθές, δεν θυμάμαι τώρα, ότι αυτός ο τύπος, ο Αφγανός που έσφαξε την, που έπνιξε τη γυναίκα αυτή και την έβαλε στη βαλίτσα, ξέπραξε, λέει, από το 16 που πάτησε το πόδι του εδώ πέρα, κάπου γύρω στις 150.000 ευρώ. Αληθεύει αυτό? Το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει
0: όχι,
1: κάπου?
0: Όχι.
1: Από επιδόματα, λέει, από επιδόματα στήριξης. 150.000 ευρώ σε μια δεκαετία. Δηλαδή κάπου 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Όχι, 1.000 ευρώ το μήνα δεν παίρνουν για επιδόματα. Από ό,τι ξέρω εγώ, έτσι.
1: Και κάνω την εξής ηλίθια σκέψη εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Αν αυτά τα λεφτά δινόταν σε παιδιά δικά μας.
0: Ναι, κοιτάξτε, αν αυτά, μισό λεπτάκι. Αν αυτά τα λεφτά δινόταν, τα λεφτά έχουν συγκεκριμένους κωδικούς όταν δίνονται εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν τα δίνουμε, δεν μπορούμε να τα δώσουμε όπου να είναι. Ό,τι είναι δεσμευμένο για μετανάστευση πάει στη μετανάστευση. Ό,τι είναι δεσμευμένο για κατασκευή του τάδε έργου πάει εκεί. Λέτε ότι κονδύλια, ας πούμε, σημαντικοί πόροι πηγαίνουν της Ευρώπης για μετανάστευση. Συμφωνούμε.
1: Ναι, πηγαίνουν σε ανθρώπους για τους οποίους. Από πού προκύπτει ότι εμείς έχουμε μια υποχρέωση να τους δίνουμε αυτά τα λεφτά? Αυτά είναι από φόρους μας τα λεφτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έρχεται ο κάθε ένας από οπουδήποτε έρχεται και λέει: εγώ δεν περνάω καλά εκεί που είμαι. Αποφάσισα ότι δεν περνάω καλά εκεί που είμαι. Έρχομαι παρανόμως εδώ και δώστε μου λεφτά.
0: Ναι.
1: Και εμείς τα δίνουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τα επιδόματα που παίρνουν είναι πολύ μικρότερα, έτσι. Μου στέλνει τώρα η Καθερίνα. Από το Σάντσεθ μου είναι. Τόσες μέρες λέω για τη Θέουτα. Η Κατερίνα, λοιπόν, μου στείλε τα οικονομικά βοηθήματα για τους αιτούντες άσυλο. Είναι 150 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, έτσι. Για το άτομο δηλαδή είναι 150 ευρώ. Δεν είναι 150 χιλιάρικα σε 10 χρόνια. 150 ευρώ επί 12 μας κάνουν γύρω στα 1.700 ευρώ. Αν το πω έτσι, το χρόνο. Συνεπώς, καμία σχέση με τα ποσά που δεν ξέρω που τα διαβάσατε.

0: Μου θυμίζει εδώ ο Δημήτρης, Έλληνα της Γερμανίας, με τον οποίο μιλήσαμε χθες, δεν είχε βγάλει ταυτότητα και δεν μπορούσε να ταξιδέψει, δεν είχε βγάλει την καινούργια ταυτότητα. Ο οποίος του είπε, γιατί το ρώτησε ο Δημήτρης, γιατί δεν βγάζεις, λέει, την γερμανική την ταυτότητα, αφού είσαι χρόνια εδώ και μπορείς και περιμένεις να κάνεις όλες τις διαδικασίες τις δύσκολες με την Ελλάδα κτλ. Γιατί, λέει, αν βγάλουμε, λέει, ελληνική ταυτότητα, χάνουμε όλα τα επιδόματα εδώ, λέει, στην Γερμανία. Αν βγάλουμε γερμανική ταυτότητα, χάνουμε τα επιδόματα ως μετανάστες και είναι, λέει, πάρα πολλά τα επιδόματα. Εντάξει, δηλαδή και άλλοι δίνουν επιδόματα για μας αλλού. Για πες, Κατέρινα.
1: Να πούμε ότι όχι όσοι έρχονται παράνομα παίρνουν επιδόματα, μην μπερδεύεστε. Το επίδομα αυτό το παίρνουν αυτοί που κρίνονται ότι δικαιούνται άσυλο. Και αυτά που παίρνουν και τα επιδόματα των 150 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό που φτάνουν μέχρι τα 420 ευρώ όταν είναι μεγάλη οικογένεια 4-5 ατόμων, αυτά τα παίρνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι και η στέγη. Τους δίνεις μια πρώτη αρρωγή για να μην είναι στο δρόμο. Δεν τους ταΐζεις.
0: Και μετά υπάρχει πρόγραμμα για ανάπτυξη δεξιοτήτων, μικρή επιμόρφωση τελικά με τη γλώσσα και αυτά για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ναι, προφανώς.
1: Γιατί λέω ότι θα τους έχουν να κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, ας πούμε, ή παράνομες δραστηριότητες γενικότερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τι γίνονται οι άνθρωποι αυτοί και μετά, ούτε καν το Υπουργείο δεν ξέρει για πολλές περιπτώσεις. Γιατί κάποιοι πάνε σε άλλη χώρα, κάποιοι μένουν εδώ, κάποιοι εργάζονται, κάποιοι γυρνάνε πίσω. Τι γίνονται όμως οι υπόλοιποι που χάνονται από τα ραντάρ, αυτό δεν το ξέρουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, νομίζω, αντιφασιστικών μηνυμάτων που δίνουν οι κυβερνήσεις, όπως την έπαθε ο Σάντσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δίνει σε 500.000 κόσμο
0: χαρτιά, ναι.
1: Ναι, χαρτιά και υπηκότητα, όχι απλά χαρτιά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ισπανική υπηκότητα, τότε αυτό διαρρέεται. Όπως λέγανε και τότε επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Mm-hmm. Άμα δεν έχει σύνορα η θάλασσα, πάμε και περνάμε. Και μετά, πια στα βγω και κουρέστο. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό ήταν κάτι για το οποίο επικρίθηκε ο Σάντσεθ, έτσι, από διάφορους Ευρωπαίους. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι Βιρτζινία.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πριν άκουσα αυτό που είπε ο κύριος, κάπου κι εγώ το πήρα το μάτι, δεν έχω πολύ σημασία. Ξέρεις, είναι από αυτά ακροδεξιά site που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Βρίσκουν μια ευκαιρία. Τώρα διαβάζοντας κάποιος ότι σου λέει αυτός παίρνει.
0: Και σπέρνουν fake, ναι.
2: Θα στραφεί προς την ακροδεξιά, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα εκμεταλλεύονται.
0: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Και κάτι άλλο τώρα, επί ευκαιρία, μια και το έφερε ζήτηση. Επειδή μέχρι τώρα συζητιούνται τα κόμματα και περιμένουν ακόμα μόνο το Σαμάρ να κάνει κόμμα. Να δεσώ. Ο Κασιδιάρης έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα.
0: Ο Κασιδιάρης, αν βγει, εννοείται.
2: Ναι,
0: αν αποφυλακιστεί.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: μπορεί να κάνει κόμμα και στο όνομα κάποιου άλλου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου το πω.
2: Γιατί
0: την αλήθεια.
2: Εγώ βλέπω στο δίκτυο και τραβάει πολύ κόσμο.
0: Φυσικά τραβάει.
2: Ας μην είναι μιλητή ποσότητα. Αυτό έχει σηκώσει πάρα πολύ κόσμο. Να το γνωρίζουν αυτό. Και απορώ πως δεν έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά θεώρησα ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
2: Αν
0: αλλά αυτός πάντως είναι... υποστηρίζει ότι αν βγει θα απολυτευτεί και πάλι, έτσι.
2: Σίγουρα θα τραβήξει κόσμο ή κάτι
0: ναι.
2: Θα στείλει.
0: Καλά, ναι. Okay.
2: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή δεν άκουσα πριν τη συζήτηση.
0: Λίγο σύντομα,
2: την
0: γιατί κλείνω.
2: Κόρη του Λοΐζου λέγατε, την κόρη του Λοΐζου.
0: Ποια κόρη του Λοΐζου.
2: Προηγούμενη ώρα.
0: Όχι, δεν αναφέρθηκα.
2: Έφερνε τη σύνταξη της μητέρας της.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Ναι, εγώ το κατάλαβα, αλλά ξέχασα να την αναφέρει και αυτή.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Έπαιρνε και αυτή από ό,τι ακούω τη σύνταξη είναι.
0: Εδώ μιλούσαμε για το Μιστρά που άλλος έβαλε τον πατέρα
2: ναι,
0: του στον
2: το
0: καταψύκτη 2,5 χρόνια.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: Έχει σχέση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μια τελευταία γραμμή, συγγνώμη τώρα που σας κλείνω γρήγορα, αλλά έχω και εγώ υποχρεώσει και πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Οι δύο επισημάνσεις. Πρώτον, ότι αυτό το φαινόμενο της εισβολής των μεταναστών, προσφύγων.
0: Λίγο σύντομα, ναι.
3: Είναι κάτι το οποίο θα επαναληφθεί.
0: Mm-mm.
3: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Είπα
3: γιατί
0: εγώ.
3: Γιατί ξέρω καταπίνετε.
0: Συγγνώμη.
3: Θα επαναληφθεί.
0: Τι εννοείται ξέρω καταπίνω?
3: Κάνατε μου μου.
0: Έκανα, ναι, γιατί έχω το λαιμό μου. Είναι πρόβλημα αυτό?
3: Όχι, βέβαια.
0: Α, ωραία.
3: Νόμισα
0: okay.
3: Ότι ήταν υπονοούμενο. Θα επαναληφθεί, πραγματικά θα επαναληφθεί, διότι υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε πόσα θύματα υπήρξαν σε αυτή την εισβολή, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
3: Μαζικά θύματα.
0: Ναι.
3: Το ξέρετε, δημοσιογράφος.
0: Ναι. Καταλήξτε κάπου, ναι.
3: Όχι, καταλήγω ότι θα επαναληφθεί. Και
0: ναι, ωραία, δεν διαφωνεί κανένας ότι αν δεν πάρουμε μέτρα και αν δεν δώσουμε τα κατάλληλα μηνύματα θα επαναληφθεί. Γι' αυτό έγινε χθες και έκτακτη τηλεδιάσκεψη.
3: Ναι. Η μάνη είναι ένα από τα πιο όμορφα, πραγματικά τα πιο όμορφα σημεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε με τη διαπίστωσή σας. Γι' αυτό προσπαθούν να πάρουν και μέτρα οι Ευρωπαίοι για την... Συγγνώμη, γελάω τώρα με μηνύματα στο Viber. Και η Μάνη είναι πανέμορφη και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για σένα που έχεις μια μικρή μεγαλύτερη επιχείρηση και παίρνεις μέρος σε εκθέσεις και πολύ καλά κάνεις, γιατί θέλεις να αναπτύξεις τα δίκτυά σου, τις επαφές σου, να ανοίξεις τις δουλειές σου, έτσι ανοίγουν οι δουλειές μεταξύ άλλων, έχεις ένα φορητό εκθεσιακό περίπτερο μέσα σε βαλίτσες. Όπως ακριβώς το λέω, το σύστημα Valis Frame είναι φορητό σκελετός αλουμινίου, κομμένο σε κομμάτια, να σου το πω απλά, που ενώνονται σαν Lego, αποθηκεύονται σε τροχύλατες βαλίτσες ή χαρτοκιβώτια, το παίρνεις σε μια έκθεση, το παίρνεις σε ένα συνέδριο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και το ξαναχρησιμοποιείς σε βάθος όσων χρόνων το χρειάζεσαι. δεν το πληρώνεις κάθε φορά από την αρχή. Φτιάχνεται εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη από την εταιρεία Valis. Μπες στο valis.com.gr για να δεις λεπτομέρειες.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που μας αφήνετε να αναπνέουμε, να βήχουμε, να γελάμε, έτσι. Από το πρωί είχα ένα θέμα με το λαιμό μου και σε κάποια φάση έκανα και κοκοράκια. Αλλά οκ. Okay. Το λέω για εσάς που στέλνετε μηνύματα τώρα και με τρολάρετε στο Viber. Άκη, Ιωάννα, Λεωνίδα, κουτουλού, κουτουλού. Πώς έλεγε ο καθηγητής, εσείς πρώτο θρανείο έξω από την τάξη.

Λοιπόν, θα μείνουμε στη Χαλκιδική και στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία εφαρμόζει ένα διαφορετικό μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αντί να χρηματοδοτεί με μονομένες παρεμβάσεις, επενδύει στην προετοιμασία τεχνικών μελετών που επιτρέπουν στο Δήμο Αριστοτέλη να διεκδικεί δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα έργα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας, ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων, και ήδη αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα. Καθώς, έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 275.000 ευρώ για μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αριστοτέλη χρηματοδοτήσεις που μπορούν να ανέλθουν ή και να ξεπεράσουν ακόμη τα 7 εκατομμύρια ευρώ, δεκατετραπλασιάζοντας έτσι την αξία που θα πάρει πίσω η τοπική κοινωνία. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση έργων.

Λοιπόν, το τρολάρισμα συνεχίζεται ανελέητο στο Viber. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι είσαστε φίλοι. Λοιπόν, να θυμίσω πριν κλείσω ότι σήμερα κλείνει ο flyover. Χθες αναβλήθηκε λόγω κάποιου τεχνικού κολλήματος το κλείσιμο. Σήμερα τώρα μας ήρθε και η ανακοίνωση για του λόγου του αληθές. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί η περιφερειακή θα αποκλειστεί στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινουπολίτικα, κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη, έτσι. Το νου σας, αν κινηθείτε μεταξύ 11 το βράδυ και 5 το πρωί.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ για την υπομονή. Με Άρη Παπηδάκη θα πάτε τώρα. Ένα τριωράκι με ωραία μουσική, σχόλια, ειδησούλες εδώ από τον Στάτους. Εμείς θα ξαναλέμε μαζί 4 ώρα το απόγευμα για να δούμε τι παίζει, να δούμε τι μεσολάβησε. Ευτυχώς με τις πυρκαγιές τελειώσαμε στο μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Ελπίζω να παραμείνουμε έτσι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή που έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων πραγματοποιείται η διευπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει επιτόπιες επισκέψεις για καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος έχει αναλάβει τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν την επαύριο της καταστροφής. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεγάλη καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση, σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποκαλυφθεί, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπόνος για τον 55χρονο που έκρυβε στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να λαμβάνει τις δύο συντάξεις που έπαιρνε στον Μιστρά. Όταν ένας άνθρωπος έχει την ψυχραιμία να διατηρεί στην κατάψυξη τον πατέρα του για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως να μην είναι ικανός μόνο για αυτό. Ο κύριος Μπόνος επεσήμανε ότι ο άνδρας ήταν δίστροπος και ιδιόρυθμος. Είχε απομονώσει το ξενοδοχείο του και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάζει. Γεγονός που είχε κινήσει τις υποψίες της μικρής τοπικής κοινωνίας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, γνωστή ως Λίζα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη και υποστηρίζει ότι την βρήκε νεκρή στο μπάνιο, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τη σωρό. Ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της ανετράπη και ο οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, από όπου και ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από την πυροσβεστική. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συζήτηση να αφορά κυρίως την ανάπλαση της ΔΕΘ. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ενώ σήμερα θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 35, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιάννητσα τους 38 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγεία μας φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Άμα θες γίνεται. Πολύ καλημέρα σας, ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης μέχρι και τις 2. Πολλά πράγματα έχει ο Μπαξές, κίνηση δεν έχει, αλλά θα τα δούμε όλα. Ακόμη μία μέρα ζεστή στην πόλη, η οποία ζεστή αρχίζει και ανεβαίνει σταδιακά. Είπαμε γύρω στο Σάββατο, Σάββατο Κυριακή θα έχει 38-39 κατά τόπους και 40 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Τώρα άκουσα τη Βυργινία που είπε ότι διάβασε ένα πρωτοσέλιδο ότι έλεγε ότι 15ήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Για μας δεν νομίζω. Θα δούμε και τον καιρό. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκουμε δροσερά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή δουλειά σας που εργάζεστε. Σταδιακά αδειάζει η πόλη. Δεν ακόμα τελείως άδεια. Βασικά δεν μπορεί να αδειάσει τελείως ποτέ, γιατί είμαστε μια μεγαλούπολη, όπως ξέρετε. Μια ερωτική μεγαλούπολη. Αλλά σταδιακά φεύγει ο κόσμος. Η κορύφωση θα είναι την άλλη εβδομάδα.

Έλατε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Θέλω καλημέρες. Να ανταλλάξουμε καλημέρες. Αν είστε και σε κάποια παραλία, ακόμα καλύτερα. Γεια σου Γιώργη μου, πρώτη ήρθε. Είμαστε περιφερειακό, πάμε για Χαλκιδική. Έχει κινησούλα, αλλά δεν σταματάτε πουθενά. Πέφτουν οι ταχύτητες, πολύ έξοδος λέει για Χαλκιδική. Στη Μουδενιά πάντως, να ξέρεις, δεν θα βρεις τίποτα, έτσι. Πες μου αν πηγαίνεις πρώτο ή δεύτερο πόδι να σε καθοδηγήσω.

Καλημέρα στον Τάσο, στον Ηλία. Μαρίνα, να είσαι καλά. Στο μυαλό μου είσαι. Σε παρακαλώ, λέει ένα νότι. Ένα νότι.

Ματούλα κουράγιο, στο γραφείο είσαι, θα μου λέτε και πότε φεύγετε ή αν έχετε φύγει ήδη, έτσι. Δηλαδή, άμα φύγεις αύριο, εμείς από και υπομονή, θα φύγεις αύριο, λέω εγώ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους στάτους που είστε κοντά μας. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Τάσο, αυτό είναι, μιλάμε και εμείς. Ο Τάσος είναι στις αγροτικές δουλειές. Εμείς μέσα στα κλιματιστικά είμαστε τουλάχιστον. Γεια σου Θέμη, υπομονή λέει και full κλίμα, έτσι πρέπει. Ο Γιώργης είναι στον περιφερειακό, έχει ένα κολληματάκι λέει μικρό, είπαμε που είναι. Το κολληματάκι το μικρό είναι μετά την Πηλαία. Εκείνο το κομμάτι και μέχρι τον κάπα 12 πέφτουν λίγο οι ταχύτητες. Πάντως αφού πας πρώτο πόδι, να σου πω ότι ζόρικα τα πράγματα. Κασανδρία, κρυοπηγή δεν το συζητάω. Τα πάντα σταματημένα στην κρυοπηγή. Όταν λέμε τα πάντα, έτσι. Το μποτιλιάρισμα είναι τρελό στην κρυοπηγή. Στο Πολύχρονο καλύτερα, στη Χανιώτη σταματάτε και εκεί. Και στο Πευκοχώρι επίσης σταματημένα τα πάντα.

0: Άστο να πάει, άστο καλοκαιράκι είναι. Ο Άκης μας λέει ότι δεν έχει υπάρχει πρόβλημα φοβερό. Περνάς, ένα μικρό κολληματάκι είναι. Άστο να πάει, άστο, εμείς το λέμε. Αλλά κάτω στην Αθήνα τι λένε, διότι ο κύριος Αγγελούδης συνάντησε με τον Πρωθυπουργό Κατερίνα Νικολάου.
1: Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΦ το 2030.
0: Μακάρι.
1: Είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρη Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη. Συναντήθηκαν πριν από λίγο και είπε ο Πρωθυπουργός ότι τώρα έχουν ξεκινήσει τις επαφές ενώ ψηδέθω, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε, λέει, πολύ σημαντική πρόοδο, Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης. Μπορούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη διεθνή έκθεση σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης όπως το είχαμε οραματιστεί. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο για να ακούσουμε και την απάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη σε αυτό το ζήτημα που τον τελευταίο χρόνο νομίζω μας ταλαιπώρησε λίγο.
2: Δημαρχέ μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Άλλη πόλη, άλλο κέντρο βασικά θα δούμε με την ολοκλήρωση της ανάπλασης της ΔΕΘ. Πολύ πράσινο. Τώρα το πράσινο στη ΔΕΘ είναι μετρημένο στα δάχτυλα, κάτι λεύκες είναι. Λίγο δέξι, πολύ πράσινο, καινούργια κτίρια, όχι αυτά τα κακόγουστα που έχουμε. Και μακάρι να γίνει γρήγορα. Θα τα βγάλω πέρα μια χαρά. Για να γίνει ένας τόπος όπου θα μπορείς και θα χαίρεσαι να περπατάς.

Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κάποια θεματάκια από το πρωί, για μια 7χρονη που έκανε βόλτες, για ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία. Παιδιά, προσοχή, ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές, τα λέγαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, και ας γίνουμε κουραστικοί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ακούτε στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό. 5 Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα. Μας λέτε για κινησούλα στον περιφερειακό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά είμαστε, παιδιά, καλά είμαστε. Μια χαρά, οι δρόμοι είναι μια χαρά. Πάμε λίγο στις φωτιές. Ευτυχώς χωρίς ενεργομέτωπα πλέον η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Και είναι μια απάντηση όλους σας που λέγανε γιατί δεν σβήνουν τη φωτιά, γιατί την περιορίζουν. Όταν έχουμε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα, η φωτιά δεν σβήνει. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί. Έπεσαν οι άνεμοι, η ένταση των ανέμων και με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων και των επίγειων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα ενεργό μέτωπο. Φυσικά παραμένουν στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής για να ζωπυρώσεις, έτσι. Ιδιαίτερη προσοχή, δεν κάνουμε εργασίες, δεν ανάβουμε φωτιές. Υπάρχει έδαφος για να έχουμε πολλές φωτιές, είναι ξερά τα πάντα τώρα. Και προσοχή, μεγάλη προσοχή όσοι κινείστε σε παραθαλάσσιες περιοχές, διότι οι δήμοι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων και έχουμε σε πολλούς δήμους, κυρίως Χαλκιδικής, σωρούς απορριμμάτων που είναι φυσικά εν δυνάμει βόμβες. Ιδιαίτερη προσοχή, αν δούμε οτιδήποτε, κατευθείαν τηλέφωνο στην πυροσβεστική.

Πολλές πολλές καλημέρες, ανταποδίδουμε. Παιδιά, για τα πολιτικά, τα είπε η Βιργινία. Εμείς επιδερμικά έτσι λίγο. Για την ελπίδα θέλετε. Τι να πούμε για την ελπίδα. Έπαθε ΣΥΡΙΖΑ η ελπίδα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Και φυσικά δεν μιλούσαμε τόσο καιρό, διότι πριν γίνει το κόμμα, διότι απευθυνόμασταν σε μια μητέρα η οποία είχε χάσει το παιδί της, η κυρία Καριστιανού εννοώ. Αλλά όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και μέχρι τις εκλογές, που λογικά θα γίνουν την άνοιξη, εκτός αν γίνει κάτι πολύ φοβερό και τρομερό, διότι ό,τι εξαγγελθεί στη ΔΕΘ θα έχει ισχύ από τον Ιανουάριο. Και τότε θα αρχίσει να φαίνεται η οποιαδήποτε βελτίωση των οικονομικών στις τσέπες των πολιτών. Άρα μέχρι την άνοιξη που θα πάμε λογικά για εκλογές, δεν ξέρω, δεν τη βλέπω καλά την κυρία Καριστιανού. Κυρία Γρατσία επιμένει ακόμα ότι θα πάνε για αυτοδυναμία. Λέω εγώ, ρωτάω.

Μητής. Ο 25χρονος πατέρας της συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Είχε βγει από το σπίτι της και δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Ορισμένα πράγματα εμένα μου φαίνονται λίγο αδιανόητα. Βέβαια η στιγμή δεν ξέρεις τι θα φέρει, αλλά εμένα όταν τα δικά μου τα παιδιά ήταν 7χρονών και χάνανε και τρέχαμε πανικόβλητοι. Τώρα ένα 7χρονο κορίτσι να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης μόνο του. Και δεν ξέρω αν είναι το καλοκαίρι, αλλά γενικώς έχουμε περίεργες τέτοιες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Μας πιάνει μια τρέλα το καλοκαίρι. Άκη, δεν το ξέρω. Άμα ξέρεις κάτι παραπάνω, πες μου.

Να μην συγχαίουμε καταστάσεις, παιδιά. Ναι, και εμείς γυρνούσαμε πιτσιρίκια, αλλά γυρνούσαμε πρώτον στη γειτονιά. Δεύτερον, ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και οι κίνδυνοι. Και που δεν είσαι στο κέντρο, έτσι. Που και τότε το κέντρο δεν ήταν και κάτι φοβερό και τρομερό όταν εγώ μου πιτσιρικά 7 χρονών. Αλλά και εγώ γυρνούσα, ρε παιδί μου, στη γειτονιά. Παίζαμε εκεί πέρα με τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των μαμάδων και των μπαμπάδων. Ξέρανε που είμαστε ανά πάσα στιγμή. Γιατί η γειτονιά ήταν γειτονιά τότε. Αλλά τότε δεν υπήρχαν κίνδυνοι. Τώρα στο παιδί σου έξω 7 χρόνων μπορείς. Εγώ προσωπικά με τίποτα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. 7 χρόνων αν δεν ήμουν δίπλα παραπόδα και με το ίδιο βήμα, δεν υπήρχε περίπτωση.

Γιώργη μου, δεν το ξέρω ειλικρινά. Όλοι τώρα μου λέτε ιστορίες που πηδούσατε τα παράθυρα και φεύγατε και μας κυνηγούσαν οι γονείς μας. Ναι, όταν γυρνούσαμε, θυμάστε. Έλα εδώ και δεν θα σε δείρω. Από τότε έχασα την εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Εγώ προσωπικά, γιατί με έλεγε η μάνα μου, έλα δεν θα σε δείρω. Και όταν πήγαινα, δεν προλάβαινα να μετράω όταν κάνουμε καμιά ταξία. Και επαναλαμβάνω, ήταν τελείως διαφορετικές οι εποχές. Παντόφλα ντρόουν, τι ντρόουν, μόνο ντρόουν. Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Άκη, Δευτέρη μου να είσαι καλά. Θωμά, καλές διακοπές, αύριο ε. Πώς γίνεται να φεύγετε Πέμπτη ρε παιδιά, να ξεκινάει μάλλον η άδεια από Πέμπτη. Εγώ στο μυαλό μου την έχω να ξεκινάει από Δευτέρα, ας πούμε. Θα μου πεις ανάλογο στη δουλειά κάνεις.

Θυμάμαι, λέει, πολλοί γονείς έβαζαν το παιδί στο λεωφορείο και λέγανε τον οδηγό ή τον εισπράκτορα, κατέβασε το στην τάδε στάση. Είπαμε, άλλες εποχές τότε. Μετρήστε τους τότε κινδύνους με τους τώρα κινδύνους. Και τώρα τα παιδιά δεν είναι και τόσο αντάρτες όπως ήμασταν εμείς, έτσι.

Μου λέτε ότι πολλά αυτοκίνητα κινούνται προς Χαλκιδική, προς Πιερία. Τέρμα τα ηχεία, λέει ο Γιώργος. Ωραία τραγούδια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε λίγο τώρα που είναι καλοκαιράκι. Στην Νικήτη δεν θα συναντήσεις πρόβλημα, Στέλιο, να ξέρεις. Καλά είναι τα πράγματα. Ούτε στο Σταυρό. Λίγο εκεί στην Θαμάλγαρα. Και μάλιστα προς την είσοδο της πόλης και όχι προς την έξοδο. Το κέντρο κανένα πρόβλημα. Περιφερειακή αυξημένη κίνηση προς τα ανατολικά, αλλά χωρίς προβλήματα. Και κάπως έτσι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Τι λέει εδώ η Αναστασία? Τι να μασίσουμε εμείς, ρε γατάκια, λέει. Εμάς μας έλεγαν έλα εδώ να σε δίνω και πηγαίναμε. Εμένα μου λέγεται έλα εδώ, δεν θα σε δίνω. Έλα, έλα μου, παραμύθι μου και τρέλα μου. Κύπελο και τα τραγούδια, το πήραμε το κύπελο, εντάξει. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Γλυκιά γλυκύτατη καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια διεθνή έκθεση το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη σε λειτουργία αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για εμάς το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Μεγάλη είναι η καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχεται η πληγή σε έκταση, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Με κάμερες φέρεται να είχε ζώσει το ξενοδοχείο Φάντασμα στον Μιστρά ο 55χρονος που έκρυβε στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να λαμβάνει τις δύο συντάξεις που έπαιρνε ο ηλικιωμένος. Ο άνδρας ήταν δίστροπος και ιδιόρυθμος, είχε απομονώσει το ξενοδοχείο του και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάζει, γεγονός που είχε κινήσει τις υποψίες της μικρής τοπικής κοινότητας, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο δημοσιογράφος της περιοχής Ηλίας Μπόνος. Ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της ανετράπη και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Τον 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η πυροσβεστική. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Καλό σας μεσημέρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab Estis LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab Estis LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab Estis LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστό

Γιώργη, πού είσαι? Το τραγούδι δεν πήγε τυχαία, μιας και μιλούσαμε για τα παλιά τα χρόνια, τα ωραία δεκαετία του 80 που γυρνούσαμε. Άντε να θυμηθούμε κάποια πράγματα.

Λοιπόν, από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα Τουρισμός για όλους. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση όσα αφημίληκουν σε 1 και 2, αύριο 3 και 4, 7 Αυγούστου 5 και 6, 8 Αυγούστου 7 και 8, 9 Αυγούστου 9 και 0 και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου που λύγει και η διορία, όλα τα υπόλοιπα αφημί χωρίς περιορισμό, έτσι. Παναλαμβάνω, μέχρι τις 21 Αυγούστου ηλεκτρονικά γίνεται η αίτηση vouchers.gov.gr / tourism for all με 4 2026-2027 με κωδικούς TaxisNet μπαίνετε μέσα. Αν δεν μπορείτε ηλεκτρονικά, με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια φέτος.

0: ειλικρινά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που μας λέτε, ότι είμαστε η οικογένειά σας. Και το λέτε αληθινά, δεν το λέτε απλά για να το πείτε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοιράζεστε προσωπικές στιγμές. Και αυτό είναι και ο ρόλος του ραδιοφώνου, νομίζω. Καμία σχέση με την τηλεόραση, έτσι. Αυτή η σχέση που έχουμε, βέβαια πλέον δεν είναι όπως παλιά που δεν γνώριζες ποιος είναι απέναντί σου. Τώρα με τα social media όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ. Αλλά το ραδιόφωνο είναι μαγεία, είναι άλλο πράγμα. Γεια σου Αντρικό, σε βλέπω στο κουφό να ξέρεις.
1: Τα πρώτα μου καλοκαίρια δεν ήμουν εγώ. Εγώ μόνο
0: αυτό που μιλάνε άλλοι για μας χωρίς εμάς, να το κοιτάξουμε λίγο.

Καλό μεσημέρι σιγά σιγά και σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.

Ξέρε τι πάτε και θυμάστε τώρα. Τι θυμάστε. Πολύ μου φεύγετε μεσοβδόμαδα και μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Βέβαια είμαστε και εμείς που μένουμε πίσω, έτσι.

Γεια σου Κωνσταντίνε, σε ποιο νησί είσαι? Έχω σπίτι δικό μου λέει, αλλά τα αεροπορικά πήγαινε έλα έχουν 1100. Πάνε με αμάξι μέχρι Αθήνα, Πειραιά και με πλοίο. Αλλά σε ποιο νησί είσαι, δεν μου είπες.

Για να μην πονά. Ναι, βρε Γιώργο, ποιο νησί είναι, το που είναι. Πάντως με πλοίο μπορείς να πας άνετα και πιο οικονομικά. Και αν θέλεις να πάρεις αμάξι. Κτέλ, Πειραιά και έφυγες. Γεια σου Μαρία, 6 και σήμερα λέει, είστε πραγματικά η οικογένειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν γυρίσουμε θα σας εξηγήσω γιατί. Μας έχει βαρέσει η ζέστη. Πραγματικά όμως μας έχει βαρέσει η ζέστη. Θα ακούτε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θα ακούω, αυτό που θα ακούσετε, αλλά κουτσά στραβά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Ως τις 2 θα είμαστε μαζί. Και πάνω πήγα να πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους. Ο Αχιλλέας μας λέει ότι είναι σταματημένος στην Τούμπα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχουμε ένα συμβάν πριν την Πηλαία, το οποίο δημιουργεί μποτιλιάρισμα προς τα πίσω. Όποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, είναι στο σημείο, να μας ενημερώσει παρακαλώ. 2310-513-2311-82-1050. Επαναλαμβάνω, 2310-513-2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Έχουμε ένα συμβάν προς τα ανατολικά πριν την έξοδο Πηλαίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη Αχιλλέας. Μια ενημέρωση για τον περιφερειακό, γνωρίζει προς ανατολικά.
0: Αυτό έλεγα τώρα, έχει γίνει κάτι.
1: Ναι, τετραπλή καραμπόλα στο αριστερό, στην αριστερή λωρίδα.
0: Πριν την Πηλαία είναι αυτό.
1: Ακριβώς στον κόμπο πανοράματος, μόλις λίγο το περάσουμε.
0: Τετραπλή καραμπόλα λοιπόν πριν την έξοδο Πηλαίας, μέτωπο ανατολικά.
1: Ανατολικά, στην αριστερή λωρίδα.
0: Περαστικά.
1: Είναι σταματημένη εδώ πίσω από ό,τι είδα.
0: Το βλέπω, ναι. Πάει μέχρι. Αρχίζει και πιάνει την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Για τη φόρα, μάλλον.
1: Έχουμε και μια διπλή καραμπόλα βγαίνοντας Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά είναι δεξιά, δεν ενοχλεί. Είναι τσεγνετία στο αυτοκίνητο. Είναι δεξιά.
0: Άμα δεν ενοχλεί, εντάξει.
1: Στον κόμπο. Ναι. Αυτό. Είναι Άρη 4. 4 αυτοκίνητα.
0: Αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι επί του περιφερειακού. Τετραπλή καραμπόλα στα αριστερά. Είδες, μου είπες αν είναι. Δεν είναι σοβαρό, έτσι.
1: Όχι.
0: Ηλικές ζημιές. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι το μόνο καλό.
1: Ευτυχώς το καλύτερο, ναι, αλλά γίνεται.
0: Χαμός από πίσω. Χαμός. Άρχισε να μαζεύει από πίσω. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρη, να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Όσοι κινείστε προς ανατολικά, πάρτε το κέντρο και μας ακούτε τώρα, διότι σε λίγο θα φύγει πολύ πάνω το πρόβλημα. Τετραπλή καραμπόλα πριν την έξοδο Πηλαίας προς τα ανατολικά.

Ευχαριστώ και τον Στέλιο. Μας λέει ότι είναι μπλοκαρισμένο στην έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Περνάω, λέει, και σας ενημερώνω. Όσοι είστε ήδη στον περιφερειακό ή φύγετε από Τριανδρία, γιατί ακόμα δεν έχει πιάσει, δεν έχει φτάσει η ώρα στην Τριανδρία, στρίψτε από Τριανδρία. Όσοι είναι να κατευθυνθείτε προς ανατολικά, επιλέξτε το κέντρο. Τετραπλή καραμπόλα πριν την έξοδο Πηλέας ακριβώς, στο μέτωπο προς ανατολικά.

0: Άντε να σας κάνω λίγο να γελάσετε τώρα. Λοιπόν, προφανώς είναι μια δημιουργός μουσικής, γιατί βλέπω ότι είναι στα MAD δόθηκε αυτή η δήλωση. Αφού σκάσετε στα γέλια, μου το στείλε η Βιργινία. Αφού λοιπόν σκάσετε στα γέλια, θέλω να μου πείτε αν καταλάβατε τίποτα.
1: Η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι σκληρή, και όταν δεν κάνεις κάτι, μια εύκολη μουσική, όταν είσαι underground, τότε ναι, είναι λίγο δύσκολο να διοποριστείς, είναι δύσκολο να φτάσεις κάπου. Βασικά, μέσα από τη μουσική μου, κάνω queering, κάγκουρα, subculture, όπου κάπως θέλω να σπάσω το masculinity που υπάρχει στη μουσική βιομηχανία. Οι στίχοι μου εκφράζουν την σεξουαλική απελευθέρωση και το πώς να είσαι ελεύθερη. Δεν καταπιέζω τίποτα στη μουσική μου. Εντάξει, δεν είναι ωραίο που μερικές φορές γίνεται uncensored. Αλλά what to do.
0: Super wow. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις αυτό που όλοι του ζητούν.
0: Τι, το ξανακούσετε σοβαρά, μιλάτε.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Άρη.
0: Δεν πιστεύω να μην γελάσαμε.
1: Είναι η σύντροφος του προέδρου της ομάδας εδώ της δικιάς μας επάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Επανασκαλέω.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Του Δεσσαϊκού.
0: Του Δεσσαϊκού ο πρόεδρος λες.
1: Πολλοί δυο του μπορεί να συνοηθούν. Κανένας άλλος.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Είναι,
0: αλλά θα αλλάξει τα μουσικά πεπραγμένα της χώρας. Άντε να είσαι καλά.

Ο Γιώργος μας έστειλε μια φωτογραφία. Είναι μπροστά σε μια πινακίδα που λέει Αγία Παρασκευή, Σκιώνη, Καλάνδρα, Φούρκα και Σίβηρη. Μπράβο ρε εσύ Γιώργο, έτσι χτύπα κι άλλο. Σιλβή, δεν έχω ιδέα ποια είναι, αλήθεια σου λέω. Μόνο ίδια λέει, καταλαβαίνει τι λέει. Η Ιωάννα υπότιτλους δεν έχει.

0: να διοποριστείς, είναι δύσκολο να φτάσεις κάπου. Βασικά, μέσα από τη μουσική μου,
1: ναι,
0: κάνω queering, κάγκουρα, subculture.
1: Κάγκουρα.
0: Όπου
1: κάγκουρα.
0: Θέλω να σπάσω το masculinity που υπάρχει στη μουσική βιομηχανία. Οι στίχοι μου εκφράζουν την σεξουαλική απελευθέρωση και το πώς να είσαι ελεύθερη. Δεν καταπιέζω τίποτα στη μουσική μου. Εντάξει, δεν είναι ωραίο που μερικές φορές γίνεται uncensored.
1: Πάρε να τον Ιβάρδη τώρα. Να στρώσει χαρακτήρα. Πού να σφίξουν κι άλλο οι ζέστες.

0: Εσείς θέλετε να βρω και στίχους, δηλαδή σοβαρά μιλάμε τώρα. Κάτσε, ήρθε η επί των δημοσίων σχέσεων και των δημοσίων θεαμάτων Κατερίνα Νικολάου. Περίμενε. Να, τώρα ακούγεσαι.
1: Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι. Είστε πολύ οπισθοδρομικοί.
0: Είμαστε.
1: Και δεν καταλαβαίνετε, είστε, τι να σας πω, είστε χτες.
0: Δεκαντάνς.
1: Τι να σας πω, δηλαδή, η κοπέλα λέει καταρχάς ότι είναι.
0: Αυτό queer. Το κάγκουρινγκ, τι.
1: Θέλει να πει ότι κάνει queering σχετικά, έχει δηλαδή μια σεξουαλικότητα λίγο ρευστή, την οποία την εκφράζει μέσα από τα τραγούδια, της κάνει coming out σε αυτή την queer σεξουαλικότητα, ναι, την οποία διαθέτει. Ναι,
0: το καταλάβαμε, το κάγκουρινγκ τι είναι.
1: Ότι όπως το κάνουν οι άντρες που βγάζουν φάτσα φόρα τη σεξουαλικότητά τους και δεν μασάνε.
0: Αυτό το κάγκουρινγκ.
1: Έτσι και αυτή θέλει να βγάλει φάτσα φόρα αυτή τη σεξουαλικότητα ενάντια στο κατεστημένο που θέλει μόνο τους άντρες να το κάνουν αυτό. Αλλά επειδή το κάνει αυτό πολύ έντονα στα τραγούδια της, κάποιες φορές λογοκρίνονται από τις πλατφόρμες τα τραγούδια της και δεν παίζονται για τον λόγο αυτό.
0: Το κάγκουρινγκ είναι δηλαδή, άμα βγάζει ο άντρας τη σεξουαλικότητά του, αυτό είναι το κάγκουρινγκ.
1: Το τέλος πάντων, το ρεζουμέ από αυτά που είπε πάντως είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ
0: πάλι δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ την έκανα τη μετάφραση. Στις ξένες γλώσσες ξέρεις.
2: Ακούτε.
0: Το κατάλαβες. Εσύ το κατάλαβες στην εγγραμμή.
2: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να δώσετε κάποιο δείγμα, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τελικά την αξία.
1: Ναι, αλλά να το παίξουμε στο ραδιόφωνο και είναι uncensored και φάμε μετά από το εσουρού. Καμπάνα.
0: Θα σας στείλω με μήνυμα άμα το βρω.
2: Θα είστε καλά.
0: Άντε καλημέρα.

Ο Δημήτρης λέει, τι είπε ρε παιδιά, ούτε ο Τσίπρας δεν κατάλαβε λέει. Ο Γιάννης λέει, βάλει ένα τραγούδι να αποκτήσουμε άποψη. Ο Θανάσης γράφει, το Εσουρούκ την καταπίεσε, την καλλιτέχνη. Έτσι κάπως. Μη γέλας λέει.

Θα το έβαζα και εγώ ρε Γιαννακάκη, θα το έβαζα, αλήθεια σου λέω, έτοιμο το είχα. Λοιπόν, καλή είδηση. Ο Στυλιανός μας λέει ότι τα μάτια τα αυτοκίνητα σε χρόνο ντετέ στον περιφερειακό, οπότε σε λίγο θα έχει λυθεί το ζήτημα. Μπράβο, μπράβο, 4 αυτοκίνητα μαζέψαν γρήγορα. Έτσι πρέπει.

0: καλά. Και εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό μου, που την άκουσα αυτή την κοπελίτσα, αυτή η διαφήμιση.
1: Τι έχεις?
2: Τίποτα.
1: Έλα πες μου, τι έχεις?
2: Τι να σου πω ρε πατέρα. Ήμουν στο RPG και είχα φουλάρει στο man. Και πάτησα πώς να τσεκάρω το chat αν είχε έρθει το Divex και κόλλησε. Τα χάσα όλα. Δοκίμασα control alt delete αλλά το task manager είχε παγώσει.
1: Στη μάνα σου το πες.

Λοιπόν, όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα, τα αυτοκίνητα τα έχουν μαζέψει στην άκρη. Το πρόβλημα έχει μειωθεί αρκετά, είναι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, από την Πηλαία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο μέτωπο προσανατολικά. Ένα ακόμη κολληματάκι έχουμε, ανηφόρα κατηφόρα Αγίου Παύλου τώρα. Μέσα στην αγκαλιά σου. Εκεί στο ύψος Τριανδρίας περίπου. Και προσανατολικά και προσδυτικά. Επίσης αρκετή κίνηση έχουμε στη Βούλγαρη, στο μέτωπο εξόδου. Θα ταλαιπωρηθείτε κανένα 7 λεπτό, 10 λεπτό εκεί περίπου. Γεια σου Χρήστο και σε σένα. Συνεχίζει λέει να είναι προβληματική είσοδο στην πόλη από τα Μάλγαρα. Έχει ουρίτσα, μάλιστα.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούργια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκη το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Για εμάς, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτέθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, τόνισε από την πλευρά του ο Στέλιος Αγγελούδης. Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο που συνεδριάζει από το πρωί υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διυπουργική σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημίες στις κατοικίες. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία δραματικά στοιχεία που δημοσίευσε το ΜΕΤΕΟ, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής έχει καεί σε μια δεκαετία το 64% των δασών της. Με κάμερες φαίνεται να είχε ζώσει το ξενοδοχείο Φάντασμα στον Μιστρά ο 55χρονος που έκρυβε στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τις συντάξεις που έπαιρνε. Ο άνδρας ήταν δίστροπος και ιδιόρυθμος, είχε απομονώσει το ξενοδοχείο του και δεν επέτρεπε σε κανένα να πλησιάζει, γεγονός που είχε κινήσει τις υποψίες της μικρής τοπικής κοινωνίας, δήλωσε στον Status FM ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπόνος. Πίσω στα δικά μας, ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Μεθόνης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του, ανετράπη και ο οδηγός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Τον 33χρονο έσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η πυροσβεστική. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί, ενώ σήμερα κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγουν σε 1 και 2. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου, K10, Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμυπνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γραβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό σας μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Επειδή ρωτάτε, να σου πούμε ότι έχουν φύγει τα αυτοκίνητα. Μπορείτε να πάρετε τον περιφερειακό προς ανατολικά. Απλά έχει ένα κολληματάκι με καθυστερήσεις στο ύψος της Πηλαίας και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 περίπου. Αλλά κινήστε κανονικά. Προς τα δυτικά έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου επίσης κολληματάκι με χαμηλές ταχύτητες. Για όσους ρωτήσατε κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων για την κίνηση στον περιφερειακό. Ακούτε στάτους 107.7. Καλοκαιρινά η τρίτη ώρα ξεκίνησε. Θα ακούσουμε και τα αθλητικά μας. Και θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2.

Έτσι να μπορέσουμε λίγο να ξεφύγουμε, είτε για αρκετές μέρες, είτε για λίγες, είτε και για μόνο ημέρες. 2 Σεπτέμβρης μας χτυπάει την πόρτα, παιδιά. Αν και είμαστε αρχές Αυγούστου, ακόμα έχουμε χρόνο. Μην αφήνετε καμία ευκαιρία να φύγει και μη σκέφτεστε το Σεπτέμβριο, είπαμε. Θα έρθει και αυτός στην ώρα του.

Ο Λευτέρης μας ενημερώνει ότι το αυτοκίνητα είναι όντως εκτός δρόμου. Είναι στο χώρο του τροχοταξιού, για την τετραπλή καραμπόλα μιλάμε. Έχει τροχιά, δεν εμποδίζει καθόλου. Αλλά μας λέει ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα και φορτηγά με ξένες πινακίδες και δημιουργείται κίνηση στο σημείο προς Χαλκιδική. Όσο κι αν τρέχει η ζωή μου μπροστά, καθίστε τώρα γιατί έχουμε αθλητικά.

Εκκίνηση είχαμε χθες για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία 0-0 με την Ναϊμέγεν. Οπότε στην ρεβάνς δυσκολεύουν τα πράγματα. Σειρά παίρνει σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 9.30. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 από τον Sky.

στις 9 παρατέταρτο με την Anderlecht. Παιχνίδι που θα μεταδώσει το Open, έτσι. Και το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και του αυριανού του ΠΑΟΚ, πολλές θα κανάλια από το Sky και το Open αντίστοιχα. Παραμένουμε στον ΠΑΟΚ. Κατατέθηκε αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη. Να επιθυμίσουμε ότι θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστό γήπεδο για την προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς και ένα γήπεδο 1000 θέσεων με επιστοποίηση UEFA, στο οποίο θα φιλοξενεί τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β της ΚΑΠΑ 19 και των τμήματων υποδοχής της ομάδας. Σήμερα 7 παρατέταρτο προσγειώνεται ο Γιαννούλης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ευρώπη, στην κούρσα για τον Κωνσταντέλια προηγείται η Ντόρτμουντ.

Πάμε στην Ευρώπη, τρίτη χρονιά με ρεκόρ εισόδων για τη Real Madrid. Έσοδα 1,22 δις και άνοδος 3,1% σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βασικός λόγος της αύξησης είναι η ανακαίνιση του Diego Bernabeu. Αυτά είναι νούμερα, παιδιά. Σε ένα χρόνο έσοδα 1,22 δις.

Πάμε στην εθνική μας μπάσκετ, η οποία επιστρέφει με δύο φιλικά τεστ πριν από Ουκρανία και Ισπανία. Μουσική 22-8 θα παίξει φιλικό με την Πολωνία και 24-8 με την Κύπρο. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι 28-8 είναι ο αγώνας με την Ουκρανία και 31 με την Ισπανία.

Και κλείνουμε μία ακόμη μεταγραφή. Arsenal και Newcastle κατέληξαν συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκυμαράες στην Arsenal. Θα γίνει παίκτης του Χρήστου Τζόλι. Τρελό το νούμερο, ακόμα και για τα αγγλικά δεδομένα, 87 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, το κόστος της μεταγραφής. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

0: Όπου μπορούμε βοηθάμε. Και εκτός αέρα φυσικά εννοείται. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Ό,τι γνωρίζουμε σας το λέμε, παιδιά. Και όπου μπορούμε και μπορούμε σε πολλά θέματα, να ξέρετε.
1: Όταν νυχτώνει και νιώθεις μόνη,
0: προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε.
1: Να
0: γιατί είπαμε, αυτή η σχέση είναι αφίδρομη.
1: Να μη σε νοιάζει όταν βραδιάζει, θα είμαι εκεί. Μες στο μυαλό σου.

0: Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Είμαστε μια χαρά, παιδιά, στο μέτωπο προσανατολικά. Μπορείτε να φύγετε προς Χαλκιδική, προς Πιερία, προς όπου θέλετε. Προς Καβάλα.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
5: Στην υγειά μας, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Αγγελική, το τουρισμός Φορούλους ξεκινάει σήμερα. Απλά είναι με αριθμό αφημί. Με τελικό ψηφίο αφημί, έτσι. Σήμερα είναι 1-2, 3-4 πάει λέγοντας. Και μετά την ολοκλήρωση που πάει 9-0, δηλαδή σήμερα 1-2, αύριο 3-4, 5-6 και πάει λέγοντας. Και μετά μέχρι τις 21, από τις 10 μέχρι τις 21, θα είναι για όλα τα αφημί. 21 λίγη η προθεσμία. Είτε ηλεκτρονικά, είτε σε κάποιο ΚΕΠ. Αυτοπροσώπως όμως, έτσι.

Ακούτε στάτους 107 και 7 και θα σας μιλήσω τώρα για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης μέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech, 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση φυσικά T-Press, με είσοδο ελεύθερη. Με αυτά τα τρακαρίσματα μας λέει ο Νίκος, δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε αυτοκίνητα. Καλημέρα, να είσαι καλά Νικόλα. Πολύ πράγμα, ε. Να έχετε δουλειά, δεν πειράζει. Πώς θα γίνει, κλέφτης θα γίνεται.

Να αρχίσετε σιγά σιγά να εμφανίζεστε τώρα. Αλεξάνδρα, εσύ αύριο φεύγεις. Πολύ φεύγετε αύριο, τι έγινε? Στην Ανούλα και στον Νικόλα. Την άλλη εβδομάδα εσείς. Μαζί φεύγουμε.

Πραγματικά μου φτιάξατε τη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέτε που θα πάτε, μοιράζετε και αυτό. Η Ανούλα θα πάει Λευκάδα. Το πιστεύετε, το πιστεύεστε. Χαιρόμαστε και εμείς που θα πάτε διακοπές, που θα ξεκουραστείτε. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ, δηλαδή με το που μου λέτε κάπου ένα νησί, μια περιοχή που έχω πάει, κατευθείαν το μυαλό μου ταξιδεύει. Τα Ιωάννα τώρα μου στέλνει, εμείς θα πάμε λέει Κερκυρά. Α, υπέροχα. Πανέμορφη Κέρκυρα, Ιωάννα. Αλλά να ξέρεις, θα γίνεται χαμός στους δρόμους, ιδιαίτερη προσοχή.

Γεια σου Θοδώρα μου. Η ώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Η Θοδώρα λέει φεύγω 25 για να άξω. Δεν περνούν οι μέρες, δεν ξέρεις όταν φτάνεις. Δεν περνούν οι μέρες εύκολα. Αλλά φεύγεις πολύ καλή εποχή. Να περάσεις και εσύ τέλεια. Γεια σου Εύη. Καλησπέρα Άρη, ο Περιφερειακός έχει ακόμα πήξη, με ευχαριστώ. Να δω λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Ένα κολληματάκι πολύ μικρό, το οποίο είναι καθυστερήσεις στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Πριν την Τριανδρία ξεκινάει, μετά την Τριανδρία σταματάει. Προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά είναι πεντακάθαρος. Γενικώς η δρόμη μας είναι πάρα πολύ ήρεμη τούτη την ώρα. Επαναλαμβάνω, μόνο ένα προβληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Από πριν την Τριανδρία ξεκινάει, από τη Διαγόρα περίπου και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Συνεχίζεται, όσοι έρχεστε από Κατερίνη, να υπάρχει κόλλημα στα Μάλγαρα. Είναι περίπου 7-8 λεπτά. Λοιπόν, κάπου εδώ σας χαιρετώ. Να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας υπέροχα. Ακολουθεί μουσική ανάσα, καλοκαιρινές μουσικές ανάσες. Στις 4 μην χάσετε Βιργινία Δημαρέση. Εμείς και πάλι αύριο στις 11 τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Περιμένουμε αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γενιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 33, στις Σέρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γραβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενο δελτίο από τον Στάτου σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μόνο

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Αύγουστος
12: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
11: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
12: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
11: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
12: Στην υγειά μας φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης όπως αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους πληγέντες πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 11.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αλλαγή δόγματος στην πολιτική προστασία ζήτησε στο μεταξύ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετέβη στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κοινή ανακοίνωση με αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού εξέδωσαν 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, απαντώντας στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τις αποχωρήσεις. Οι υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψης αντοχής, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή τους αποτέλεσε στάση αρχής. Στο εκτενές κείμενό τους κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μιστρά. Για περισσότερο από 2,5 χρόνια φαίνεται πως ο 55χρονος είχε κρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του στην κατάψυξη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του αλλά και τη σύνταξη της μητέρας του η οποία επίσης δεν ήταν εν ζωή. Μάλιστα είχε κάνει τον χώρο φρούριο τοποθετώντας σειρματοπλέγματα και κάμερες ώστε να μην αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλευο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή στο μπάνιο, πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε βαλίτσα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο του 68χρονου στις Σέρες που μετά τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός μέσα στο σπίτι του από τον γιο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές και όπως είπε στους αστυνομικούς, τελευταία φορά τον είδε ζωντανό το προηγούμενο βράδυ. Το εσωτερικό του σπιτιού, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ήταν αναστατωμένο με τον γιο να δηλώνει ότι τις προηγούμενες μέρες είχε σημειωθεί διάρρηξη. Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Πιερίας ένας άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Εξιχνιάστηκαν 6 τηλεφωνικές απάτες που έγιναν μόλις τις τελευταίες 15 μέρες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλόρινας με συνολική λία άνω των 100.000 ευρώ. Οι Ομοσπονδιακές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ερευνούν μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια εναντίον υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης, καθώς συστήματα σε τουλάχιστον 12 πολιτείες έχουν δεχθεί επιθέσεις από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες. Αξιωματούχοι ασφαλείας θεωρούν πιθανό οι επιθέσεις να έγιναν από χάκερ που συνδέονται με το Ιρανικό καθεστώς.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γυρόρινα. Περιμένουμε αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 33, στις Σέρρες 36, στον Πολύγυρο 32 και στα Γρεβενά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
5: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
16: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Έτσι να πάρουμε λίγη δροσούλα από τα εξαιρετικά τραγούδια που επιλέγει ο Γιάννης Ορέπτης εδώ κάθε μεσημέρι και μας βοηθάει πολύ στη ροή της εκπομπής. Να πάρουμε λίγη δροσούλα, μια ανάσα. Βέβαια και οι θερμοκρασίες βοηθάνε προς το παρόν. Δεν είμαστε έτσι πολύ άσχημα. Στους 34 βαθμούς αύριο βλέπω θα φτάσουμε, οπότε και αύριο θα είμαστε σχετικά καλά. Και την Παρασκευή θα είμαστε ακόμα καλύτερα, στους 33 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία για Θεσσαλονίκη. Σάββατο και Κυριακή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Δεν πειράζει, Σάββατο και Κυριακή ο περισσότερος κόσμος είναι Πιερία, Χαλκιδική, Στριμονικό και κάνει απλωτές.

0: Λοιπόν, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν σας πειράζει. Ή στις παραλίες, ή στο κλιματιστικό. Εμείς παραμένουμε εδώ, έτσι κι αλλιώς, και τα Σαββατοκύριακα και καθημερινές των Στάτους. Δεν σας αφήνουμε. Ούτε χωρίς μουσική, ούτε χωρίς ενημέρωση.
1: Μέσα στο νεράκι, πλέουμε αγκαλιά.
0: Και κάθε Κυριακή απόγευμα, 5 με 11, μην ξεχνιέστε, έχουμε και την εκπομπή της επιστροφής, έτσι. Και πολύ ωραία δώρα και πολύ ωραία θέματα και ενημέρωση για την κίνηση.

Λοιπόν, για να δούμε πόσοι παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρες, θερμοκρασίες στο Viber 6908-357-800. Να δούμε σε τι κατάσταση είστε. 4 και 13 πρώτα λεπτά από μεσήμερο.

0: Καλά, στο γραφείο της σιωπή είναι τέτοιες μέρες, έτσι, όχι βουή. Τα γραφεία είναι πιο έρημα από ότι είναι άλλες περιόδους μέσα στη χρονιά.
1: Άδεια.
0: Γιατί φεύγουμε όλοι με βάρδιες για διακοπές, για άδειες, οπότε τα γραφεία είναι είτε μισά-μισά, είτε στο 1/3, είτε πολλά είναι και τελείως άδεια. Γιατί και πολλές εταιρείες κλείνουν κάποιες 2-3 εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου.
1: Εχθές μου κακοφάνηκε που ήρθα.
0: Γιατί που δεν είχε κόσμο.
1: Δεν ήταν κανείς εδώ και λέω τώρα. Εσύ είχες κλειστεί την πόρτα από εκεί.
0: Πού να δεις τι γίνεται, Γιάννη, το πρωί στο μετρό που είμαστε τρεις και ο Κούκος.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι, γιατί έχει φύγει πολλοί κόσμος. Έχει φύγει. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι στις δουλειές τους οι άνθρωποι, έτσι. Και πού να δεις θα γίνει και την άλλη εβδομάδα.
1: Για να δούμε.
0: Που πάμε για 15 Αύγουστο.
1: Α, ναι,
0: μην το ξεχνάμε. Άμα φύγει αυτή η Κυριακή, επόμενο είναι 15 Αύγουστος. Το μεγάλο ορόσημο του καλοκαιριού.
1: Έτσι.
0: Τα μεγαλύτερα πανηγύρια του καλοκαιριού, απ' άκρη σ' άκρη. Και έχουν γίνει και της μόδας τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς όταν ήμασταν παιδάκια δεν θέλαμε να πηγαίνουμε σε πανηγύρια. Λέω, τώρα εκεί πέρα... λαϊκή μουσική, σουβλάκια, τσίκνα, αυτό. Ξέρεις, λίγο τα είχαμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια τα παιδιά τα κυνηγάνε πάρα πολύ τα πανηγύρια. Γιατί αλήθεια δεν είναι και εκείνα τα πανηγύρια που είχαμε εμείς μικρά. Τώρα έχει κάτι τραγουδιστές, τραγουδίστριες, αυτά έτσι, πολύ φρέσκους, πολύ pop, πολύ. Και είναι υπερπαραγωγές τα πανηγύρια τώρα. Άσε που είναι και σχεδόν τζάμπα, να το λέμε και αυτό.
1: Σχεδόν τζάμπα.
0: Σχεδόν
1: ή...
0: τζάμπα. Σχεδόν
1: όχι τζάμπα.
0: Τζάμπα. Τζάμπα δεν νομίζω να είναι. Από ό,τι ξέρω, σε κάποια πανηγύρια τουλάχιστον έχουν ένα πολύ μικρό που δίνουν 5-10 ευρώ και πίνουν και τρώνε ό,τι θέλουν κτλ. Είναι πολύ μικρό το κόστος δηλαδή, οπότε ίσως μετράει και αυτό.
1: Αλλά η παραγγελία μετέπειτα κρασιών και μπυρών.
0: Πληρωμή.
1: Βέβαια.
0: Πάντως τα παιδιά, πολλά νέα παιδιά ψάχνουν και την εμπειρία τώρα. Σου λέει να πάμε να δούμε πώς είναι. Και τις προάλλες που το συζητούσαμε εδώ με συνάδελφο μου έλεγε ότι υπάρχει και ειδική εφαρμογή. Ειδική εφαρμογή που σου λέει τι πανηγύρια υπάρχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και μπορείς να κάνεις tour. Την Τετάρτη, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή στην Κατερίνη, την. Το Σάββατο, ξέρω εγώ, στο Κιλκής. Μη γελάς. Τα κάνουν αυτά. Είναι νέος τρόπος.
1: Βέβαια. Έχουν και δουλίτσα οι περιφερειακοί τραγουδιστές.
0: Φυσικά. Και όχι μόνο οι περιφερειακοί τραγουδιστές. Δηλαδή και πιο λίγο κεντρικά ονόματα πάνε στα πανηγύρια και τέτοια τώρα, έτσι.
1: Ναι, αν είναι μεγάλο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο, που είναι πάντα ευγενικός ο Χρήστος. Καλησπέρα στην Ελένη, 27,5 βαθμούς, λέει, μέσα στο σπίτι, αρνούμε να ανοίξω το κλιματιστικό. Τι να σου πω, Ελένη, καλό κουράγιο. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα, λέει, στην όμορφη παρέα από Μουργιές, Κιλκής, με 37 βαθμούς Κελσίου. Καλά περνάτε και στο Κιλκής, είστε...
1: Με 37 βαθμούς.
0: Με 37 βαθμούς, ναι, λίγο... είστε λίγο χειρότερα από εμάς. Καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα και στον Στάθη που μου στέλνει στο τηλέφωνό μου. Λοιπόν, μια που μαζευτήκατε στο Viber και στη συχνότητα και σας βλέπω εδώ, παρόντες και παρούσες, θα σας κάνω ένα quiz. Δεν έχει γυρίσει ο Δημήτρης ο Βενιέρης ακόμα, αλλά είναι ένα quiz αυτό, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, που μου το έφερε η ίδια η ζωή μπροστά στα μάτια μου, δεν το επιδίωξα δηλαδή. Διάβαζα για να δω τι γίνεται με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους και τα λοιπά. Βλέπω και την ενημέρωση που έχει έρθει, γιατί στους διαπιστευμένους μας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που έχουμε μια διυπουργική ή οτιδήποτε πρέπει να επικοινωνήσουν από το Μαξίμου. Και βλέπω, ήθελα να δω έτσι από δημοσιογραφική περιέργεια πώς το πέρασαν τα site. Γιατί κάθε ένας τον περνάει, το περνάει πολλές φορές και με τη δική του γραμμή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν και συνήθως 99,9% την πρώτη είδηση την περνάς όπως είναι, για να δει ο κόσμος την είδηση, δηλαδή τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, τι αποφασίστηκε για τη Δυτική Αττική, και από κάτω τα μέτρα, ποιοι συνεδρίασαν, ποιοι συμμετείχαν και τα λοιπά. Λοιπόν, ψάχνω τα site, βλέπω ένα μεγάλο site. Με το που ήρθε η ενημέρωση, κατευθείαν σε 7 λεπτά είχε περάσει την είδηση. Λοιπόν, βλέπω και άλλα site, άλλο σε 10 λεπτά, άλλο σε τέταρτο. Ποιο μεγάλο site πιστεύετε, γράψτε μου στο Viber, δεν είχε περάσει μια μισή ώρα μετά την είδηση? Μια μισή ώρα μετά δεν είχε περάσει καν την είδηση. Και δεν είναι είδηση η οποία... είναι μικρή, έτσι, αφορά πόσο κόσμο κάτω στην Αττική και είναι και θέμα πρώτης γραμμής επικαιρότητας τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, γιατί δόξα τω Θεώ τα μεγάλα μέτωπα σβήσανε, μακάρι να μην ξαναέχουμε τέτοια το υπόλοιπο καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν σήμερα διυπουργική και μέτρα και έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα. Δεν εξειδικεύτηκαν, θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση. Μια μισή ώρα μετά, ποιος δεν είχε περάσει καν τα μέτρα, ποιο site?
1: Να πω?
0: Όχι.

Λοιπόν, για να σας δώσω λίγο χρόνο ακόμα, γιατί ο Γιώργος και ο Αλέξης το έχουν βρει μέχρι στιγμής, το βρήκατε. Να θυμίσω το χορηγό της εκπομπής Status Express είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία και ευκολία, γιατί θα έχεις εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα εργασίας σου.

Λοιπόν, κάποιοι το βρήκατε. Το NGR λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο site, το οποίο ανήκει σε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό όμιλο. Δεν μιλάμε τώρα για ένα site που το δουλεύει ένας άνθρωπος στη Βάρδια ή δύο και δεν προλαβαίνει να περνάει τις ειδήσεις, αν και ακόμα και όταν είναι ένα μικρό site, ιεραρχεί στις ειδήσεις και προτεραιοποιείς, έτσι. Δεν είναι δύσκολο αυτό, ακόμα και για ένα δημοσιογράφο που δεν έχει μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα βάζεις αυτή την είδηση. Λέει ο Γιώργος, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Νιάου, γάτα να δεις εσύ. Λοιπόν, το ένα site, θα σας πω μόνο μεγάλα site. 12:51 πέρασε την είδηση, το άλλο 14:05, το άλλο 14:07, το άλλο 14:22. Και συνεχίζω, εγώ ψάχνω στο NGR, λέω δεν μπορεί, θα έχει μπει και δεν το έχω δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάω στη ροή ειδήσεων, τίποτα. Πέρασαν την είδηση και δεν την πέρασαν ως είδηση. Την πέρασαν με σχόλιο, δηλαδή ο τίτλος ήταν «Ξανατάζει ο Μητσοτάκης» κτλ. Κτλ. Δεν ήταν ξερά ειδησιογραφικά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. 3:30 πέρασε η είδηση, μια μισή ώρα μετά. Μια μισή ώρα και μετά. Και δεν την πέρασαν ως είδηση κανονική, έτσι. Την πέρασαν ως σχόλιο κτλ. Κτλ. Αντικυβερνητικό. Δηλαδή, παίρνουν το σχόλιο σου, προφανώς όλοι σχολιάζουμε, αλλά είναι άλλο πράγμα η είδηση και άλλο πράγμα το σχόλιο, έτσι. Αυτά γιατί δεν υπάρχει ελευθερία τύπου στην Ελλάδα, μην ξεχνιέστε.

0: έτσι όπως παίξαμε κι δυο.
1: Λοιπόν, και η Εύη μου το έστειλε και ο Στέλιος και με σχόλιο και τα λοιπά. Εύη μου, καλό μεσημέρι, γιατί μου στέλνει και φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο που μας ακούει. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εκτός από αυτό που ήταν προσωπική μου έτσι παρατήρηση, να σας πω ότι για όσους δεν ξέρετε, είχαμε και άλλες εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού. Δεν μας αφήνει σε ησυχία καλοκαιριάτικα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και οι εξελίξεις εκεί. Έλεγα το πρωί λοιπόν ότι αποχώρησε χθες η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η κυρία Ιωαννίδου σχολική ψυχολόγος και ακόμη ένας συνδικαλιστής από τον τομέα των παράκτιων αλιέων. Και έλεγα ότι τουλάχιστον οι δύο κυρίες λέω αποχώρησαν χωρίς εχμές και τα λοιπά, ευχαρίστησαν πολύ για τη συνεργασία, αλλά δεν περίμενα πολύ γιατί λίγη ώρα πριν έφτασε κοινή επιστολή 22 στελεχών οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα Καριστιανού και καταγγέλουν πάνω κάτω αυτά που έλεγε και ο Αυγερινός στην ανάρτησή του όταν έφυγε. Σε αυτούς που υπογράφουν ανάμεσα είναι και ο Θανάσης ο Αυγερινός, είναι και η Κατερίνα η Μουτσάτσου, είναι και ο Κοκοτσάκης ο Βασίλης, ο τεχνικός σύμβουλος που ήταν στην ομάδα Καριστιανού για την τραγωδία των Τεμπών, είναι και ο Κοτσιόργος, ο συνδικαλιστής, ο παράκτιος αλιέας, είναι και ο Φρονιμάκης, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη, είναι Κόσμος και Κοσμάκης. Και υπογράφουν ένα κοινό κείμενο στο οποίο καταγγέλουν μη δημοκρατικές διαδικασίες, παρασκηνιακούς ανταγωνισμούς, αυλές, μηχανισμούς. Τώρα βέβαια θα μου πεις, η πολιτική έχει και αυλές, έχει και μηχανισμούς, έτσι.
1: Με πήρες να μου πεις χρόνια σου πολλά ό,τι επιθυμείς.
0: Γιατί αυτό... Οι ίδιοι λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν αποχώρησαν γιατί ήταν θέμα προσωπικών φιλοδοξιών, δεν τους δόθηκαν καρέκλες κτλ. Αλλά είδαμε, λέει, ότι αυτά που περιμέναμε δεν τα βρήκαμε τελικά, αυτά που πιστέψαμε ότι θα είχαμε με το κίνημα για τη δημοκρατία, ότι θα είχαμε ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των οργάνων, των διαδικασιών, όπως γίνεται τέλος πάντων σε όλα τα κόμματα. Και αντί γι' αυτό, αντί για διαφάνεια κτλ., είχαμε αυλές και μηχανισμούς και παρασκήνιο.

0: Παρακαλώ, είναι κάτι επίγον απ' έξω?
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: είμαστε μια χαρά στους δρόμους, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Τίποτα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. 25 άτομα περίπου έχουν αποχωρήσει από το κόμμα της Καρυφιανού. Πώς είναι πια σε αυτό το κόμμα ώστε να έχουν αποχωρήσει 25 και ακόμα να υπάρχουν και οι άλλοι που δρούν παρασκηνιακά?
0: Καλά, ένα κόμμα έχει πολλά άτομα. Όλοι αυτοί τώρα που αποχώρησαν δεν ήταν ακριβώς, πώς να το πω τώρα, στην ηγετική ομάδα. Ήταν γύρω-γύρω.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ήταν 7 όνομα σε ένα δωμά.
0: Όχι. 7 όνομα σε ένα δωμά είχε μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία συνεδρίαση που κάνανε στην κοινοβουλευτική ομάδα πριν βγει η Δούρου πρόεδρος.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάποια στιγμή θα μάθουμε και πόσοι μείνανε και από πού χρηματοδοτούνται αυτά τα καινούργια κόμματα, γιατί δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είδα ένα πολύ βίντεο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ομολογώ δεν περίμενα να το δω από τον Στέφανο τον Κασελάκη. Τον θεωρούσα έτσι πιο σύγχρονο άνθρωπο, αλλά μάλλον τελικά κάνουμε λάθη. Έβγαλε λοιπόν ένα βίντεο ο Στέφανος ο Κασελάκης για τις ανεμογεννήτριες, λέει, που μπαίνουν στα καμένα και ότι όταν γίνουμε εμείς, λέει, στην επόμενη βουλή, θα παλέψουμε, λέει, να ξυλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες. Δεσμευόμαστε, λέει, στην επόμενη βουλή, στην επόμενη κυβέρνηση, να ξυλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει στα καμένα.
2: Έλα, έτσι πιάνονται φωτιές, Βλέπεις, έτσι πιάνουν φωτιές. Είμαστε στο δρόμο για Βίλια. Να βοηθήσουμε τους πυρόπληκτους και να ευχαριστήσουμε τους πυροσβέστες μας. Αλλά βλέπετε απέναντι εκεί στα Δερβενοχώρια ανεμογεννήτριες εκεί που έχουν καεί εκτάσεις. Οι δημοκράτες στην επόμενη βουλή, στην επόμενη κυβέρνηση θα παλέψουμε, δεσμεύομαι γι' αυτό, θα παλέψουμε να ξυλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει πάνω σε καμένα. Είναι ζήτημα πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα δάση μας
0: ότι να δάση. Πολιτισμικής κληρονομιάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραίος ο Κασελάκης. Προφανώς αγνοεί το γεγονός ότι ό,τι γίνεται με πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο κτλ. Μας τα έλεγε ο κύριος Παπασταματίου από την Ελληνική Εταιρεία Αιωλικής Ενέργειας και επέλεξα αντί να τα πω εγώ, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά, να μας τα κάνει τα λιράκια ο κύριος Παπασταματίου, για να μπορέσουμε πάλι έτσι λίγο να βάλουμε στο κεφάλι μας κάποια απλά πράγματα που κάποιοι δεν εννοούν ή δεν θέλουν να τα κατανοήσουν και θέλουν να πουλάνε, δυστυχώς θα το πω έτσι, σανό σε αυτούς τους οποίους απευθύνονται ή θεωρούν ότι απευθύνονται, έτσι, δηλαδή σε ένα κομμάτι κόσμου που δεν μπορεί να ξεχωρίσει πολύ απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα. Και βεβαίως, ναι, συμφωνώ με τα σχόλια εδώ στο Viber, ότι καλό είναι να προσπαθείς να μπει πρώτα στη Βουλή, γιατί προς το παρόν τα ποσοστά του δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι στην επόμενη φάση. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και ο Μπαρμπαστάθης, με τις 18 διαφορετικές συνταγές ας μαγειρέψουμε, μας διευκολύνει στο μαγείρεμα, γίνονται όλα γρήγορα, γίνονται νόστιμα, γίνονται υγιεινά. Μην ξεχνάς την κατάψυξη, Μπαρμπαστάθης, 3-4 σακουλάκια και έχεις για κάθε μέρα φαγητό. Ερχόμαστε λοιπόν για να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Παπασταματίου, ξαναλέω, από την Ελληνική Εταιρεία Αιωλικής Ενέργειας. Οι άνθρωποι είναι ειδικοί, μήπως και κανένας πολιτικός αρχηγός θα ακούσει, ή μήπως το στείλω εγώ σε ένα μήνυμα στο Viber, ξέρω εγώ, στο WhatsApp κάπου, να του πω, Στέφανε, σου έχω μήνυμα.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel
3: σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Παπασταματίου από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας για να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Καλημέρα κύριε Παπασταματίου από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
13: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
14: Λοιπόν, καταρχάς...
0: Είναι γενικός διευθυντής ο κύριος Παπασταματίου.
14: Ναι, είναι μια συζήτηση η οποία έρχεται, πανέρχεται. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να πείσει όλο τον κόσμο για ότι σημαίνει η αιωλική ενέργεια, όταν σε χώρες, το λέμε 2-3 μέρες, το λέμε πάντα όταν μας δίνεται ευκαιρία, σε πολύ προηγμένες χώρες η αιωλική ενέργεια είναι βασικός παράγων παραγωγής ενέργειας για τις χώρες εκείνες.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ, από το τοπικό θέμα.
14: Ναι.
0: Κύριε Παπασταματίου.
13: Ναι, να ξεκινήσουμε από το τοπικό. Το τοπικό θέμα έδωσε αφορμή να ξεκινήσει πάλι μια συζήτηση στο διαδίκτυο ότι δήθεν υπάρχει μια συσχέτιση των δασικών πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες. Καταρχάς, για το συγκεκριμένο θέμα προκύπτει το εξής από την έρευνά μας. Στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα χιλιόμετρων από εκεί που πιάσε φωτιά, δεν υπάρχει καμία αίτηση, καμία άδεια για αιωλικό πάρκο ή για ανεμογεννήτριες. Υπήρχε το 2024 και ανακλήθηκε το 2024 μία αίτηση, και αυτά είναι δημόσια στοιχεία.
14: Για εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών, σε αυτό
13: αναφέρεται. Για εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών, η πλησιέστερη των οποίων χωροθετεί το σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από εκεί που έφτασε η φωτιά, και μεταξύ αυτής της πλησιέστερης ανεμογεννήτριας που πλέον έχει ανακριθεί, επαναλαμβάνω, η αίτηση, και της φωτιάς, μεσολαβεί και ο αστικός ιστός της πόλης του Αεροκάστρου. Δηλαδή, αυτό που ακούστηκε, 18 ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.
14: Mm-hmm.
13: Και επαναλαμβάνω, η αίτηση αυτή έχει ανακριθεί. Σε ακτίνα χιλιόμετρων δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν υφίσταται θέμα πλέον.
13: Κανένα δεν υφίσταται, αλλά αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε και χθες είναι ότι ακόμα και αίτηση να υπήρχε, ακόμα και άδεια για αιωλικό πάρκο να υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή, πάλι είναι fake news η συσχέτιση των δασικών πυρκαγιών με τις ανεμογεννήτριες. Δεν προκύπτει καμία.
0: Δεν χρειάζεται καμία να σχέση. Τα κάψεις για να βάλεις και δυσκολεύει κι άλλο.
14: Το ανάποδο είναι.
0: Ναι.
13: Ακριβώς είναι το ανάποδο. Για δύο-τρεις λόγους και δώστε με ένα λεπτό να ξαναπούμε. Πρώτον, με βάση τον νόμο, το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κριθεί ότι επιτρέπεται νομίμως να μπαίνουν ανεμογεννήτριες μετά από ειδική άδεια, ειδική μελέτη και υπό αυστηρούς όρους σε δάση και σε δασικές εκτάσεις. Και το ίδιο επιτρέπεται για πολλές άλλες επεμφάσεις και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται και προβλέπονται στο δασικό κώδικα, όχι μόνο ανεμογεννήτριες και άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις. Μετά από άδεια και ειδική μελέτη. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα κίνητο ή κανένας λόγος να καταστραφεί ή να καεί μια δασική έκταση προκειμένου δίθεν να αποχαρακτηριστεί, προκειμένου να επιτραπεί να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται. Αντιθέτως, το δεύτερο, η δεύτερη κοινή λογική λέει ότι αν καεί μια έκταση, η εγκατάσταση, οποιαδήποτε εγκατάσταση, όχι μόνο μιας ανεμογεννήτριας, οποιαδήποτε επιτρεπτής εγκατάσταση, γίνεται πάρα πολύ πιο δύσκολη και αδειοδοτικά και κατασκευαστικά. Η άδεια βγαίνει πολύ πιο δύσκολα, κηρύσσεται εκτός αναδασωτέα. Οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για μια παρέμβαση σε αναδοσωτεία έκταση είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές. Όλες οι υπηρεσίες είναι πιο δύσκολες. Δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Και δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή τεχνικό κίνητρο. Ακούμε απίθανα πράγματα ότι άμα καεί, λέει, το δάσος, αρχίζει να φυσάει περισσότερο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει ούτε εμείς. Είναι φοβερό.
13: Μα και εμείς τα διαβάζουμε στο Facebook. Αν φυσάει περισσότερο και άρα παράγουν περισσότερο ανεμογεννήτριες. Δεν φυσάει περισσότερο άμα καεί το δάσος. Επίσης, άμα καεί ένα δάσος, δεν εξαφανίζονται οι κορμοί. Δηλαδή, κατασκευαστικά το έδαφος αποφασώνεται, καταστρέφεται, πρέπει να γίνουν αλλού είδους τεχνικά έργα. Ό,τι καμένο υπάρχει πρέπει να. Δεν είναι ότι διευκολύνεται τεχνικά ή οικονομικά η εγκατάσταση. Το ανάποδο μπορεί και να γίνεται πιο ακριβή. Δεν είναι ότι διευκολύνεται η απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το ανάποδο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κίνητρο οικονομικό, τεχνικό, όπως και νομικό, όπως είπα προηγουμένως, για να γίνει αυτή η ιστορία. Και το τρίτο που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι τελικά η ίδια η πραγματικότητα, δηλαδή τι έχει συμβεί τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα, πόσες ανεμογεννήτριες έχουν μπει σε καμένες εκτάσεις. Λοιπόν, εμείς το μετρήσαμε και είδαμε ότι από όλες τις καμένες εκτάσεις, αναδοσωτές εκτάσεις της Ελλάδας, τα αιωλικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί σε αυτές, που είναι κατεστημένα ήδη σε αναδοσωτές εκτάσεις, είτε μπήκανε πριν την πυρκαγιά, μπήκανε και μετά η περιοχή, είτε μπήκανε μετά την πυρκαγιά, τα αιωλικά πάρκα, οι πλατείες, οι δρόμοι, τα δίκτυα καταλαμβάνουν το 0,06 με 0,07% των εκτάσεων αυτών. Και αν μάλιστα πάμε να κοιτάξουμε πόσες ανεμογεννήτριες μπήκανε μετά την πυρκαγιά, που εκεί λέμε να το κάψαν για να βάλουν ανεμογεννήτριες, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0,03%. Δηλαδή, μιλάμε για
0: και
13: ένα πράγμα.
0: Κύριε Παπασταματίου, δεν τα κάνετε ένα email αυτά να τα στείλετε σε κάποιους πολιτικούς αργηγούς?
13: Προσπαθούμε και εμείς, αλλά ξέρετε και οι δικές μας δυνατότητες είναι λίγο περιορισμένες.
14: Το πω ανάποδα. Αυτοί οι οποίοι τα υποστηρίζουν που είναι ευνόητοι, καταλαβαίνουμε γιατί υποστηρίζουν, εμπόρευμα είναι η πολιτική, την εμπορεύονται. Έχουν μπει στον κόπο κάποια στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση από εσάς? Ξέρω εγώ, να πει ο πρόεδρος, ο γραμματέας του κόμματος, ένα όργανο αυτών των σχηματισμών που υποστηρίζουν όλες αυτές τις απόψεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλουμε να έρθουμε ή να έρθετε να μας ενημερώσετε.
13: Όχι, αλλά εντάξει, δεν έχω και αυτή την απέτηση. Θέλω να πω, εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε δημόσια. Όλα αυτά που λέω στηρίζονται σε δημόσια στοιχεία. Τα έχουμε αναρτήσει και στο site μας. Κάνουμε ανακοινώσεις, τις μελέτες συγκεκριμένη που σας είπα για την κάλυψη των αναδοσωτών εκτάσεων. Την επικυροποιούμε μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν έχω την απέτηση ότι κάθε πολιτικός αρχηγός απευθύνεται σε μια ένωση για ενημέρωση. Εμείς προσπαθούμε να δημοσιοποιούμε όλα τα στοιχεία και τα αναρτούμε και να είναι προσβάσιμα σε όλους. Μέχρι εκεί. Και προσπαθούμε.
14: Όταν τους ακούτε, πώς νιώθετε?
13: Με λείπει. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι αυτό το 1995, επομένως είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πραγματικά στην ιστορία της αιωλικής ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης εδώ και 35 χρόνια, προφανώς όλα αυτά με λυπούνε. Και τα θεωρώ και λίγο αδικαιολόγητα. Και πράγματι, νομίζω, αυτό όμως είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την δημόσια παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ, ούτε με το τι πρέπει να εξηγούμε και πώς πρέπει να το εξηγούμε.
14: Να ρωτήσω αν υπήρχαν, δεν ξέρω από την. Αν γνωρίζετε, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε όμως. Αν υπάρχουν ανάλογες, όχι κλίμακας αντιδράσεις, αλλά δηλώσεις από θεσμικά πρόσωπα σε άλλες χώρες όπου είναι εκτεταμένη εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Όσοι ταξιδεύουν οδικό σε χώρες Ευρώπης, Εγώ η πρώτη φορά, η πρώτη εικόνα που είχα δει χρόνια πριν ήταν στα σύνορα Ουγγαρίας-Αυστρίας, που από μακριά νόμιζα ότι ήταν σμήνος πουλιών. Και ήταν ανεμογεννήτριες. Πραγματικά δηλαδή έμοιαζε σαν ένα σμήνος πουλιών ακίνητων στο βάθος του ορίζοντα. Εκεί υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις ή δηλώσεις ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιοι να θέσουν ζήτημα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών?
13: Καταρχάς το κομμάτι fake news, φωτιές και ανεμογεννήτριες είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Στην Ευρώπη υπάρχουν άλλα είδη μέτωπα, άλλου είδους μέτωπα παραπληροφόρησης, που και εδώ τα έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως ότι δεν παράγουν ανεμογεννήτριες, ότι δίθενται να ανακυκλώνονται, ότι κάνουν πολύ θόρυβο, διάφορα τέτοια πράγματα, που και έχει γίνει και μια έρευνα στο misinformation και στο disinformation, προσπαθώντας και οι υπηρεσίες να διαγνώσουν και οι συναδέλφοι ενώσεις στις άλλες ενώσεις να διαγνώσουν από πού προέρχονται αυτά. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Το κομμάτι φωτιές είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα.
14: Ναι, μόνο εδώ το υποστηρίζουν, δηλαδή ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες.
13: Ναι, το συγκεκριμένο ναι, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τουλάχιστον. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η ολική ενέργεια έχει μεγαλώσει πλέον. Είναι μια δραστηριότητα η οποία εκτοπίζει τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργεί πιο φθηνή ενέργεια και άρα εκτοπίζει τις ακριβές μορφές ενέργειας, τα εισαγόμενα καύσιμα. Αυτό μοιραία δημιουργεί συγκρούσεις. Οπότε, χωρίς να υπάρχει κάποια απόδειξη, δεν μπορεί οποιοδήποτε καλόπιστος να μην σκεφτεί ότι όλη αυτή η τάση η ευρωπαϊκή έχει κάποιο σχεδιασμό και κάποια στόχευση, ενώ ναι, να μην προχωρήσει η ολική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν το σημαντικό για μένα δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν είναι η στάση των πολιτικών ή οποιοδήποτε άλλων δημοσίων προσώπων. Το πρόβλημα, και αυτό αφορά και εμάς σαν κλάδο εννοώ, έτσι, βέβαια και την πολιτεία πρωτίστως αφορά, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν αντίκρισμα σε ένα σημαντικό τελικά κομμάτι της κοινωνίας. Και εκεί πέρα έχουμε ευθύνη και εμείς, ενώ ως Επιστημονική Ένωση, έχουν ευθύνη και επιχειρήσεις, κυρίως έχει ευθύνη η πολιτεία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό να το αφήνει, να το απαντάει με ήπιο τρόπο και να το αφήνει διαρκώς να σέρνεται. Υπάρχει μια ανάγκη ενημέρωσης, εκστρατείας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο fake news, γενικά στα fake news. Επομένως η πολιτική είναι ένα θέμα, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που μόλις περιέγραψα.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για πολλά θέματα υπάρχει αυτό που λέτε, δυστυχώς. Και η λογική δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει στον πόλεμο που δέχεται από τα fake news και από την ψέκα που κυκλοφορεί γύρω μας. Πείτε μου λίγο, υπάρχουν 2-3 ζητήματα που βέβαια θα τα θέσουν και οι ακροατές, τα έχω στο Viber. Το έχω μελετήσει, αλλά καλύτερα να το ακούσουμε από εσάς. Βάζουν όλοι το ζήτημα της ανακύκλωσης μετά από χρόνια των ανεμογεννητριών, είτε των πτερυγίων, είτε του υπόλοιπου υλικού, ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτά να ανακυκλωθούν και θα μείνουν στο περιβάλλον έτσι, πώς το λένε, χύμα.
13: Ναι, όχι, και αυτό είναι ένα fake news και θα σας πω δύο μόνο πραγματάκια. Πρώτο το θεωρητικό. Το 90% των υλικών της ανεμογεννήτριας ανακυκλώνεται πλήρως και μάλιστα είναι υλικά αξίας. Χάλιβας, χαλκός, μέταλλα κτλ. Το υπόλοιπο 10% είναι τα σύνθετα υλικά που υπάρχουν στα πτερύγια, που δεν υπάρχουν μόνο στα πτερύγια, υπάρχουν στα πλοία, στις βάρκες, στις οικοδομές. Δηλαδή παγκοσμίως η ολική ενέργεια δημιουργεί περίπου το 15-20% των σύνθετων υλικών που παράγονται, τα οποία επίσης ανακυκλώνονται. Υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες όμως είναι πιο λιγότερο αποδοτικές, κυρίως όμως τα διαχειριζόμαστε και όλη η παραγωγή τους, αν χρειαστεί, τα διαχειριζόμαστε με βάση την νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν διαπιστευμένες εταιρείες
14: ανακύκλωσης.
13: Ανακύκλωση, οι οποίες έρχονται και παραλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος απόβλητο, στην προκειμένη περίπτωση ένα πτερύγιο που θα χτυπήσει, ας πούμε, από ένα κεραυνό και πρέπει να κατασταθεί, το παραλαμβάνουν, δίνουν το πιστοποιητικό στον ιδιοκτήτη του ολικού πάρκου που αποδεικνύει ότι το παρέλαβε η διαπιστευμένη εταιρεία. Η διαπιστευμένη εταιρεία ελέγχεται από το σύστημα διαπίστευσης, τι θα το κάνει αυτό, το διαχειρίζεται. Συνήθως το τεμαχίζει σε ένα είδος, ας το πούμε έτσι, πούδρας πέλετ, το οποίο πηγαίνει για ενεργειακή αξιοποίηση σε μεγάλες βιομηχανίες. Στην Ελλάδα δεν θάβονται πτερύγια, αλλά λέω και να θάβονταν, άλλοι δεν δημιουργούν κάποιο απόβλητο, ένα αδρανές υλικό είναι αυτό, δεν θάβονται. Και το δεύτερο και σημαντικό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει ένα παράδειγμα στην Ελλάδα τι έχει συμβεί στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν η ΔΕΗ, που είναι η παλαιότερη ηλεκτρική εταιρεία στην Ελλάδα και προφανώς έφεξε τα πρώτα ολικά πάρκα, έκανε πλήρη ανακύκλωση και των πτερυγίων και όλων των υλικών σε 110 περίπου παλιές ανεμογεννήτριες τα τελευταία 5 χρόνια, κατέβασε 110 παλιές ανεμογεννήτριες στα νησιά μας, τις αντικατέστησε με 24 καινούργιες ίδιας παραγωγικής ικανότητας, έβγαλε τα θεμέλια, τα τσιμέντα, τα σίδερα, τα ανακύκλωσε όλα, αποκατέστησε τους χώρους και τώρα έχεις λιγότερες ανεμογεννήτριες στους ίδιους χώρους με την ίδια παραγωγική ικανότητα και με όλα τα υλικά των παλιών ανεμογεννητριών ανακυκλωμένα και διαχειρισμένα.
14: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, γιατί έχω ακόμη μια ερώτηση την οποία πρέπει να νομίζω ότι καλό είναι να απαντήσετε εσείς επειδή γνωρίζετε το θέμα.
15: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
14: Το έχω διαβάσει πολλές φορές, λένε εκεί όπου μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, τα πουλιά δεν ζευγαρώνουν, δεν γεννάνε τα... επηρεάζεται η πανίδα κλπ. Εκεί τι απαντάτε? Συγγνώμη που το ρωτάω, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, έτσι.
13: Είναι λάθος. Καταρχάς τα πουλιά δεν είναι χαζά, τα πουλιά βλέπουν και αποφεύγουν. Αλλά ακόμα και αν χρειαστεί ένα προστατευόμενο είδος, κάποια παραπάνω προστασία, τοποθετούνται στις ανεμογεννήτριες αυτόματα συστήματα με κάμερες ή και με ραντάρ εναλλακτικές λύσεις, παρακολουθούν το χώρο, διαπιστώνουν με τεχνική νοημοσύνη αν το πουλί που πλησιάζει είναι προστατευόμενο και αν δεν μπορέσουν να το διώξουν με ένα αυτόματο ήχο, τότε σταματάει αυτόματα η ανεμογεννήτρια. Επομένως δεν υπάρχει θέμα τέτοιων θανατώσεων πουλιών που να θίγουν πληθυσμούς. Υπάρχουν παρόλα αυτά θανατώσεις μεμονωμένων ατόμων, τα οποία δεν ποτέ, πουθενά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έχουν οδηγήσει στο να διακινδυνεύσει ο πληθυσμός κάποιου είδους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να έχουμε πάρει στο μυαλό μας, γενικά για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να κατασταθεί κάτι, υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να κατασταθεί κάτι. Και υπάρχουν και περιοχές της χώρας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, που ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντικές από κάποιο άλλο προστατευτικό αντικείμενο, πιθανόν ένα πάρα πολύ σπάνιο πουλί, ένα πάρα πολύ σπάνιο είδος πανίδας, θα απαγορεύεται να κατασταθεί οτιδήποτε περιλαμβανόμενο ελληνικών πάρκων. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές στη χώρα και καλώς υπάρχουν. Άρα η τεχνολογία βοηθάει στο να προστατεύουν τα πουλιά, συνεχίζουν να υπάρχουν περιοχές που παρά τις τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν δεν θα εγκατασταθεί τίποτα.

0: μεταξύ δύο αγαθών, και εδώ η φτηνή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια, η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι ένα αγαθό, η προστασία των πουλιών είναι ένα άλλο αγαθό. Πάντοτε να βρεθεί χρυσή ισορροπία είναι δύσκολη άσκηση και το αναγνωρίζουμε αυτό στην πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εμφάνισε η πολιτεία τώρα είναι εξαιρετικά ανισόρροπο, δεν έχει βρει αυτή την ισορροπία. Οδηγεί σε έναν αποκλεισμό του 61% της επικράτειας της χώρας από ανεμογεννήτριες. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν σου επιτρέπει καν να υποβάλεις μια αίτηση ώστε να εξεταστεί αν κάτι μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, και το θεωρούμε αυτό υπερβολικό.
1: Να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα από πλευράς μου. Το θέτει ο Θάνος εδώ και έχει δίκιο. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό ερώτημα για τους ακροατές. Πόσο συμμετέχουν οι ανεμογεννήτριες, η αιωλική ενέργεια στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και πόσο επηρεάζουν την τιμή του ρεύματος σήμερα?
0: Πολύ καλά. Το 2025 περίπου το 23% του ηλεκτρισμού που καταναλώσαμε προήλθε από αιωλικά πάρκα. Συνολικά γύρω στο 55% του ηλεκτρισμού που καταναλώσαμε προήλθε από αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και υδροελεκτρικά. Αυτά είναι τα νούμερα.
1: Άρα τώρα, το 1 τέταρτο περίπου είναι αιωλική ενέργεια. Έτσι.
2: Το 50% στο σύνολο.
0: Το 55% ναι. Τώρα, πόσο έχουν επηρεάσει? Έχουν επηρεάσει, και αν δεν είχαμε αιωλικά πάρκα, το ρεύμα στην Ελλάδα θα ήταν ακόμα ακριβότερο για τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, θα δώσω δύο νούμερα. Ένα νέο αιωλικό πάρκο παράγει ρεύμα με κόστος στον καταναλωτή, με έσοδο για τον παραγωγό, γύρω στα 65 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτά είναι νούμερα του τελευταίου διαγωνισμού που κάνει ΡΑΕ. Το ίδιο ρεύμα από φυσικό αέριο χρειάζεται γύρω στα 120 με 150 ευρώ τη μεγαβατόρα, και στην κρίση έφτασε και 400. Από λιγνίτη είναι γύρω στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα και γι' αυτό κιόλας λέμε, και έχει αποδειχθεί, το έχουμε μετρήσει, ότι αν δεν υπήρχαν τα αιωλικά πάρκα το ρεύμα θα ήταν ακριβότερο. Για παράδειγμα, μετρήσαμε στη διάρκεια της κρίσης, που ήταν 1,5 χρόνο κράτησε αυτή η ιστορία, ότι αν δεν είχαμε τα αιωλικά πάρκα, της κρίσης εννοώ των τιμών του φυσικού αερίου, το συνολικό κόστος που θα είχαμε πληρώσει όλοι μας ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο μέσα αυτόν τον 1,5 χρόνο. Γενικά, αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, θα είχαμε πληρώσει γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο. Άρα, τα αιωλικά πάρκα έχουν συγκρατήσει τις τιμές.
2: Σε σχέση με το... θέτω ερωτήματα τα οποία διαβάζω...
0: Να πω ένα δεύτερο, γιατί έχει σημασία να μην φαίνομαι και παράλογο.
2: Ναι.
0: Το να έχουμε όμως ακόμα πιο φθηνό ρεύμα στον καταναλωτή, υπάρχει μια δεύτερη προϋπόθεση. Η πρώτη είναι η φθηνή τεχνολογία. Αυτή είναι τα αιωλικά πάρκα, η αποθήκευση, το είπαμε. Υπάρχει δεύτερη προϋπόθεση, να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα αγοράς. Δηλαδή, θα το πω ως σύνθημα, γιατί είναι αρκετά τεχνικό το θέμα και ρυθμιστικό. Χρειάζεται να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, η κυβέρνηση ενώ και η Ευρώπη, ώστε αυτό το φθηνό ηλεκτρόνιο που παράγει το ελληνικό πάρκο, για το οποίο ο παραγωγός αιωλικός εισπράττει πολύ λίγα χρήματα, αυτό το φθηνό ηλεκτρόνιο να φάνει κατευθείαν αυτή η φθήνια, άμεσα, αυτούσιο, το οικονομικό όφελος στον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν χρειάζονται αποφάσεις που είναι μεν αρμοδιότητα της Ευρώπης, είναι αρμοδιότητα και της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε αυτό το οικονομικό όφελος που ούτως ή άλλως προσφέρουν τα αιωλικά πάρκα να φαίνεται πιο άμεσα, πιο αυτούσια και με διαφάνεια στην τσέπη του καταναλωτή.
2: Ναι, ερώτημα. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής ενέργειας από το λιγνίτη, συνυπολογιζόμενου και του προστίμου που πληρώνουμε στο χρηματιστήριο ρήπων, είναι φθηνότερη η αιωλική ενέργεια?
0: Απόλυτα. Ο λιγνίτης κοστίζει γύρω στα 180 ευρώ τις 1000 κιλοβατόρες.
2: Βάζετε μέσα, συνυπολογίζετε και το πρόστιμο που πληρώνουμε.
0: Ναι.
2: Επειδή...
0: Ναι. Το συνυπολογίζω.
2: Γιατί κάποιοι με έξυπνο τρόπο δεν το υπολογίζουν για να πούνε ότι είναι φθηνότερα.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν μου αρέσει ο όρος πρόστιμο και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν είναι πρόστιμο, δεν είναι φόρος. Είναι η ενσωμάτωση στη τιμή στο λιγνίτη ενός πραγματικού κόστους. Πραγματικού κόστους. Διότι η παραγωγή από λιγνίτη δημιουργεί κόστος. Εκτός από τον ποιοτικού είδους κόστος, μειώσεις της ποιότητας ζωής, δημιουργεί κόστος ασφαλιστικά ταμεία, κόστος δημόσια υγεία, κόστος θανάτους, κόστος συνυποβάθμισης περιβάλλοντος. Αυτά είναι πραγματικά κόστη που ένα σύστημα αγοράς δυσκολεύεται να τα σωματώσει στις τιμές. Γι' αυτό το μοντέλο που επιλέγει εδώ και 25 χρόνια, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, είναι αυτό το πραγματικό κόστος να ενσωματώνεται στις τιμές των καυσίμων μέσω του μηχανισμού εμπορίας ρήπων. Δεν είναι πρόστιμο, δεν είναι φόρος. Είναι η ενσωμάτωση τιμής του καυσίμου ενός πραγματικού κόστους.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόστιμο που ονομάσα,

0: δεν σημαίνει ότι η κοινωνία δεν θα πλήρωνε με χρήματα τις συνέπειες της παραγωγής ρεύματος πολυγνήτη. Θα τις πλήρωνε, αλλά θα τις πλήρωνε με άλλο τρόπο. Μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, μέσω του συστήματος δημόσιας υγείας, μέσω της υποβάθμισης ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών.
1: Κάτι δικό μου τώρα. Στην παραγωγή του υλικού που απαιτείται για την εγκατάσταση. Δεν μιλώ για το σκυρόδερμα τώρα, δεν ξέρω και τις βάσεις και τα θεμέλια. Στα υπόλοιπα, η ελληνική οικονομία έχει κέρδος, δηλαδή είναι πράγματα που κατασκευάζουμε εδώ ή τα εισάγουμε όλα αυτά?
0: Οι μηχανές εισάγονται. Εδώ στην Ελλάδα κατασκευάζουμε πυλώνες. Όχι όλους. Υπάρχουν όμως εργοστάσεις που κατασκευάζουν πυλώνες.
1: Τα πτερύγια.
0: Τα πτερύγια όχι, εισάγονται όλα.
1: Όλα εισάγονται.
0: Τα εισάγονται όλα.
1: Δεν είναι ένα μεγάλο στοίχημα να αναπτυχθούν και εδώ? Δεν ξέρω, δεν συμφέρει. Είναι πολύ, θα ήταν πολύ δαπανηρή μια τέτοια επένδυση.
0: Θα είμαι ρεαλιστής. Στοίχημα να αναπτύξουμε βιομηχανία τέτοιου είδους στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια. Το έχουμε χάσει από τη δεκαετία του 80 και του 90 για πολλούς λόγους που δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Νομίζω καταλαβαίνουμε, δηλαδή. Ναι.
0: Παρόλα αυτά, το στοίχημα που είναι ακόμα ανοιχτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αναπτύξουμε υποδομές κατασκευής εδώ για θαλάσσια αιωλικά πάρκα.
2: Αυτά τα υπεράκτια.
0: Ακριβώς. Διότι ήδη έχουμε τέτοιες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Ήδη παράγουμε στην Ελλάδα πλωτήρες για πλωτές ανεμογεννήτριες, καλώδια ειδικά υψηλής τάσης για θαλάσσιες και πλωτές ανεμογεννήτριες, πυλώνες και θεμελιώσεις για θαλάσσιες και πλωτές ανεμογεννήτριες. Ήδη παράγουμε τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα. Έχουμε και τα ναυπηγεία μας που είναι έτοιμα να κάνουν τις επενδύσεις. Έχουμε και τα λιμάνια μας που μπορούν να κάνουν πολλές μεγάλες επενδύσεις ώστε να υποστηρίξουν τις εγκαταστάσεις. Επομένως, ναι, μεν στο κομμάτι χερσαία αιωλικά πάρκα δεν θεωρώ ότι υπάρχει πλέον περιθώριο εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά στο κομμάτι θαλάσσια ολικά πάρκα υπάρχει τεράστιο περιθώριο, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική ευκαιρία. Γι' αυτό που, αυτό που μου αρέσει για την Ελλάδα, αυτό που εγώ πολύ συχνά λέω είναι ότι η πολιτική ανάπτυξης θαλασσίων ολικών πάρκων στην Ελλάδα είναι πρώτα βιομηχανική πολιτική και παράλληλα είναι ενεργειακή πολιτική.
1: Τελευταία μου ερώτηση για την αιωλική ενέργεια σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά, όταν υπάρχει πολύ ήλιος εκεί πάνω, δεν δίνουν στο δίκτυο ρεύμα γιατί είναι πλήρες. Η αιωλική ενέργεια είναι συνεχής, δηλαδή ό,τι παράγεται μπαίνει συνεχώς στο δίκτυο και εκεί όταν είναι πλήρες το φορτίο συμπληρώνουμε, μένει η ενέργεια χαμένη, σταματούν οι ανεμογεννήτριες? Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Θα σας πω, όταν είναι πλήρες το φορτίο, δηλαδή όταν η προσφορά ενέργειας είναι παραπάνω από τη ζήτηση και οι ανεμογεννήτριες σταματάνε.
1: Σταματάνε,
0: έτσι. Απλώς αυτό όμως, οι ανεμογεννήτριες, συμβαίνει πάρα πολύ λιγότερες ώρες σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Διότι η παραγωγή των ανεμογεννητριών είναι πάρα πολύ πιο ομαλά κατανεμημένη μέσα στο 24ωρο και δεν ταυτοχρονίζονται όλες μαζί το μεσημέρι. Δηλαδή, κάποια στιγμή, κάποιες ώρες φυσάει σε κάποια περιοχή της Ελλάδας περισσότερο και κάποιες ώρες φυσάει σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας περισσότερο. Επομένως, αυτό που έχετε ακούσει για περικοπές που συμβαίνουν πάρα πολύ στα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι, δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν πάρα πολύ λίγο σε ανεμογεννήτρες, ακριβώς επειδή έχουν πιο ομαλό προφίλ παραγωγής.
1: Μας
0: ταυτοχρονίζονται όλες μαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασταματίου. Να είστε καλά. Για άλλη μια φορά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω εξαιρετικά διευκρινιστική και διαφωτιστική συνέντευξη. Για να μην τα λέμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ξαναλέω, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Ελληνικής Αιωλικής Ενέργειας. Έτσι. Θα στείλω το τηλέφωνο του στον κύριο Κασελάκη, μπας και μπορέσει και τον ενημερώσει για κάποια πράγματα και μερικούς άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Εν πάση περιπτώσει, εμείς για την δική μας την ενημέρωση καλούμε τους καλεσμένους. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, αφού σας θυμίσω ότι έχουμε εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη έως 50% σε μια τεράστια γκάμα επίπλων για να ανανεώσετε το χώρο σας. Και επίσης τις ίδιες εκπτώσεις, τις εξαιρετικές αυτές εκπτώσεις, μπορείτε να τις βρείτε και στο site της εταιρείας, στο epipla.gr. Πάμε για δελτίο και επανέρχεται εδώ μετά ο Απόστολος ο Αβδελάς και αμέσως μετά τον Απόστολο, 8 η ώρα το βραδάκι, ο Γιάννης Ορέπιτς.
3: Πάντα ερωτευμένοι στους αιώνες. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρές. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης όπως αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους πληγέντες πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αλλαγή δόγματος στην πολιτική προστασία ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που μετέβη στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κοινή ανακοίνωση με εχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού εξέδωσαν 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ο Αθανάσιος Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, απαντώντας στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τις αποχωρήσεις. Οι υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψης αντοχής και κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μιστρά. Για περισσότερο από 2,5 χρόνια φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός είχε κρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του στην κατάψυξη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του που δεν ήταν εν ζωή. Μάλιστα είχε κάνει το χώρο φρούριο, τοποθετώντας σειρματοπλέγματα και κάμερες, ώστε να μην αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και άλευο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο του 68χρονου στις Σέρες, που μετά τα αποτέλεσματα της νεκροψίας νεκροτομής αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός μέσα στο σπίτι του από τον γιο του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές, και όπως είπε στους αστυνομικούς, τελευταία φορά τον είδε ζωντανό το προηγούμενο βράδυ. Το εσωτερικό του σπιτιού, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ήταν αναστατωμένο, με τον γιο να δηλώνει ότι τις προηγούμενες μέρες είχε προηγηθεί διάρρηξη. Συνέλήφθη χθες σε περιοχή της Πιερίας ένας άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Εξιχνιάστηκαν 6 τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες 15 μέρες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλόρινας με συνολική λία άνω των 100.000 ευρώ. Μία 47χρονη γυναίκα συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 4 ατόμων στο Covent Garden στο κεντρικό Λονδίνο. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης. Οι 4 είναι άνδρες ηλικίας από 34 έως και 52 ετών.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυρόρινα περιμένουμε αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκίς 35, στην Κατερίνη 33, στις Σέρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άντρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
3: Μου παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
4: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
5: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: Τον χάσαμε το 2020, σαν σήμερα, τον Αγάθωνα, ο οποίος πήρε με καλή θέση τότε. Στη... καλή θέση δεν είχε πάρει. Πέμπτη, τι θέση είχε πάρει στη Eurovision, Πέμπτη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, πάρω τον Παχίδη, γιατί ο Παχίδης είχε κάποια μουσική.
1: Παχίδης.
0: Είχα κάνει μεγάλο αγώνα για αυτό το τραγούδι. Για χάρη του Παχίδη, τον οποίο αγαπώ, δηλαδή, συνεργαστήκαμε στην ΕΡΤ, ορίστε.
1: Δηλαδή, αγώνα το παίζει στο ραδιόφωνο τακτικά.
0: Όχι, αλλά... πριν βγει που εκεί οι ψηφοφορίες για να πάει το τραγούδι κλπ. Είχα όλους τους φίλους, έπαιρνα τηλέφωνο το ένα το άλλο κλπ. Και έβλεπα και τότε που ήταν η ψηφοφορία. Λέω, πού είναι ο Παχίδης, πού είναι ο Παχίδης. Συλλαμβάνω τον Παχίδη, δεύτερη σειρά, με κουστούμι που δεν τον είχα δει ποτέ στην ζωή μου. Και λέω, είναι σίγουρα αυτός. Παίρνω τηλέφωνο. Βλέπω ότι ταράζεται. Λέω, αυτός είναι ο Παχίδης. Από την τηλεόραση.
1: Α, στην τηλεόραση.
0: Αν θυμάσαι, δεν είχε ανέβει επάνω ο Παχίδης. Τον φωνάξανε μετά όταν ήταν. Όταν προκρίθηκε το τραγούδι, τέλος πάντων.
1: Ούτε ο Αγάθωνας ανέβηκε.
0: Δεν θυμάμαι. Ανέβηκε, εγώ το μυαλό του Παχίδη. Τον Αγάθωνα μια φορά με τον Παχίδη, αφού βγήκε.
1: Όχι, γιατί στη Eurovision είχε βγει με τα παιδιά. Για το τραγούδι. Δεν έχει βγει, είχε βγει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Με το ό,τι και... ναι,
0: Μπακλαμαδάκι. Δεν θυμάμαι, ό,τι και να σου πω, δεν θυμάμαι. Δεν, θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ας, τι να σε πειράζει. Σήμερα είναι η μέρα σου. Γιαννάκη μου, είναι η μέρα σου σήμερα. Βλέπω εδώ πέρα Elvis Presley έχω, Μαντόνα έχω, Marilyn Monroe έχω. Όλα δικά σου. Καρδιά δεν έχεις πάρει από μένα, πάρε να έχεις πάρει. Όσο είναι αυτό, μην μπερδευτείς. Εντάξει, τι σου είπα τώρα. Πώς ξεκίνησα, Χριστέ και Απόστολε.
1: Ναι, έχεις μυστήριο στο ξεκίνημα, οπότε για συντονίσου λίγο και γίνε ξεκάθαρος.
0: Συντονισμένος είμαι,
1: βέβαια.
0: Πλάκα, κάνεις, είμαστε στην πιο σοβαρή εκπομπή του πλανήτη και ρωτάς αν είμαι συντονισμένος. Συντονισμένος, μια ώρα έχω έξω σύσκεψη, τρεις ώρες κάναμε τώρα, πλάκα μας κάνεις.
1: Μην γελάσεις.
0: Τι είναι αυτά που με λες τώρα, μην γελάσεις.
1: Μην γελάσεις.
0: Άπε, πού είναι το μπερδεμά, να σε πω εγώ.
1: Έχουμε Μαντόνα στη συνέχεια.
0: Θα πάμε παρακάτω μόλις φτάσουμε εκεί πέρα. Πρώτα να πούμε ότι
1: ορεκτικό.
0: Ναι. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα.
1: Μπράβο.
0: Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα, Χριστέ και Απόστολε.
1: Με εκατομμύρια, πόσα.
0: 11,5 εκατομμύρια κροατές, τρίτος κύκλος, επεισόδιο 50, 11 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα. Σήμερα γιορτάζει. Στο στούντιο, να ξέχασα. Ναι, δημοσιογραφική κάλυψη, Βιργινία Δημάρεση. Στο στούντιο το δίδυμο, το αχτύπητο που γράφετε. Είστε πολύ καλοί και τέτοια.
1: Να σου πω.
0: Ύμνους και τέτοια που γράφετε για μένα και το. John Rabbit, ναι, στον τρίτο κύκλο.
1: Δηλαδή έχει κάνει 50 εκπομπές μέχρι στιγμή.
0: Στον τρίτο κύκλο.
1: Στον τρίτο. Αυτό είναι ο τρίτος κύκλος.
0: Τρίτος κύκλος.
1: Τι είπες τώρα.
0: Τι σου λέω. Λοιπόν. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά και τον Απόστολο. Τζον Ρέπιτς και σήμερα μαζί μου.
1: Υποδίομαι jukebox.
0: Παρακαλώ να μην περάσουν οι μέρες και μου φύγει ο Γιάννης Ρέπιτς. Το λέω με πολύ ειλικρίνεια αυτό, ειλικρινά. Όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτό τον άνθρωπο, η ψυχούλα σου ρε παιδί μου. Αμέσως θετική ενέργεια. Χρόνια πολλά στην Νόνα και στην Νόνη Δούνια.
1: Γενέθλια.
0: Ναι, όχι, γιορτάζει η Νόνη Δούνια. Ονομαστική, ότι. Δεν θα με ρωτήσει
1: από
0: γιατί.
1: Από πού βγαίνει το Νόνα.
0: Α, δεν ξέρω από πού βγαίνει, από το Μαντόνα. Ξέρω από πού βγαίνει το Νόνα.
1: Δηλαδή το εορτολόγιο λέει για.
0: Νόνα. Έτσι γρα. Τώρα για να πούμε. Δεν θα ρωτήσει, ήμουν συνάδελφο με την Νόνη Δούνια.
1: Τι
0: συνάδελφος,
1: στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Εγώ την είχα στην ΚΟ, είχε κατέβει κάτω στην ΚΟ.
0: Ναι.
1: Κάναμε επίδειξη, φωτογράφηση μόδας.
0: Πολύ μ' αγαπάει.
1: Πήγαμε
0: πήρα.
1: Στο μπαρ το βράδυ.
0: Πήρα τηλέφωνο, πολύ μ' αγαπάει. Δεν είχα καμία, δεν θες να μάθεις πώς γνωριστήκαμε. Δεν θες αυτό να το χωρίσω.
1: Πέσε ρε. Πώς, τι, το ρίχνεις και τα αφήνεις.
0: Εντάξει, λέω μήπως δεν θέλεις. Δεν συνέντευξη.
1: Σοβαρή εκπομπή.
0: Δεν συνέντευξη. Με την Όνη την έβλεπα, λέω εγώ την Όνη ως ψυχίατρο στον Ακάλυπτο. Έτσι την γνώριζα την Όνη, μέχρι τότε δεν είχα έρθει σε επαφή μαζί.
1: Ναι.
0: Σε μία επιτροπή κάθεται δίπλα μου. Λέω από μέσα μου, έλα Χριστέ και Απόστολε. Τώρα γυρνάς από αριστερά, την είχα από αριστερά. Γυρνάς από αριστερά ή δεν γυρνάς. Μου κάνει και ένα σταυροπόδι. Λέω τώρα τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τι κάνουμε.
1: Μας ακούει ο κόσμος.
0: Αρχίζει και μιλάει η Νόνη στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή το κλείνει, γυρνάει και μου λέει όλοι. όλοι οι ίδιοι είστε. Όλοι οι άντρες ίδιοι είστε. Λέω, ναι, όλοι οι άντρες ίδιοι είστε. Λέω, κυρία Δόνια, τι έγινε, χιλόπιτα από κάποιον? Λέει, όχι, όχι, λέει, προς Θεού. Η κόρη μου είναι 11, ο γιος μου 14, αν θυμάμαι καλά τις ηλικίες. Η κόρη μου είναι ήδη στο γυμναστήριο. Ο γιος μου έχει πάρει 2 τηλέφωνα. Πού είναι το φούτερ, πού είναι τα παπούτσια μου? Άλλο, το έχω ζήσει αυτό. Ω, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι.
0: Το έχω ζήσει αυτό, λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Από τότε, φιλαράκια, τι για τον ντύσιμο, τι αυτό κλπ. Πήγα από το σπίτι, πιάμε ποτό με το σύζυγό της, με το σύζυγό κλπ. Ναι, βέβαια. Εξαιρετική κοπέλα και άκου τώρα.
1: Και εγώ καιρός.
0: Α, δεν ξέρω από αυτά. Άκου τώρα. Με μηχανή ερχόταν.
1: Ναι, είναι τσακάλι.
0: Ναι, με μηχανή έρχονταν. Εν τω μεταξύ, οδηγούσε αυτή και από πίσω η φρουρά την είχε. Κοπέλα η φρουρά. Την είχε. Πώς και. Την έπιανε αγκαλιά κλπ. Την έλεγα, κυρία Δούνια, γίνεται μια φορά να αντικαταστήσω την φρουρά. Αχ, πήγαινε από εδώ.
1: Πονερούλη.
0: Αφού με ξέρεις, δεν τα μπορώ. Είναι η αγάπη. Άπειρα, 1960 σας σήμερα, ακροατές, ακροάτριες, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γεννήθηκαν σας σήμερα 1935 Ανδρέας Σταματιάδης, τον χάσαμε το 25, το 25.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, της ΑΕΚ. Συνεργάστηκα μαζί του στην Εθνική Νέων. Συνεργάστηκα όταν πήγα μία αποστολή, δώσαμε κάποια παιχνίδια έξω και πήγα απεσταλμένος. Εξαιρετικός κύριος, εξαιρετικός κύριος.
1: Δεν ξέρω, αλλά οι παίκτες της ΑΕΚ,
0: ναι,
1: ήταν πιο σοβαροί από Παναθηναϊκού και...
0: Εκείνης της εποχής θα μπορούσαν...
1: Πιο συνεσταλμένοι, έτσι.
0: Ναι, εκείνης της εποχής θα μπορούσαν να πω, ναι, δηλαδή τους πιάνω τώρα, Σεραφίδης, ναι. Για αυτή την εποχή λες, Νεστορίδης, εξαιρετικός και ο κύριος Νεστορίδης. Με τον Παπαγιάννου που τον κυνηγούσα να τον κάνω συνέντευξη λοιπά στην Αθήνα, δεν καθόταν με τίποτα να μου κάνει συνέντευξη. Ήρθε εδώ στον Οικομηδινό, μια φορά του δώσανε ένα παιχνίδι προς τιμή του, εκεί δεν μου ξέφυγε. Μου πάλι, ναι, στο γήπεδο μια απλή φωτογραφία. Δεν μιλάω, δεν μιλάω, βρε να παρευχεί τώρα τ' άλλο, δεν μιλάω, δεν μιλάω. Πάω από το σπίτι του. Κάθομαι απ' έξω. Με λυπήθηκε που καθόμουν απ' έξω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Κάτω. Ναι, κάτω στο πεζοδρόμιο καθόμουν και περίμενα. Τελικά με φώναξε και έκανα μια πολύ ωραία συνέντευξη μαζί του. Σκευοφύλακας.
1: Σκευοφύλακας.
0: Έφυγε πρόσφατα. Ποιον είχαν άλλο. Ο Μπαλόπουλος.
1: Αυτό δεν τον θυμάμαι.
0: Τον Μπαλόπουλο.
1: Τα μεγάλα ονόματα. Νεστορίδη, Σταματιάδη.
0: Και ο Μπαλόπουλος, ναι. Εντάξει.
1: Και εκ των υστέρων
0: είχαν Βεντούρι. Εγώ νόμιζα λες για τους παλιούς παλιούς.
1: Για τους παλιούς παλιούς, ναι.
0: Εδώ πέρα πάμε Μπάγκεβιτς και τέτοια.
1: Όχι,
0: εκεί...
1: πιο πριν.
0: Ναι, για τους παλιούς παλιούς, γι' αυτό πάω προς τα εκεί. Ναι, εκεί έχεις ένα δίκιο τώρα που μου έρχονται στο μυαλό. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάτι αγγελί, κάτι τέτοια που σε σηκώνει.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, 1983 σας σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ζήσης, ο μπασκετμπολίστας. 1965 σας σήμερα ο Στράτος Τζορτζόγλου, ο ηθοποιός. 1958, εδώ σε θέλω τώρα, μάστορα, Μαντόνα. Μαντόνα ακούμε, πολύ καλό.
1: Ναι, αλλά μου τα λες...
0: Τι είπε το βράδυ Μαντόνα και ακούγεται έτσι.
1: Μου τα λες απότομα και βεβαίως και έχει η Μαντόνα. Βεβαίως και έχει, σε έχω εδώ.

0: Vice La Bonita.
1: Τι έγινε, 8 με 8, 11 περπατήσαμε να φύγω.
0: Ακόμα θέλεις.
1: Θέλω, ε.
0: Θέλεις.
1: 1968 σαν σήμερα η Μαρί Λεπέν. Λοιπόν, και χάσαμε.
0: Μαρί Λεπέν.
1: Ναι. Χάσαμε το 1832 Δημήτρη Ψηλάντη, ο αδερφός του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Το Αλέξανδρο Ψηλάντη που η Ελβετία ακόμα με τους δικούς του νόμους είναι. Ναι, εμείς τον δολοφονήσαμε, τέτοιοι είμαστε. Τέλος πάντων, τι χάσαμε ακόμη.
0: Διόρθωση. Ναι. Οι Ελβετοί με τους του Καποδίστρια τους νόμους.
1: Σωστά του Καποδίστρια. 1962, Μέριλιν Μονρόε. Με αυτόν τον Ψηλάντη εμείς τον σκοτώσαμε μια άλλη. Ναι.
0: Μέριλιν.
1: 1984, Ρίτσαρντ Μπάρτον. 1977 χάσαμε τον Elvis Presley. Και για να σου δώσω και χρόνο, το 1983 ο Υπουργός Οικονομικών, τότε ο Γεράσιμος Αρσένης Πασοκάρα,
0: ναι.
1: Ανακοίνωσε ότι το χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982, μας το είπε το 1983, σε 6.060 εκατομμύρια δολάρια, από το 82 μέχρι το 83 ανέβηκε, λέει, κατά 17,5% σε σύγκριση με το 81. Εντάξει. Αυτό το χρέος όλο ρεβαίνει, ποτέ δεν πέφτει. Φαίναμε μνημόνια και λοιπά για να πέσει, αλλά δεν σκοντάφτει με τίποτα αυτό το ρήμα. Το χρέος. Όλο ανεβαίνει.
0: Πες μου κάτι.
1: Και λέει και ο συγχωρεμένος ο Μαρίνος, λέει ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό ανεβαίνει, αλλά δεν κατεβαίνει, Μαρίνο.
0: Δεν κατεβαίνει. Κύριε Αβδελά, μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αναφέρατε Marilyn Monroe. Mm. Θα ήθελα να μου πείτε τα συναισθήματά σας όταν την είδατε για πρώτη φορά στην οθόνη.
1: Α, δεν είμαι.
0: Το ίδιο και εγώ, ρε φίλε. Yeah. Περίμενα να το πεις αυτό. Yeah. Δεν με συγκίνησε αυτή η γυναίκα ποτέ.
1: Ούτε.
0: Αντίθετα όμως, Σοφία Λόρεν, Κλαούντια Καρδινάλε.
1: Σοφία Λόρεν. Μαλίτσια αργότερα.
0: Μαλίτσια.
1: Θεός Κορέστην.
0: Τζίνα Λολομπρίτζιτα.
1: Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Τέρι, δεν είναι
0: η κυρία Τέρι, έστειλε μήνυμα.
1: Λοιπόν, για μηνυματάκια και για τηλεφωνάκια να σας ενημερώσω. Για τηλέφωνα βλέπω στην κίνηση δεν έχουμε και τίποτα σπουδαίο. Τα αφήνετε στο σπίτι, γιατί από ό,τι είδα το πετρέλαιο έχει πάει πιο πάνω από την βενζίνη. Προφανώς τα αφήνετε στο σπίτι. 23 10 513, γιατί αποκλείεται να πήγατε όλοι διακοπές. 23 18 21 050. Το αντιλαμβάνομαι και στο τέρμα της Νεάπολης, εκεί που έγινε μια πολύ όμορφη καντίνα. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί την ώρα που παρκάρω εγώ για να πάρω το λεωφορείο της, το 25 εκεί στην Αλάνα, πάντα τέτοια ώρα, δηλαδή τέτοια ώρα, 3 η ώρα έβρισκα πάντα θέση, και εύκολα και όλα, 3 και 4, πάνε εύκολα. Έχει 2 μέρες, δεν βρίσκομαι τίποτα. Κάνω γύρους, εκεί στην Αλάνα.
0: Στην Αλάνα.
1: Ναι, στην Αλάνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βαϊπεράκι 6908-357-800, και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω όλα δύο. 6945-15-55-38, στέλνεις μηνυματάκι και το διαβάζω εγώ, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Α, δεν είμαστε φιλαράκια, δεν χάλασε ο κόσμος.
0: Δεν χάλασε.
1: Κάνε μια έτσι φιλίας εκεί πέρα, κατασκευασμένη. Ναι. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις, και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει.
0: Εντάξει, έχουμε και διαφημισούλες.
1: Εντάξει. Πρώτα οι διαφημισούλες, πρώτα η τροφή μας.
0: Έτσι.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Ανταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου
8: που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Μερκούρια 2026.
10: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
10: 30 Αυγούστου.
9: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
10: Σας περιμένουμε.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Είχε και κάποιες ταινίες με τον Τζέρι Λούις. Ο Έλβις Πρέσλις. Ναι.
1: Όχι.
0: Με ποιον, με τον Ντι Μάρτιν έκανε ο Τζέρι Λούις. Και με κάποιον και ο... Είχε και ο Έλβις Πρέσλι με τον Τζέρι, νομίζω. Μόλις βγάλει στο... στο νοτέ που έχει στην ενότητα κλασικές, μόλις βγάζει Elvis Presley και λοιπά, αυτούς τους παλιούς όλα τα βλέπω. Ορισμένα τα έχω ξαναδεί, αλλά εντάξει, μ' αρέσει. Και έχει και ωραίες ταινίες.
1: Βέβαια. Πολύ μουσική τραγούδι.
0: Πολύ μουσική τραγούδι. Στο Ισραήλ έχεις πάει σε εκείνο το περίπτερο που έχουν του Elvis Presley.
1: Στο Ισραήλ.
0: Ναι, στο Ισραήλ δεν είναι. Είχα πάει. Και, ναι, στο Ισραήλ ήταν.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στο Ισραήλ. Τα ήθελα να πάω. Mm-hmm.
0: Εκεί που μπαίνει στο. Που χτυπάνε το κεφάλι τους και κλαίνε.
1: Στον τοίχο των δακρύων.
0: Ναι, ναι. Όταν η Ελλάδα έβγαλε την ανακοίνωση, όχι κανονική, του Τσίπρα. Ναι. Για τον Νετανιάχου.
1: Μαζευτήκανε στη Ριζέη.
0: Ναι, ναι, ναι, τον Νετανιάχου, ότι θα, μόλις βγούνε θα τον συλλάβουν, θα τον στείλουν.
1: Α,
0: πάνε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εκεί πήγαν όλοι οι Ισραηλοί μαζί με τον Νετανιάχου και χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο, αλλά δεν κλαίγανε, γελάγανε.
1: Γελάγανε και. Και πώς μπλέξαμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, μπαίνοντας εκεί για να πάμε να δούμε ένα κτίριο, η Σοφία προχώρησε μπροστά, η σύζυγος. Είχε στην είσοδο μία μελοκατζίδικη στολή, μελαχρινή, πίσω τα μαλλιά, έτσι με και λοιπά.
1: Γυναίκα. Φόραγε και το γυλαίκο το.
0: Γυναίκα σου λέω. Όχι, δεν φορούσε γυλαίκο. Είχε. Μιλάμε για ορισμός της γυναικάς, πράσινα μάτια μεγάλα.
1: Ισραηλινές, ρε φίλε.
0: Ναι, και έχω μείνει εκεί. Έρχεται, μου λέει η Σοφία, προχώρα. Λέω, βρήκα γιατί αυτή χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο. Λέει, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε αυτήν.
1: Σωστό.
0: Έλα να σε γλύμωσα, καραμέλα. Δώσε. Και σε πήρε, παιδιά, άντε αυτή η πέμπτη ρημάδα. Έλα, βρε, πέμπτη, να δούμε τι πάω.
1: Αύριο.
0: Άντε, πότε θα... Δεν αντέχω άλλο. Θέλω να δω Κωνσταντέλια. Έλα, γλύφε, δώσε. Σου τα πόνειρα. Καλησπέρα, Απόστολα, από τις Καυτές και Παοκτσίδικες Μουργές Κυρκής, 37 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου ρε γίγαντα, Φουτζή Δημήτρη, την αγάπη μου. Και στο σιδηροδρομικό σταθμό στις Μουργές. Ο Γιανακάκης, γιατί στη μαμά πάντα χίλιες ερωτήσεις, τι θα φάω, πού είναι η κάλτσα, τι θα φορέσω, και στον παπά μόνο μία, πού είναι η μαμά. Για την Όνη Δούνια που ρωτήσατε. Η μαμά του ήταν μέσα σε επιτροπή.
1: Γιατί εσύ δεν το ζήσεις, δεν το ζήσεις αυτό με τρία παιδιά.
0: Με το γιο μου.
1: Με το γιο σου.
0: Τα ίδια έκανε και ο γιο μου. Γι' αυτό την είπα, άσε, το ξέρω όλο το ανέκδοτο.
1: Εγώ με τρεις γιους το έζησα. Τρεις φορές. Πού είναι η μαμά, πού είναι η μαμά, πού είναι η μαμά.
0: Ναι. Ο γιος που είναι η μαμά, μαμά που είναι εκείνο, μαμά που είναι κι άλλο, μαμά που έβαλε στο άλλο.
1: Ναι.
0: Τα άλλα τα κορίτσια που είναι και δίδυμα για να πω στον κόσμο, δεν ακουγόταν ποτέ, που τα είχαν όλα τακτοποιημένα, σημαζεμένα κλπ.
1: Αυτή είναι η γυναίκα. Κατάλαβες. Τακτοποιεί τις αταξίες του άντρα.
0: Είχαμε και τη Χριστίνα, αυτή που είναι τώρα παντρεμένη. Είχαμε και τη Χριστίνα, δεν μπορούσε να βλέπει τα πυρούνια και τα κουτάλια. Όχι, ακατάστα μέσα στα σιτάρια.
1: Ωραιότατη.
0: Την έλεγα, εσύ πας καλά. Ναι, άνοιγε το σιτάρι, δυσαρασκετούς και τα βάζε με τη σειρά. Έτσι.
1: Καλά έκανε.
0: Καλά έκανε.
1: Τι ζώδιο είναι?
0: Αυτά είναι γεννημένα Ιούλιο, 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου, καρκινάκια. Καρκίνος.
0: Κάπου λέει στην αλλαγή είναι και τέτοια.
1: Α, μπορεί, ναι, ναι.
0: Στην αλλαγή.
1: Αλλαγή, ναι. Καρκίνος μελέον.
0: Ξέρω πρόβλημα.
1: Σελεμπόν.
0: Σελεμπόν, δώσε. Σόνια, καλέ, τι κουκλάρα είσαι, βρε Σόνια, και τι ωραία χορεύεις.
1: Ναι, είδες.
0: Ω, πόρε Σόνια. Την αγάπη μου στη Σόνια Τζακυρίδου, την αγάπη μου. Στην Τέρι, όμορφο απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα Τέρι. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, το Ζιόζιο. από το ασπρόμαυρο Χαλάνδρι. Φωνάζω παρόν και μεγάλο καλησπέρα Απόστολο και καλησπέρα επίσης Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Έλα, δώσε. Που όταν σε γλύμουσα καλημέρα καραμέλα, τι να σκέφτεσαι. Αγάπη θέλει τρελά. Να με γλύφεις όλη μέρα σαν καραμέλα. Δώσε. Κουνήσου γιατί γανόμαστε. Πάτε πιείτε και όλοι να πάρεις από πόνο. Και Γιάννη και Γιάννη. Ο Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Βγήκε έξω, λέει ευχαριστώ τα παιδιά και λοιπά, το ένα τ' άλλο. Δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, θα σου πω γιατί. Επειδή ξέρω σε ενδιαφέρουν αυτά να μαθαίνεις από εκεί. Ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αλέξη.
1: Ναι.
0: Δεν έδινε με τίποτα το γραφείο του.
1: Δηλαδή.
0: Ήταν στο ισόγειο και αριστερά από το δικό μου 2-3 γραφεία δίπλα του Αλέξη. Δεν το έδινε το γραφείο του πίσω.
1: Δεν το έδινε.
0: Δεν το έδινε. Αυτός και ο Σιμίτης δεν το δώσανε. Ποτέ.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα είναι κλειστό το γραφείο.
0: Δεν ξέρω του Δραγασάκη επειδή ξαναπήγε. Είναι βουλευτής τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά τότε δεν το έδινε. Ήτανε βουλευτής, αλλά δεν έδινε το γραφείο. Δεν δικαιούταν αυτό το γραφείο εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι. Τσαμπουκαλίδη.
0: Τα ίδια και ο αυτός, και ο Σιμίτης. Τη Καδαρίση έκανα πλάκα εγώ με το Σιμίτη. Λέω: άμα ανοίξετε, μπορεί να πέσουν νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Προσέξτε, πρόεδρε, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ο εκείνος ο ψηλός, ο χοντρός.
0: Ποιος?
1: Που κοιμότανε και στα έδρανα υπουργό, τον είχε παιδείας κάποια στιγμή. Πώς
0: τον. Αυτό να λες. Έλα.
1: Είδες που τον ξέχασες κι εσύ.
0: Μα δε. Δε, καμία εντύπωση. Λες.
1: Άστο.
0: Ναι, ναι, τώρα που δεν είπαμε το όνομά του, λες. Όταν πούμε το. Θα σα πω. Απαπαπαπαπα. Μην ασχολήσει καθόλου. Στο σταθμό πυρόπληκτων ζώων πήγε ο Ανδρουλάκης. Ναι, τα ζώα δεν ψηφίζουν. Δεν ανεβαίνουν.
1: Σοβαρά μιλάς. Πήγε.
0: Πήγε, ναι, ναι.
1: Το ότι πήγε ο Κουτσούμπα σε καμένες περιοχές και μίλησε
0: πιο ποιος. Εντάξει, δεν περίμενε στο
1: Κουτσούμπα.
0: Το κουκουέ θα
1: Κουτσούμπα.
0: Πάει. Το κουκουέ θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη απογευματινή παρείτσα του Status FM. Μία και καμία γκολ για τον ΠΑΟΚ. Δώσε Δημήτρη Σελινέρα, τι είναι και την γκολ για την ΠΑΟΚΑΡΑ, δώσε. Μιτσάρα, θα ήμουν πολύ ήσυχος αν είχα ένα καλό center back πίσω, αν είχα πάρει. Θα ήμουν πολύ σίγουρος, είχα ένα εξαράκι, όχι σαν αυτούς που έχουμε τώρα, ένα 6-6, δηλαδή να έχει το λίγο πίσω το μυαλό του στην άμυνα. Πιστεύω θα περάσουμε, αλλά λίγο θα, ναι, λίγο θα κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός μας συναντήθηκε και με τον Δήμαρχό μας για τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ, παιδιά, θα γίνει εκπληκτική, σας το λέω. Εγώ, όπως είδα το μακέτο,
1: ναι.
0: Όπως είδα το μακέτο, Κατά ενθουσιάστηκα.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, δεν θα έχει ούτε περιφράξει ούτε τέτοια. Θα περνάμε από μέσα και λοιπά. Κάποια κτίρια θα μείνουν έτσι ανέγκυτα. Θα γίνει. Άλλωστε το έχω πει επειδή ξέρω τα σχέδια και λοιπά. Το έχω πει σε 10 χρόνια τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα τη γνωρίζει. Εκεί στο Φίξ ξέρει τι γίνεται. Χάμος. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Δεν είναι καιρός να ανέβει. Έλα, τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Όπα,
1: Ελένη. Κύριε.
2: Ναι. Κύριε.
0: Ξέρει.
2: Θα ήθελα μια ερώτηση πολιτική.
0: Παρακαλώ, στην αυτή πήρατε, στην πηγή.
2: Συνέντευξη είναι. Εσύ που μιλάς με τον Πίνατ.
0: Ναι.
2: Σε περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση, ο Πίνατ μένει ή φεύγει.
1: Θα το ρωτήσω αύριο. Τον παίρνει ο Μητσοτάκης. Δικό του είναι.
0: Δικός, αυτός το είχε.
2: Νομίζω είναι του Μαξίμου, δεν είναι δικό του.
0: Όχι, το είχε.
2: Το περιβάλλον δεν θα πάθει σοκοπίνα που θα αλλάξει περιβάλλον.
0: Τον είχε επιλέξει ο Μητσοτάκης που ήταν και λοιπά. Το πήρε ως αδέσποτο και έμεινε στο Μαξίμου.
1: Καλά, μετά από 5 χρόνια θα γίνει αυτό.
2: Ο Πίνατ.
1: Οπότε.
2: Μου μπορεί να μας έχει χαιρετήσει.
0: Όχι, χτύπα ξύλο, πήρα. Ζούνε πολύ, ζούνε πολύ τα ζωάκια.
2: Τι ζούνε, βρε, μέχρι 14 χρόνια ζούνε. Έτσι πως το πάει ο Μητσοτάκης και ο ελέφαντας θα εξαφανιστεί. Και την όσα βρήκε τα πάντα.
1: Ακριβώς.
2: Άντε, τα λέμε. Άντε, γεια, γεια.
0: Θα το ρωτήσω όμως τον πει.

0: Γεια σου ρε Μπαρμπαλέκο. Ο Μπαρμπαλέκος δηλώνει παρόν. Γεια σου Μπαρμπαλέκο, την αγάπη μου στα σπρώμαυρα κρεμενά. Α!
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είχα δύο τηλεφωνήματα. Ένα πρέπει να ήταν πριν από το Σαββατοκύριακο και ένα σήμερα το πρωί. Κάνανε αυτή την ιστορία που ο δρόμος έχει γίνει μονός. Θέλανε να πάνε στον Αχαίροντα. Γυρίσανε από τον Αχαίροντα και πηγαίνανε με 30. Τους έπεσε μία ταλίκα μπροστά με ξυλία. Πηγαίνανε με 30. Και λένε, γιατί να πληρώνουμε, λέει, δύο Αποστόλη, αφού είναι κλειστός ο δρόμος, στην ουσία.
1: Κλειστός.
0: Μία λωρίδα είναι. Τυραννία.
1: Μάλιστα.
0: Το λένε και στην εκπομπή που έχουμε, την πηξίδα της Κυριακής που έχουμε, που στην επιστροφή, πολλοί το μιλάνε για αυτή την, την ιστορία
1: που είναι αυτός ο δρόμος.
0: Αυτός ο δρόμος είναι... Θα ρωτήσω μετά την Ευγενία να πω ακριβώς, την Ευγενία για να πω ακριβώς, για να μην κάνω κανένα λάθος. Είναι στην... Έλα, το έλεγα μέχρι προχθές. Θα σου πω μετά. Άντε.
1: Σε μπέρδεψα.
0: Ναι, όλο δύσκολο με πάει. Άντε. Ο Φέδωνας, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πρέπει να κατέβω με το γιο μου στην χώρα των Αθηναίων. Εν τη απουσία, κοίτα να είσαι σεμνός και σοβαρός όπως πάντα. Καλά τώρα, σε παρακαλώ. Η εκπομπή είναι σοβαρή εδώ. Αύριο βάλε εσύ τον γκολ και άσε τις κλωτσίες και τα μαρκαρίσματα σε μένα.

μπάρα από το ασπρόμαυρο Ρέθυμνο. Κάνει διακοπές και το κοριτσάκι είδες, ακούει, είπε μπάρα. Γεια σου Στέριο Μαμέα. Πασοκάρα λέει. Ο Βαγγέλης ο Πανέστη, καλησπέρα μου. Κανένα σοβαρό τραγούδι θα ακούσουμε. Δεν λογαριζά τώρα άκρης για τραγούδια. Μην βάλω τώρα την κυρία Μαρίνα και αρχίζει πάλι το σκουπόξυλο και τρεις και δεν φτάνει. Α, από εκεί πέρα. Με πήρε ο δικός, αυτός με πήρε τηλέφωνο. Βαγγέλη, πήγε στον Αχέροντα και. Πώς την έδινε εδώ. Και επέστρεφε με 30. Και τσατίστηκε γιατί έδωσε και 6 ευρώ στα διόδια.

0: Έχετε μήνυμα και στο Viber, κύριε.
1: Α, και το Λενάκι από την Ασπόμονη Νεάπολη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το στάδιο της Ελενίτσα από Νεάπολη. Α, όχι, όχι, άλλο διάβασα. Σημερινή έξω από την οικοδομή που μένω, Ελενίτσα από Νεάπολη. Εδώ, Ελενίτσα, δεν φταίει κανένας. Τα βγάζουμε εκεί, παίρνουμε ωστόσο τηλέφωνο στο Δήμο και λέμε ότι έχουμε αφήσει κάποια αντικείμενα εκεί, λεκάνες, μπουφέδες, κομπινεζόν, κομοδίνα, και περνάει ο Δήμος και τα παίρνει. Δεν είναι τίποτε, αν έχουν επικοινωνήσει. Το τούνελ της Εγνατίας είναι κλειστά. Ναι, το όλοι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εκεί προσπρέβεζα και λοιπά. Αλλά έχει την περιοχή, δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, ο Γιώργος από την Ασπρόμαυρη τον έπιασε, λέει, η οξία τσουκνίτιδα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Τσουκνίδα ή τσουκνίδα.
1: Ναι, τσουκνιδίτιδα δεν είναι, τέλος πάντων.
0: Μάλλον τον κατατσίπησε.
1: Όχι, όχι, γιατί δεν έδωσε για τα 6 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Καλησπέρα, Απόστολε. Είμαι καλύτερα. Ο Γιώργος από την Ασπρόμαυρη Χανιώτη. Είχα τρεχάματα με τη μητέρα μου, όλα καλά. Ακούω όποτε μπορώ λόγω δουλειάς, τις εκπομπές σου. Και ήθελα να στείλω μήνυμα την Κυριακή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα λόγω τσιπουροκατάσταση. Λόγω, σεμνώσε, αφού τσιπουροκατά μαζί σου. Ο Μίλτος, να ακούς το Θείο Ρέπιτς, είναι σοφός, τα φιλιά μου. Ο Μίλτος, ο Καρέλης, Γκαρέλης. Η φιλιό η Χαραλαμπίδου, καλησπέρα και σε ένα φιλιό μου. Η Γεωργία Στεφανίδου από την Ασπρόμαυρη σου ρωτή, καλησπέρα Αποστόλη. Α, από Θάσο, στη Θάσο είναι. Η Μαρία με την Νίκη αύριο, μακάρι μαράκι. Ο Βασίλης με την Νίκη αύριο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλης ήταν αυτός που κοιμόταν. Ο Φίλης.

0: Ο Φίλης.
1: Ο Φίλης, υπουργός παιδείας.
0: Ο Φίλης, μπράβο. Ο Θεός Φίλης.
1: Ο Φίλης κοιμόταν, ο Δραγασάκης μόλις πήρε την έδρα κάποιου Σιριζέου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ναι, κάτι τέτοιο έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Μια μέρα τι με έκανε ο Φίλης. Οπα. Τι. Και 56.
0: Έχουμε 4 λεπτά μέχρι.
1: Τι με έκανε ο Φίλης μια μέρα.
0: Τι.
1: Είμαι στην έδρα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σηκώνεται πάνω. Ανοίγει το παντελόνι, βάζει το πουκάμισο από μέσα, ξανακλίνει τη ζώνη. Στέλνω την κοπέλα και λοιπά, γιατί εκεί έχει τηλεοράσει ένα τάλο.
0: Οφείλει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα
1: στέλνω την κοπέλα από να μου λέω, Έφη, πήγαινε εκεί πέρα και πες ότι δεν είναι ούτε στο γραφείο του, ούτε στο μαγαζί του. Εδώ είναι, εδώ τι κάνει, λέω. Πες να σου βαρευτεί γιατί τον βγάλω και έξω τώρα, όχι τίποτα άλλο.
0: Έχει το δικαίωμα να τον βγάλει.
1: Βέβαια.
0: Φέρνοντα φρουρά ή είναι εντολή.
1: Κοίταξε, έχει φρουρά σε κάθε αυτό, σε κάθε πόρτα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τους είχα, τους είχα μαζέψει, μάλλον δεν, να μην πω ψέματα. Πήγα στο γραφείο τους και είπα τον φρουράρχο ότι εγώ δεν θα παίξω το παιχνιδάκι που κάνουν οι άλλοι φρουρά για εντυπώσεις. Όταν συμβαίνει κάτι ξέρουν αυτοί, όταν συμβαίνει κάτι ξέρουν να με κοιτάνε. Από εκεί πέρα με το νόημα θα καταλάβουν. Όπως έβγαλα τον κουρουμπλί έξω, με κοιτάνε και τους λέω κουνάω το κεφάλι. Όχι η φρουρά, γιατί εγώ δεν μπορώ να κατέβω. Άμα σηκωθεί ο αντιπρόεδρος, αυτός, μάλλον αυτός που προεδρεύει, άμα σηκωθεί από την έδρα, δεν έχει δικαίωμα να ξανακάτσει. Πρέπει να έρθει ο επόμενος. Και μία φορά που έκανα πέντε ώρες. Πεντά ώρα έκανα δύο-τρεις φορές. Μία φορά, μέσα στην αν η επόμενη. Μία φορά που έκανα πέντε ώρες, έπρεπε να πάω. Ναι, εκεί που πάει ο βασιλιάς μόνος του και το ένα και το άλλο, για το γρό. Αναγκάστηκα, έκανα διακοπή πέντε λεπτά. Πετάχτηκα απέναντι, ξαναγύρισα.
0: Πέντε λεπτά διακοπή.
1: Ναι. Πόσο θα κατουράω,
0: αυτό
1: μεγάλε, καμιά ώρα, τι είμαι.
0: Μετράει στο χρόνο σου. Μετράει στο χρόνο σου αυτό.
1: Τι να σου πω, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να κάνω δύο και ήμουν ήδη στο πεντάωρο. Τι να σου πω τώρα. Οι κοριτσάρες μας με ενημερώνει ο Θόδωρος από τον ασπρόμαυρο σταυρό. Αντί να κοιτάς την κυρία Μέρη στα μάτια, σε κοιτάς τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Τα κορίτσια κερδίζουν 1-2 την Φέρεντσβάρος. Θα περάσουμε, πιστεύω, έτσι, Θόδωρε. Τα είχαμε κερδίσει και εδώ. Ο Ηλίας ο Διαδής. Ο Ηλίας, καλησπέρα από όσο λένε να πιούμε στο Δοτσικό για παϊδάκια μετά τον 15 Αύγουστο. Μεγάλε,
0: μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Ναι. Άμα πας στο Δοτσικό.
0: Τώρα πιστεύεις δηλαδή.
1: Όχι. Αλλά μετά τον 15 Αύγουστο, αν πας στο Δοτσικό, εγώ πήγα 5 Ιουλίου.
0: Πού είναι αυτό το μέρος?
1: Μετά, στα Γρεβενά, μετά το.
0: Γρεβενά.
1: Μετά την Καλόνη, πρόσεξε. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε. Ρώτησε μετά να σου πω μετά τις 6.
0: Έγινε.
1: Τι έπαθα στο Δοτσικό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γελούσε όλο το χωριό. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Μην γελάς μαζί μου, σε παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Και Γιάννη, και
0: τι έκανε, κάτι. Λέγε γρήγορα.
1: Φεύγουμε από την Καλονή και μου λέει ο φίλος μου, πάρε λέει και ένα μπουφάν. Λέω 5 Ιουλίου είναι τρελό, είσαι μεσημέρι. Είναι 2 ώρα πάνω να φάμε και πάρω και μπουφάν. Πάρε ένα μπουφάν. Εκεί στο Δοτσικό γυρίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Το ποτάμι περνάει μέσα από το χωριό. 2 η ώρα, Γιάννη, έτρεμα από το κρύο.
0: Τι λιακάδα. Ώρα, μεσημέρι.
1: Ναι. Θα σου δείξω και φωτογραφία και ζήτησε και μου φέραν το κατάστημα ένα μπουφάν, ο οποίος ο συγχωρεμένος δεν ξέρω ποιος το είχε. Τα μανίκια ήταν άλλα τόσο. Και γελούσε όλο το χωριό μόλις το φόρεσε. Ναι, γελάς και εσύ.
0: Μα τι να κάνω, σε φαντάζομαι τώρα.
1: Γελάς με τον εκλεκτό συνάδελφο Απόστολο Αβδελά, σε παρακαλώ.
0: Σε φαντάζομαι με τα μανίκια να περισσεύουν από τα γέλια.
1: Αλλά ναι, ναι, η γυναίκα μου είχε γονατίσει από τα γέλια. Εκείνη άκουσε, πήρε μια ζακέτα. Μάλλον αμάνικο. Εγώ, 5 Ιουλίου.
0: Προβλέπουν οι γυναίκες.
1: 5 Ιουλίου.
0: Α, αγόρι μου στα Γρεβενά πας. Υψόμετρο.
1: 2 η ώρα το μεσημέρι ήταν.
0: Τι να κάνουμε, δεν ρωτάει.
1: Κυριλία, κυριλία, ναι, ναι, πολύ καλό αυτό, πολύ καλό αυτό. Ναι, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
0: Τώρα μπορεί να μας αδειάσει τη γωνιά, είναι.
1: Έχει ένα. Μπαίνοντας στο Δοτσικό αριστερά, είναι μια ταβέρνα που κάνει μόνο παϊδάκια.
0: Όπα.
1: Ναι, μόνο παϊδάκια, να γλύβεις και τα δάκτυλα των ποδιών σου. Επίσης, εγώ. Ναι, λέω νεράκι θα μας φέρετε. Φέρανε κανάτα. Νεράκι. Λέει πολύ ευχαριστώ. Βλέπω παίρνει την κανάτα από το τραπέζι και πάει απέναντι στην πηγή και μαζί και φέρνει. Λέω αυτό αγάπη μου, ήξερα να το κάνω κι εγώ.
0: Τι πιο ωραίο.
1: Ναι. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Άντε ρε, έχουμε Βιργινία, δεν μ' αρέσει. Έχουμε ναι, αλλά με σκέφτει την κουβέντα.
0: Εσύ
1: πιάνεις την κουβέντα, εγώ πιάνω την κουβέντα. Όλα ρωτήσεις, ρωτήσεις, να κάνεις και καμιά συνέντευξη. Απ' εδώ έτσι, τάβλα κάτω. Έλα μέσα, Βιργινία, πιστεύω.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Έπεσαν οι υπογραφές για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Great Interconnector. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπεγράφηκε τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Η σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της στέλνει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κοινή ανακοίνωση με αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού εξέδωσαν 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ο Αθανάσιος Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτζάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, απαντώντας στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τις αποχωρήσεις. Οι υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών και κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων και έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε τον νεκρό του πατέρα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρούσε στην περιοχή του Μιστρά. Για περισσότερο από 2,5 χρόνια φαίνεται πως ο 55χρονος είχε κρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του στην κατάψυξη του ξενοδοχείου του στο Μιστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του που δεν ήταν εν ζωή. Μάλιστα είχε κάνει τον χώρο φρούριο, τοποθετώντας σειρματοπλέγματα και κάμερες, ώστε να μην αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Τολενείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες οδηγοί, κυρίως από τα Βαλκάνια, μπαίνουν στην Ελλάδα. Μόλις χθες Τρίτη καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3, ενώ και σήμερα καταγράφεται από το πρωί αυξημένη κίνηση. Η αναμονή είναι τόσο μεγάλη που τέθηκε σε ισχύ αναστολή των βιομετρικών ελέγχων των ταξιδιωτών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης. Στο 50% εκτιμώνται οι πιθανότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο χώρας του κόλπου που επικαλούνται το CNN, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πολύ καλές συνομιλίες, αλλά προειδοποιεί εκ νέου την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα εάν αποχωρήσει από τη διαδικασία. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην Αυστρία με ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αυτή τη φορά στους 41,2 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που καταγράφηκε στην κομμόπολη Bad Deutsch-Aldenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γενιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 34, στις Σέρρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γραβένα 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το λέω τον Γιάννη. Από όσο αυδελάζει Γιάννης Ρέπιτς, έτσι σας το πω. Σας το πω, πρέπει να το μαντέψετε. Ποιος άλλος θα είναι εδώ τέτοια ώρα. Λοιπόν, λέω θα βάλουμε Ποντιακό και να δεις θα γίνει χαμός από τα μηνύματα. Ούτε ένα πήρα.
1: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω, τελειώσει.
1: Πρώτα απ' όλα του φάνηκε παράξενο στην εκπομπή του Αντελά Ποντιακό.
0: Γιατί να πάω Ποντιακό. Μου σπίτι, άλλη μια
1: νύχτα, το γέλιο σου λείπει. Τώρα που μπήκε σε Ποντιακό, Ζώη, πώς φαίνονται οι πόντι?
0: Πολύ καλή.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Από το δεύτερο και μετά αρχίζουμε να χειροκροτάμε. Στο πρώτο τι, δεν μας άνοιξες την όρεξη και μας αφήνεις έτσι.
2: Γιώργο, ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο. Ζεσταίνεσαι.
2: Περνώντας τον είδα.
0: Ναι, και εγώ πέρασα. Περνάω, άμα τον δω φωνάζω. Αν όχι δεν χτυπάω.
1: Κάντε μια ολάκυρη εκπομπή, να δεις τι έχει να γίνει.
0: Μα του το λέω, βάλε κανένα ποντιακό. Ξέρεις πόσοι ποντιακοί μας ακούνε.
2: Είσαι ψεύτης.
0: Γιατί?
2: Μου είπες βάλε ένα ποντιακό, το βάλα.
0: Και το λάζα μέσα. Τις προηγούμενες μέρες έλεγα βάλουμε και κανένα ποντιακό και σε βλέπα δυσκύλιο. Δεν θέλω να σε στεναχωρώ.
2: Δεν έφερες κιντιάτα.
1: Φαντάζεσαι να βάλει και ο Γιάννης το βράδυ jazz rock ποντιακά.
0: Εκεί να δεις τι θα γίνει.
1: Εκεί θα μας πάρει τα μυαλά.
2: Μ' άρεσε jazz rock ποντιακό.
1: Έχω να το κάνεις κάποια στιγμή.
2: Άνετα.
1: Άντε να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Γιώργα.

0: Επειδή με τον κύριο Γιάννη ήμασταν απασχολημένοι λίγο, συζητούσαμε τι τραγούδια βάλουμε μετά κλπ. Πάρα ακόμα ένα ποντιακό. Μήπως παραιτήθηκε κανένας από την Καριστιανού και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ναι, ναι. Γιατί έτσι πως είναι τώρα η αυτή.
1: Έπεται συνέχεια.
0: Έπεται συνέχεια. Θα μείνει και
1: κανένας. Πριν τις εκλογές θα ακυρωθεί αυτό το κόμμα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Για πριν τις εκλογές. Ναι. Μετά τις εκλογές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.

0: Καλά το πήγαινε ο Κασιαλάκης μέχρι τώρα. Δηλαδή και τη συνέντευξη που είδα, το έχω ξαναπεί, εμένα δεν μου φάνηκε ότι το παιδί είναι τόσο, ναι, εν πάση περιπτώσει, όπως παρουσιάζεται. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, απέ. Έλα, τραβά το τσόκ.
1: Το τράβηξα.
0: Άντε, έτσι, καλησπέρα στο Σπουργιτάκι, στο φωνικό Κελκές, η Ανούλα είναι από το Σπουργιτάκι.
2: Α, ναι.
1: Γεια σου Γιάννη,
2: γεια σου Άννα, γεια σου.
1: Τι κάνατε, πώς ήσασταν.
2: Εδώ ταλαιπωρήμαστε. Με ταλαιπωρεί ο Ντόναλτ.
1: Γελάω, περνάω καλά.
0: Έτσι, αυτό θέλουμε. Γι' αυτό κάνουμε κουμπί.
1: Εννοείται. Γιατί άκουσα το Ποντιακό. Μπορώ να ακούσω το εγώ ένα της Φέη Ρουμπίνη, το εγώ είμαι τριαντάφυλλον και εσύ νερό και χώμα.
0: Η Ρουμπίνη λέει και Ποντιανκάν, γιατί όποτε μας ζητάει ο Ασλανίδης Ρουμπίνη, ο οποίος είναι κάπου, έχει χαθεί εκεί σε Ποσίδη, Φούρκα, είναι χαμένος, ψάχνει τις ταμπέλες ο Ασλανίδης. Εγώ ξέρω ότι τραγουδάει μόνο κάτι ωραία ποιοτικά τραγούδια.
1: Τραγουδάει και
0: Ποντιακό. Α, τραγουδάει και Ποντιακό, η Ρουμπίνη. Μα δεν το ξέρω ότι είναι
1: εγώ. Ξέρει, δικιά μας είναι καταγωγή, από
0: Κυρκύζη είναι η Ρουμπίνη. Το όνομά της το είναι. Είναι ρουμπίνι ή τίποτα ζαφύρι?
1: Όχι, είναι αλλιώς. Δεν ξέρω αν θέλει να το πω, αλλά δεν.
0: Για πες το, γιατί να μην θέλει, τι, σιγά, ντροπή είναι το όνομά σου.
1: Σοφία Βασιλιάδου λέγεται.
0: Α, Σοφία Βασιλιάδου. Κάνει και ρήμα με το ρουμπίνι. Καλά έκανε, ναι, μπράβο.
2: Πώς το είπες το τραγούδι?
1: Εγώ είμαι τριαντάφυλλον και εσύ νερό και χώμα.
2: Ποντιανκόν, ε?
0: Ποντιανκόν είναι.
1: Ποντιανκόν.
0: Άντε τεμέτερο να βάλουμε να πούμε. Ναι.
1: Αφιερωμένο σε εσάς και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά, Ανούλα μου. Ευχαριστούμε για το μάθημα.
1: Bye.
2: Γεια σου, Άννα. Έλα.
0: Το Ελενάκι μου γράφει ότι πήραν τηλέφωνο. Άσε τώρα, πάρω εγώ το δήμαρχο. Ναι, γράψε ποια οδό είναι, Ελενάκι, να τους περιποιηθώ, που δεν πήγαν να τα πάρουν
2: για
0: ακόμη.
2: Για τα Κασόνια.
0: Για τα Κασόνια, λεκάνες, τουαλέτας, τι άλλο έχει. Το άλλο τι είναι, κουζίνα είναι, τι είναι, πλυντήριο, ξέρω.
2: Τα ίδια σημαίνουν και στη Σταυρούπολη, δηλαδή μιλάμε. Ναι.
0: Τον Ασλανίδη, πάρε τον Ασλανίδη τηλέφωνο.
2: Τι να πάρω τον Ασλανίδη.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Θα τον πάρω.
0: Φυσικά να τον πάρεις.
2: Αφήσεις να πούμε στους σηματοδότες τώρα αυτό για πανηγύρια.
0: Αυτό πάλι. Έλεγα λοιπόν για τον Κασιαλάκη, επειδή έχω δει, άκουσα όλη την συνέντευξη που είχε δώσει πρόσφατα. Δεν μου φάνηκε και τόσο πυροβολημένος αυτός ο αριστερός εφοπλιστής, αλλά και πιστεύω ότι θα δώσει μια τίμια μάχη. Το σημερινό τώρα ότι εκεί που υπάρχουν τα καμένα δεν θα αφήσουμε να μπουν ή θα ξυλώσουμε κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξυλωθεί ανεμογεννήτρια από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν δίνει μια και είναι και αριστερός ο εφοπλιστής. Δεν είναι μερικά λεπτά να πάρουμε μπαταρίες, να κάνουμε και αποθήκευση του ρεύματος, να μην παίρνουμε από τη Βουλγαρία που έχουν αποθήκευση αυτή. Τέλος πάντων. Πήγε νεράκια στους πυροσβέστες στην Βίλια και είπε η κοινωνική αλληλεγγύη και ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να προχωράνε παράλληλα και η κρατική δράση όπως σχολίασε. Έχω την εντύπωση από όλους αυτούς ότι θα δώσει την πιο τίμια μάχη. Έχω την αίσθηση, τέλος πάντων. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Την καλησπέρα μια που πιάσαμε και τον Ηλία, τον κύριε Ηλία στην ασπρόμαυρη ασπροβάτα, μαζί με την Κικίτσα του και την Χρυσάνθη, την αγάπη μου. Την αγάπη μου στο Σταυρό, στον Ότι και Ότι τρως καλά στον Καλυβιώτη. Το Γιώργο τον Παπαδόπουλο στην ασπρόβαμε με νεμένη άγκια το σερέο μου, την αγάπη μου. Γεια σου Γιώργα ρε, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Τη Μαρία την Πατσιούρα στην ασπρόμαυρη επανομή. Τη Φέη την Πανούδη, τη Θάλια στην ασπρόμαυρη μηχανιώνα. Το Μισίδη το Δημήτρη στον ασπρόμαυρο εύοσμο. Και όλο ξεχνάω τον Αρμόδιο στο ασπρόμαυρο έκτο. Γεια σου Αρμόδιε, την αγάπη μου. Το Θωμά τον Κόρακα, που είσαι ρε σερέ. Τη Χαρούλα τη Μουτάφη στο ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Ο Πόπης είναι κλειστά σήμερα, το μεσημέρι αποκλείεται να ακούει. Αυτό είναι που ζήτησε η Ανούλα. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Έλα. Α, αυτό είναι πιο καλό από το προηγούμενο.
2: Έλα που λόπω, έλα.

0: να πέσα ψηλά.
1: Α, μπράβο τη Βασιλιάδο, δεν δώσε.
0: Εκεί σα ερημία, εφήλα ψήμ και χωροτάζα. Και εκεί να πέσα.
1: Ο πεθερός μου. Και Γιάννη, και Γιάννη, ο πεθερός μου μόλις ακούσει ποντιακό ελαττήριο.
2: Παρακαλώ, σηκώνεται για χώρο,
1: αυτός
2: είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός είναι. Ταρζανίδης, ένας και μοναδικός.

0: διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 να σας πω. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, πρέπει να το πω.
1: Για την Τούνη.
0: Όχι. Ούτε θυμήθηκες την
1: αφού ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα.
0: Η Σόφη. Η Γουίν Κλέμαν. Την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί. Αφού ίδιο αίμα είχε.
1: Τι, Σερβά?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Η Γουίν Κλέμαν, η Σόφη, γνωστή ως Lady Frederick.
1: Ναι. Και πώς έχουμε το ίδιο
0: Φρέντερικ Ουίνς
1: Ουίνσδορ.
0: Ουίνσδορ.
1: Α, Ουίνσδορ.
0: Ναι, είναι, είναι η Λέιδι Φρέντερικ. Είναι παντρεμένη με τον Λόρδο Φρέντερικ Ουίνσδορ.
1: Φρέντερικ Ουίνσδορ. Ουίνσδορ.
0: Ναι, ναι, είναι παντρεμένη με αυτό. Αυτά, ναι. Το πρίγκιπα της... για να σε δώσω για να καταλάβεις.
1: Να καταλάβω, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Βλέπω ότι δεν το, δεν το σε βοηθήσω λίγο, ναι.
1: Τα πρίγκιπικά τα έχω ξεχάσει.
0: Ναι. Πώς να σε δώσω να
1: και τι ξύπεσαι.
0: Ναι, για να σε δώσω... Η κόρη της... η κόρη της... του Κάρολου.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ποια κόρη του Κάρολου?
0: Όχι, όχι η κόρη του. Η κόρη της ήταν η Μόντε Ουίσδορ. Ναι. Υπήρξε συμμαθήτρια του πρίγκιπα του Γεωργίου του...
1: Δευτέρου.
0: Όχι... της Ευγενίας που ήταν το πρίγκιπα.
1: Του Κυρκώστα την κόρη.
0: Στην Περιπτερά. Πού ήταν το καφενείο?
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου.
1: You can save it.
0: Windsor.
1: Windsor.
0: Windsor. Ναι, με τον πρίγκιπα Lord of Windsor. Τον πρίγκιπα της πριγκίπισσας Κέντ.
1: Τον πρίγκιπα της πριγκίπισσας
0: του Κέντ. Για να σας δώσω να καταλάβεις.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Πού ήταν το φούρνο?
1: Αυτό.
0: Ναι. Δεύτερο ξάδερφο τη Βασίλη του Κάρο. Μη γελάτε, μου πειράζει.
1: Σοβαρή εκπομπή.
0: Θα ήθελα να σε δώσω να καταλάβω γιατί δεν ξέρει ποια είναι η Σόφη Γουίνσδορ και την γνωστή ω Lady Frederick Windsor.
1: Προχώρα.
0: Και γελά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι να σε πω άλλο.
1: Εντάξει.
0: Είχε εμφανιστεί μια φορά στο μπαλκόνι.
1: Σταματάω.
0: Ναι. Είχε εμφανιστεί μια φορά στο μπαλκόνι του Μπάκιχαμ και όλοι λέγανε ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή. Ο ένα είναι ο Κάρολο, η άλλη ποια είναι. Δεν είναι, λέει η Καρολίνα αυτή. Είναι. Αυτή ήταν, ναι, ναι, αυτή στηρίζει και τον Κάρολο δημόσια, πώς την είπαμε, η Σόφη, η Lady Frederick Windsor.
1: Windsor.
0: Ναι, Windsor. Είχε εμφανιστεί μια φορά στο μπαλκόνι.
1: Πόνι στο κεφάλι μου.
0: Τι σε πόνι στο κεφάλι?
1: Πόνι στο
0: ρε, ποια είχε εμφανιστεί στο μπαλκόνι μαζί με τον Κάρολο και λέγανε ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή κλπ. Που ήταν δίπλα του και έτρωγε τυρόπιτα.
1: Η Σόνια.
0: Η Σόφη, η Σόνια, μην πέντε τώρα.
1: Η Σόφη.
0: Η Σόφη, η Lady Frederick Winston. Και λέει ποια είναι αυτή με την τυρόπιτα και ήταν αυτή.
1: Αυτή.
0: Ναι, στηρίζει τον Κάρολο ανοιχτά.
1: Αυτό προσέχω.
0: Άφησε με να σου πω γιατί ξεκίνησε να σου πω ότι αυτή έκανε ολόκληρη ανάτηση ολόκληρο. Και πάλι εγώ φιλότιμος για να σε δώσω να καταλάβεις ποια είναι, όπως κατάλαβαν και όλοι οι ακροατές και ακροάτες, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ναι, για ποια πρόκειται.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε για ποια πρόκειται.
1: Πάμε ρε Απόστολε, λέγε. Στα το πολύ.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Τώρα της ήρθε η φαϊνή ιδέα, ναι. Τώρα της ήρθε η επιφώτιση.
1: Ωραία.
0: Και έκανε ανάρτηση ολόκληρο κατεβατό. Πάντως κατάλαβε και ποια μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν σε έδωσα να καταλάβεις.
1: Ναι, κατάλαβα, πρέπει να προχωράω.
0: Είναι
1: σοβαρή εκπομπή, εντάξει, είπαμε.
0: Δεν πρέπει να γίνω.
1: Ω, Παναγία μου. Πόνι στο κεφάλι μου.
0: Στο γάμο της λέει.
1: Ναι.
0: Τα μαλλιά της ήταν χάλια. Τώρα το θυμήθηκε.
1: Α.
0: Ναι. Μάλιστα θυμήθηκε ότι ο... πώς τον λένε αυτό να... Ο Λόρδος Φρέντερικ Ουίστον, ναι, μόλις την είδε, την είπε τι έκανε στα μαλλιά σου, γιατί είναι έτσι.
1: Αυτή είναι
0: η είδηση. Και της έχει μείνει, ναι, της έχει μείνει πληγή και από τότε δεν μπορεί, λέει, να το ξεχάσει.
1: Να το ξεπεράσει.
0: Ναι, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Ξέρεις τι είναι να έχεις στο γάμο σου χάλια τα μαλλιά σου.
1: Και γιατί δεν πάει σε ένα κομμωτήριο να τα ξαναφτιάξει?
0: Βασιλικό, ξέρω, ναι.
1: Ή να καλέσουν εκεί τις πιο σπουδαία κομμωτήρια.
0: Θα ρώτησε την πετερά τη, την είπε καλά. Είναι τα μαλλιά μου, η πετερά τη τώρα, επειδή δεν είναι για λίγο. Λέει καλά, είναι μια καλά. Πήγαινε να τελειώνουμε, ναι, ναι. Πάμε για διαφημίσεις. Άντε, γιατί είσαι.
1: Άντε,
0: κατάλαβες ποια είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή του Φωνιάρη.
1: Αυτή.

0: Κατάλαβες ποιος είναι αυτός τώρα?
1: Ο Νίκος γράφει ακόμα λίγο, λέει, αν μας εξηγήσει μπορεί να καταλάβω ποια είναι, λέει. Εγώ πάντως λικόδεψα να τρακάρω. Πού βρήκες άλλο άμα ξατρακάσεις μόνο του?
0: Έλατε.
1: Εσύ κατάλαβες τώρα ποια είναι?
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Άντε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Γιάννης Ρέπιτς, έχω μηνυματάκια, δεν έχω απαντήσει και δεν έχω πει κάτι, γιατί εγώ δεν τα βλέπω. Θα έρθει μέσα, έλα, θα έρθει μέσα η Βιργινία κάποια στιγμή, απ' το δελτίο των λεπτά, θα μου κάνει μια ανανέωση και θα μπορέσω να χαιρετήσω, να απαντήσω οτιδήποτε. Και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Γκαγκάτσι απέστειλε την υποστήριξή της στον Ιφαντίνο μετά την Ουαλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Σερβία. Αλλά έχουμε πολλούς διεκδικητές. Ο Βίτορ Μανταλιάνη, αυτός είναι Καναδός επιχειρηματίας, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Ο άλλος είναι ο Αλεξάνδερ Τζέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA. Αυτός είναι φιλαράκι μου, ναι, έχουμε βγει πολλές φορές μαζί ο επόμενος. Πολύ καλός κύριος, ναι. Είναι ο Σεΐχης Σαλμάν Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίκα. Φιλαράκι μου.
1: Φιλαράκι, ναι.
0: Θες σε πω το σόγια για να μήπως τον γνωρίζεις, όπως ξέρεις τον Μπρίκλα του
1: Βουίσνο. Όχι, όχι.
0: Να σας πω, ο κύριος Ρέπιτς, στο διάλειμμα όλο δεν σταμάτησε να γελάει με τον Wisdom, αλλά περίπου κατάλαβε για ποιον λέμε.
1: Ναι, κατάλαβε επιτέλους.
0: Σου πόνεσαν τα μηνύγια. Ο Σεΐχης Σαλμάν Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίκα είναι ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της FIFA. Από τον Μπαχρέιν είναι αυτός, φιλαράκι μου, γνωριζόμαστε από τα παλιά, κάναμε διακοπές μαζί. Είναι αυτός ο οποίος είπε και όχι στις 64 ομάδες που έκανε ο Ιφαντίνο, έκανε τη μισή Φίλιο να τρέχει. Εν πάση περιπτώσει, είναι και ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, αυτός είναι ο πρόεδρος Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λίζα
1: Κεραλυφή.
0: Ο Λίζ Κλάβενες, αυτός είναι ο πρόεδρος. Λίζε Κλάβενες. Η Λίζε Κλάβενες είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η οποία ήθελε να καταθέσει και καταγγελία στην δεοντολογία της FIFA όταν ο Ιφαντίνο απέσυρε την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν. Και αυτή είναι υποψήφια. Αυτή είναι Νορβηγίδα.
1: Έχεις δει Νορβηγίδα?
0: Να σας πω, στην Πορτογαλία, στο Φάρο, κάναν ηλιοθεραπεία. Όλες είχαν γίνει σαν τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αλλά τερατάκια όλοι, δεν καταλαβαίνω τίποτε.
1: Τερατάκια.
0: 2 Φεβρουαρίου. Και εγώ μαυρισμένος γύρισα στο σπίτι και με λέει η κυρία Σοφία, γύρισα και βράδυ. Μου λέει, πάνε πρώτα από τη Φοροπούλου να σε δώσει χαρτάκι ότι είσαι εντάξει. Η Φοροπούλου είναι μικροβιολόγος μας. Και μετά λέει, ξανά έλα στο σπίτι. Και λέω, πού θα κοιμηθώ στο πατάκι εγώ τώρα, επειδή είμαι μαύρος. Λοιπόν, να ξέρεις, Γιάννη,
1: yeah.
0: Αν ο Ιφαντίνο δεν καλύψει το ποπουδάκι του, δεν τον βλέπω καλά, μέχρι φυλακή τον βλέπω.
1: Κύριε, πώς το λέγεις, πώς το λέει?
0: Πάπε.
1: Το Βάσιο Ανδρέα, το ξέρεις?
0: Βάσιο Ανδρέα,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άμα πει Σόι που έμενε και λοιπά.
1: Μπορεί να το...
0: γιατί όπως τον Wisdom,
1: τον Windor.
0: Wisdom, τον βρήκα. Τον Φρέντερικ, τον Λόρδο.
1: Πάντως βρήκες όλο το δέντρο, το γενεαλογικό.
0: Τι να κάνω. Να είμαστε εντάξει απέναντι στους ακροατές, για να καταλάβουν και οι ακροατές περί τίνος πρόβλημα που τα μαλλιά τους δεν ήταν καλά.
1: Διότι...
0: γιατί μπορεί να πήγε κάποιος από τους ακροατές ή τις ακροάτες να ήταν στο γάμο,
1: ναι,
0: και, να μένει, και να είπε και αυτός, μαλλιά είναι αυτά που έχει η Λέδη. Αλλά και η Λέδη το είχε πάρει και αυτή, είχα πάρει καλά. Τα μαλλιά τους δεν ήταν καλά, ναι. Αλλά δεν είχε χρόνο εκεί την ώρα, αντεπτού από την αρχή τα μαλλιά. Δηλαδή δεν έκανε ένα κουτεπέ.
1: Και το...
0: υπάρχει κουτεπέ ρε γυναίκες. Το λέω καλά.
1: Κουτεπέ.
0: Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε αυτό που κάνουν οι γυναίκες, κουτεπέ, κουτεπλέν, κουτεπέ.
1: Κομπινεζόν.
0: Γι' αυτό λέω να έχουμε και μια γυναίκα στην εκπομπή, για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Περμανάντρε.
0: Ας την περμανάντρε, κάνει και ένα άλλο, κουτεπέ.
1: Κουτεπέ είναι.
0: Κουτεπέ, ξέρω. ο Παναγιωτάκης μου είπε να στείλω φιλιά και χαιρετισμού στο Χριστινάκι που είχαμε εδώ. Άμα, αυτό στο γυναικείο, δεν έχουμε μια γυναίκα, το λέει ωραίο αυτό.
1: Αυτό είναι ο Βάσκος ο Ανδρέας.
0: Αυτό είναι ο Βάσκος ο Ανδρέας. Τον έχω στη λίστα με αυτό.
1: Ναι.
0: Α, εγώ το έχω αυτό το τραγούδι, αλλά με μια κοπελιά. Αστά, δώσε, δώσε και γεια, γεια.

0: Τούτα χαρά ο μικρός.
1: Ω, γνωστός πανηγύρτης. Άκουμε όπως εδώ και Γιάννη και Γιάννη.
0: Την άλλη πώς την είπαμε, την πανηγυρτζού, την Νταρντάνα, την...
1: Τη Σόνια Τζακαλίδου.
0: Όχι ρε, τη τραγουδίστρια.
1: Α, ναι, ναι, το...
0: Τη θαυμάστρια σου.
1: Ναι, εγώ τσαμπά, αμοιβάστηκα τσαμπά.
0: Θέλεις.
1: Του λέει, ναι, κάθε μέρα μαζί, θέλω συνέχεια να είμαστε μαζί. Του λέει, συνέχεια μαζί, στο δωμάτιο μαζί, από πάνω εσύ, και ένα τέτοιο

Ωραία, ο Απόστολος ο Κερατίδης, φίλος του Ιορδανίδη, αδελφικός, λέει, γιατί με θυμίζετε, λέει, το Muppet Show σήμερα. Γεια σ' Ανδρέα, την αγάπη μου. Ναι ρε, τσιγκουνιά, το κατάλαβα, Αγγέλη Πανέ, το κατάλαβα, την αγάπη μου, να σε καλά. Να μου το σεβαρέψατε. Γεια σου Γιωτάρα μου, από τον Ασπρόμαυρο Ακροπόταμο, το Δημήτρη το δώσει στα Ασπρόμαυρα Γιάννενα. Η Στέλλα την Ανδρεάδου, ποδοσφαιρίστρια είναι παλιά αυτή, να σε καλά. Γεια σου ρε Παντελάρα, η Ατρίδη.

0: καημένη Ιταλίδα, είδες τι έπαθε, το πήρες, πέρασε από τα μάτια σου σε κανένα site.
1: Ποια Ιταλίδα?
0: Μια, όχι από την Κυψέλη, η Κοντού, θέλω σχολείστε.
1: Ποια?
0: Μια Ιταλίδα, πήγε...
1: Χωρίς όνομα, Ιταλίδα απλά.
0: Ιταλίδα, δεν γράφει ποιο όνομα δηλαδή. Έπαιξε ένα λότο.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξε ένα λότο. Πήγε να το δει το λότο και την έβγαλε. Δεν πληρώνει. Τα μικρά ποσά τα καταστήματα δεν πληρώνουν. Και αυτή νόμιζε ότι δεν κέρδισε. Επειδή έγραφε δεν πληρώνεται.
1: Σόπα.
0: Ναι. Και το πέταξε στο καλαθάκι. Το καλαθάκι το πέταξε ο προποντής στον κάδο. Τον κάδο τον πήρε το απορριμματιοφόρο. Λέει, πήγε στο σπίτι ο γιος της και της λέει τα νούμερα που παίζει, λέει, επειδή ξέρω ποια παίζει, λέει, αυτά κληρωθήκανε. Λέει, τι λες τώρα? Ναι, λέει, κληρωθήκανε, λέει, κερδίσε ένα εκατομμύριο. Κερδίσε ένα εκατομμύριο. Τρέχει στο
1: προποτζίδικο.
0: Στο προποτζίδικο, δεν ξέρω εκεί αν ήταν προποτζίδικο ή πού το πήρε το λότο. Λέμε προποτζίδικο για να καταλάβουν οι ακροατές. Ναι. Όπως οι ακροατές τους δώσαμε
1: να με
0: κάθε λεπτομέρεια, καταλάβουν ποια είναι ο λόρδος του wisdom.
1: Κεντ και τα λοιπά.
0: Μ' αρέσει που θυμάσαι το Κεντ. Ούτε αυτό δεν είναι. Λοιπόν, την ώρα που έτρεχε να πάει, βλέπει ότι φεύγει το απορριμματοφόρο. Το παίρνει από πίσω, λέει ο προποντής, λέει, το πέταξε ένα, παίρνει από πίσω το απορριμματοφόρο, το σταματάει το απορριμματοφόρο, τους λέει, παιδιά, έτσι και έτσι. Πρόσεξε, πήγανε σε εγκαταστάσεις, την πιστέψανε, πήγανε σε εγκαταστάσεις που
1: διαλογή και τα λοιπά.
0: Είναι ειδικά εξοπλισμένα αυτές οι εγκαταστάσεις για τέτοιου είδους περιπτώσεις, καμιά φορά που πετάνε χρυσά φυκά και το ένα και το άλλο κλπ. Και αρχίζανε και ψάχνανε και ευτυχώς το βρήκανε άθικτο.
1: Άντε.
0: Και το πήρε το εκατομμυριακή Ιταλίδα.
1: Μπράβο.
0: Την ιστορία όλη την...
1: Στους,
0: την ιστορία όλη την...
1: Στους καθαριστές έδωσε ένα χαρτζηλικάκι.
0: Δεν γράφει η είδηση.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά, σίγουρα θα έδωσε. Αλλά όλη την όλη ιστορία την διηγήθηκε ο διευθυντής των εγκαταστάσεων... που πήγε στο που πήγε το απορριμματοφόρο,
1: ναι.
0: Δεν πήγανε δηλαδή στη χωματερή,
1: στο κέντρο διαλογής εκεί,
0: δεν πήγανε, τέλος πάντων, έτσι γράφει, ενημέρωση, πήγαν σε εγκαταστάσεις ειδικά εξοπλισμένες για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Ναι. Τώρα με ρωτήσει για τον αυτόν, πώς τον λέγανε τον διευθυντή, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ξέρω πώς τον λέγανε. Το έγραφε, αλλά δεν το έγραψε.
1: Δεν χρειάζεται να το μάθουμε το όνομα, εντάξει. Έκανε την καλοσύνη του.

0: αρέσει.
1: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Στην Ελλάδα είχαμε πολλές κάτι υποβρύχια που γέννανε. Ναι, ήταν σαν τον Ορέστη Μακρύ στην ταινία εκεί που ήταν σουρωμένος και πήγαινε έτσι με το σακάκι. Έτσι γέννανε και τα δικά μας τα υποβρύχια. Στην Αμερική γέννη το λυκοδρόμιο που φτιάξανε στο Λευκό Οίκο για τον τραμπολίνο. Και ο τραμπολίνο αυτός ο καροτόχρωμος, μην γεμάζει, είναι σημαντικό.
2: Ο Καροτένιος.
1: Ναι, ο Καροτένιος, τους λέει την εταιρεία, μου το φτιάξετε, λέει μου το ισχυώσετε, γίνει αυτό το ελικοδρόμιο και το φτιάξω. Δεν μου λες Γιάννη, γυάλισε μου την απορία. Αυτό γιατί λέγεται Λευκός Οίκος, δηλαδή πριν γίνει σπίτι του κάθε τραμπολίνο που πηγαίνει εκεί πέρα του ενοικιαστή, πουλούσε λευκά είδη σε δόνια.
2: Πες το και έτσι. Λευκά είδη ο Λευκός Οίκος.
1: Γιατί κατεβαίνοντας από την Άπολη, φτάνοντας στο φανάρι και στην, αυτή πριν από το σχολείο, έχει ένα που λέει λευκά είδη. Λέω, μάλλον και εκεί πέρα αυτό το μαγαζί θα πουλούσε τέτοια και μετά το κάνανε σπίτι.
2: Είναι,
1: το κάνανε ανακαίνιση.
2: Είναι περίπτωση σαν τη Βουλή, ξέρεις.
1: Τι.
2: Τη Βουλή, τη δικιά μας εδώ, στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και αυτό Μεγιστάνα ήταν το σπίτι Μεγιστάνα.
1: Ναι.
2: Και μετά έγινε White House του Washington.
1: Εμάς ήταν βασιλιά.
2: Εκεί δεν είχαν βασιλιάδες.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
3: Μοναζιγά, φίλε, μοναζιγά, φίλε, όλα τα θες δικά σου.
2: Έχουν γίνει βέβαια και κάποιες επεκτάσεις. Έχει αλλάξει η διαρρύθμιση. Πλησιάζουμε για το δελτίο.
1: Επέμβαση, έχεις πίεση, εσύ ξέρεις, εγώ πόνο, δεν έχω πάει.
3: Στον εαυτό μου μόνο ανήκω, κανέναν ναι, δεν θέλω αρχηγό.
1: Ο
2: μέσα υπάρχει, συγγνώμη, μπαίνει στην είσοδο και απέναντί σου έχει ένα εμβληματικό άγαλμα ψηλό, κοντά στα 6-7 μέτρα ίσως και παραπάνω. Το Αβραάμ Λίνκολν.
1: Α, υπάρχει ακόμα αυτό, δεν έβαλε το δικό του. Για λίγο θα υπάρχει.

0: ξέρεις ότι έχει γκρεμίσει από δίπλα και κάνει αίθουσα μεγάλη. Δεν τον βλέπω καλά τον Νίκο εκεί.
1: Ποιο?
0: Τον Νίκο, δεν τον βλέπω καλά. Το αγαλματάκι. Του Τραμπ θα μπει, να με θυμηθείς.
1: Το Λίνκον.
0: Ναι, Λίνκον.
1: Δεν μετακινείται εκείνο.
0: Γιατί μετακινείται?
1: Γιατί είναι μετακινείται.
0: Με το τραμπολίνο μιλάμε, δεν μετακινείται.
1: Με το τραμπολίνο ειδικά.
0: Την καλημέρα μου στην Θάλια τη Μοσκοβίτη, στην ασπρόμαυρη Αθήνα, την αγάπη μου.

0: Αυτός ο Ζούκερμπεργκ, τι έκανε και τον κυνηγάει όλη η Ινδία.
1: Ποιος, η Ινδία?
0: Ο Ζούκερμπεργκ, ναι, τι έκανε και τον κυνηγάει όλη η Ινδία. Έκανε διαφημιστικό υλικό με την κακοποίηση παιδιών. Γιατί βγήκε και ζητούσε συγγνώμη, αλλά εκεί τα άφησα.
1: Δεν ο ίδιος, απλά οι Ινδοί ανεβάζουν βίντεο, ναι, στο Facebook.
0: Δεν φταίει αυτός.
1: Δεν φταίει
0: αυτός. Γιατί ζητάει συγγνώμη?
1: Γιατί είναι ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Meta. Και εκ των πραγμάτων πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το κοινό.
0: Στο Meta ανεβάζει. Εν πάση περιπτώσει, κράτα το τραγούδι μετά. Αν αφήσουμε και κάποια άλλα τραγούδια μετά, άντε εκεί πέρα. Ειδήσεις έχουμε, ειδήσεις. Περιμένει η Βιργινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Με λες ναι, αλλά ακόμα παίζεις, ακόμα μιλάς.
1: Περιμένω την είσοδο. Με το Μπομπί ξεκινάμε.
0: Α, περιμένεις, θα κάνει είσοδο.
1: Βέβαια.
0: Να βάλουμε κόκκινο χαλί, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Έπεσαν οι υπογραφές για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Grace Interconnector. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως, προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη σύλληψη 7 ατόμων για θερμές εργασίες, καύσεις και ψισταριές σε Αττική, Πρέβεζα και Τρίκαλα προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Κοινή ανακοίνωση με εχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού εξέδωσαν 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ο Αθανάσιος Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, απαντώντας έτσι στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τις αποχωρήσεις. Οι υπογράφοντες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψη αντοχής και κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε για περισσότερο από 2,5 χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο που διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του που δεν ήταν εν ζωή. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες οδηγοί, κυρίως από τα Βαλκάνια, εισέρχονται στην Ελλάδα. Μόλις χθες καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής να ξεπερνούν τις 3, ενώ και σήμερα καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Η αναμονή είναι τόσο μεγάλη που τέθηκε σε ισχύ αναστολή των βιομετρικών ελέγχων των ταξιδιωτών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης. Στο 50% εκτιμώνται οι πιθανότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο χώρας του κόλπου που επικαλείται το CNN, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πολύ καλές συνομιλίες, προειδοποιεί όμως εκ νέου την Ταχεράνη με σκληρά αντίπεινα εάν αποχωρήσει από τη διαδικασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ ήραν τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε 2 αεροσκάφη και 3 αεροπορικές εταιρείες που συνδέονται με τους φρούρους της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην Αυστρία με ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στους 41,2 βαθμούς Κελσίου στην κομμόπολη Bad Deutsch-Altenburg. Η Σλοβακία κατέγραψε την ίδια ώρα την τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, με τον υδράγυρο να φτάνει στους 41,4 βαθμούς Κελσίου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσχερα, αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 38, στο Κιλκής 35, στην Κατερίνη 33, στις Έρες 36, στον Πολύγυρο 32, στα Γρεβενά 34 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Yeah.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
14: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
15: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
16: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
17: Στην υγειά μας φίλοι.
18: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
19: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
23: Εδώ
0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
21: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Δες τα μηνυματάκια σου, πουλάκι μου.
1: Ναι, βεβαίως θα τα δω. Να πω ότι είμαστε 7 και 14. Πάμε για το τρίτο κομμάτι αυτής της εκπομπής Κόσμημα.
0: Παράταση.
1: Παράταση παίζουμε. Πες μας τι κάνει καραχλέ, τι κάνουν οι γυναίκες μας. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την Βιργενία Δημαρές που μου ξεκόλλησε εδώ το καμινέτο. Αυτό είναι, είναι ιστορικό που έχω μπροστά μου. Ναι, το είχε πάρει από το ράδιο Κορασίδη ο Βενιέρη.
0: Α, Κορασίδη, ε.
1: Ναι, ναι, τότε 5 ευρώ. Τα είχαν προσφορά τότε. Λοιπόν, για να μην
0: ελπίζω να μην ακούει ο Βενιέρης.
1: Όχι, χάνει εκπομπή ο Βενιέρης. Λοιπόν, καλησπέρα τα δύο αγόρια. Το έχετε κάνει το στούντιο πανηγύρι, βέβαια. Ο Τσιμπάκης ο Φώτης. Γεια σου ρε Φωτάρα, την αγάπη μου. Αριανάκη.
0: Ποιος ο Τσιμπάκης?
1: Ναι.
0: Παοκτσής είναι ρε, χθες μου το είπε.
1: Ναι.
0: Λέει, τι με λέει Αριανόνα.
1: Α, Παοκτσής είναι, για Αριανό τον
0: Παοκάρα...
1: είχα. Παοκάρα. Ω, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Θρύλος.
1: Η Ανούλα Νικολαίδου, καλησπέρα σας, με αυτά τα τραγούδια καλό Πάσχα. Καλά Ανούλα. Ο Ανέσης ο Δωμαίδης, καλησπέρα Αλάνια των Ερτζιανών, να είσαι καλά την αγάπη μου. Η Καραχλέ που το έκανε το 1-2, το έκανε 2-2, μην τυχόν. Λοιπόν, και η Ζινοβία Ισοβι... Τ' άλλη πρέπει να είναι, Ζινοβία. Ζινοβία, δεν το κατάλαβα αυτό που έβαλες. Σε αγαπώ πολύ πάντως, εγώ να ξέρεις.

0: τελευταίο κομμάτι, να σας βάλω να ακούσετε και λίγο ποίηση, γιατί μέχρι τώρα ακούτε πανηγύρι, όπως είπε ο Τσιπάκης. Να βάλουμε και κάτι σοβαρό.
1: Και νομίζω... είναι, το ύφος είναι πάρα πολύ σοβαρό και αβυσαλαίο.
0: Να βάλουμε το, και κάτι σοβαρό, και κάτι σοβαρό.
1: Και ονομάζεται Γιώργος Ουνδράκης.
0: Ναι, έχει πλάκα κάποια ώρα να μας ζητήσει αυτός πνευματικά για δικαιώματα.
1: Άνετα.
0: Άνετα, ε.
1: Την έβαψες.
0: Οχ.
1: Γιατί μπορεί να σου πει, αγαπητέ κύριε Αβδελά, αυτό το οποίο βλέπετε το βίντεο είναι για προσωπική χρήση και όχι για μετάδοση.
0: Αυτό για ανεβασμένο. Από πού το πήρα εγώ? Πήγα σπίτι του και το πήρα προσωπικά.
1: Ναι. Αλλά όχι ανεβασμένο από ραδιόφωνα και τα λοιπά. Είναι στο YouTube, σου λέει.
0: Α,
1: μπορεί
0: λέει
1: να σου ζητήσει.
0: Μπορεί να μου ζητήσει. Να μην το βάλουμε, λες?
1: Όχι.
0: Επειδή είναι, είναι ποιήση.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ο Σολωμός άρχισε και σκάβει τώρα από κάτω.
1: Ομηρική ποιήση.
0: Ομηρική. Άμα είδε γι' αυτό να.
1: Θα κάνετε λίγο ησυχία τώρα να τον ακούσουμε για να καταλάβουμε και το ποίημα.
0: Για να καλλιεργηθεί και το ακροτήριό μας.
1: Ναι, να καταλάβουμε και το ποίημα δηλαδή. Πάμε.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Αρχαία Ρώμη». Δεν ξέρω τι είδους ξυνήλες τραβούσαν στην αρχαία Ρώμη. Μια ξυνήλα και μια καούρα θα την είχαν όμως για να γίνουν όλοι στρατιλάτες στο Ιμπέριουμ. Μάγκες, πιάστε τα γεφύρια, έρχονται οι νοσοκόμες.
0: Έλα, κλείστε το στόμα, κύριε Γιάννη, μιλάμε για ποιήση τώρα εδώ.
1: Μάγκες, πιάστε τα γεφύρια,
0: τα γεφύρια.
1: Έρχονται οι νοσοκόμες.
0: Καλησπέρα από τη βουλάρα μας. Καλησπέρα, βουλάρα μας.
1: Αστεία, αστεία, αυτό μπορεί να γίνει ένα ωραίο τραπ.
0: Έμα.
1: Για λέγε.
0: Το δουλεύω. Η πίτσα, να ξέρεις, είναι πιο νόστιμη άμα μείνει καμία μέρα στο ψυγείο.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, ναι. Δένουν, λέει, περισσότερο τα υλικά.
1: Ναι.
0: Το σκόρδο, ρε σκορδάκι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, τα αλαντικά, τα τυριά, η σάλτσα. Η ζύμη γίνεται, λέει, πιο συμπαγής. Απορροφά και τη σάλτσα. Και είναι πιο ωραία, κατάλαβες? Δεν κατάλαβες? Έχω σου λέω τώρα.
1: Πρέπει να φας και μια πίτσα στο πιτσαϊκό όμως.
0: Να πάω να φάμε πίτσα στο πιτσαϊκό. Κερνάω εγώ. Θα με πεις πότε να πάω?

0: καρά. Η Μισελ Φάιφερ που έπιασε τα 68
1: δεν θέλει να ξαναπαίξει.
0: Ναι, δεν θέλει σε ταινία, θέλει μόνο σε σειρές.
1: Πιο πολλά τα λεφτά.
0: Πιο πολλά τα λεφτά. Ναι, τρία Όσκαρ έχει πάρει, τώρα θέλει σειρές. Εν πάση περιπτώσει, λέει, οι γυναίκες έχουν, λέει, δυναμική παρουσία στις σειρές τα τελευταία χρόνια.
1: Έχεις τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
2: Καλησπέρα τα παλικάρια.
0: Σωστό σε βρίσκω. Σωστό σε βρίσκω. Σωστό.
2: Από εδώ, Βροντού Πιερίας, από τους πρόποδους του Ολύμπου.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Είσαι, κύριε Γιάννη.
0: Είσαι κοντά στο, πώς το λένε.
1: Κύριε Γιάννη, είπε. Σταμάτα εσύ τώρα. Κύριε Γιάννη.
0: Το βουλώνω.
2: Πού κοντά, κύριε Απόστολε.
0: Πρώτα με τον κύριο Απόστολε. Γιάννη, τώρα με τον κύριο Γιάννη. Στην Παλιοστάνη.
2: Όχι, είναι πιο είναι μακριά.
0: Όχι, μακριά.
2: Τέλος πάντων, κύριε Γιάννη, θέλω μια επιθυμία μα γίνεται, φίλε.
1: Δηλαδή.
2: Με το Στράτο Διονυσίου, με φιλιά και καπγαδάκια το τραγούδι. Αν γίνεται.
0: Μεγάλε, πού το θυμήθηκες.
2: Με... Άντε Γιάννη, και Γιάννη στην κόμμα Παντάρος 18 μήνες.
1: Μια χαρά. Πέρασες καλά,
2: καλά, έτσι. Καλό υπόλοιπο, άντε καλά, γεια.
1: Μια χαρά.

0: Κόρια το πάω! Άντε ρε πάω κόρα αύριο! Πάμε εμείς μάλλα η Πέμπτη, πότε θα έρθει 9 η ώρα!
1: Μην εξάπτεσαι, να είσαι σοβαρός. Είναι εκπομπή σοβαρή, πολιτιστική, γεωγραφική.
0: Πες το, πες το.
1: Σε βλέπω, εκρήγνει σε μερικές ώρες.
0: Είδες τι πάθανε.
1: Τι, πάλι.
0: Στη Γαλλία αυτή που όταν τρέχουν με τα ποδήλατα, κάθε χρόνο και από κάτι μας βγάζουνε. Τώρα έχουμε τις γυναίκες. Θυμάσαι, οι γυναίκες είχαν αυτό.
1: Το γύρο ποδηλάτου, εννοεί ναι, το tour της Γαλλίας.
0: Το tour που κάνουνε.
1: Ναι. Δεν θέλουνε γυναίκες.
0: Όχι, όχι, άκου να δεις τι κάνουνε. Θυμάσαι που αυξάνανε το στήθος τεχνητά για να έχουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Ναι. Τώρα έχουμε άλλα, ανακαλύψαμε άλλα.
1: Ναι.
0: Δεν μας φωνάζετε να σας πω.
1: Να αποφεύγουν τα υψόμετρα γιατί μπορεί να σκάσουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Βρήκαν άλλο τρόπο να έχουν. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρέπε.
2: Με προκαλέσατε.
1: Όπα.
2: Θα απαγγείλω.
1: Όπα.
2: Στο γεφύρι οι μάγκες μίγουν. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά. Η φιλία δεν γκρεμίζεται σαν γεφύρι στην καρδιά. GPTI.
1: Τι, έχουμε κι άλλο, για
2: περίπου. Όχι, όχι, αυτό είναι τεχνητή αυτό. Νοημοσύνη.
1: Ναι.
2: Απόστολε, τακτούκ.
0: Ναι, ναι,
2: τακτούκ.
1: Τσουτσούργια, η τεχνητή νοημοσύνη το έβγαλε.
2: Ναι, ναι. Να γράψουμε ένα ποιηματάκι σύντομο, μου λέει πιο λαϊκό.
1: Για επαναλαμβάνω. Άκου, άκου, άκου.
2: Μου έγραψε πολλά, αλλά του είπα λίγο πιο λαϊκό.
0: Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε.
2: Στο γεφύρι οι μάγκες μίγουν, μια κουβέντα, μια αγκαλιά. Η φιλία δεν γκρεμίζεται σαν γεφύρι στην καρδιά. Έχω κι άλλο. Στο γεφύρι μάγκες πάνε με τσιγάρο και καημό, γέλιο, μπέσα και ένα βλέμμα, γράφουν πάντα το σκοπό. Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Μπορείς να βάλεις γράφουν πάντα σ' αγαπώ.
1: Κάτσε να πω τη Σελένη κάνει. Ξέρεις γιατί χρησιμοποίησε και η AI το γεφύρι.
2: Εγώ το ζήτησα.
1: Ναι, αλλά το άκουσες από τον
2: Νουντράκη. Αυτό είπα να το γίνω κι εγώ. Αυτό δεν σας με προκαλέσατε.
0: Ναι, είπε.
2: Είπα κι εγώ να πω ένα πει. Καλή συνέχεια.
0: Το γεφύρωσες, να είσαι καλά. Λίσα.
1: Λοιπόν.
0: Λίσα το κάνεις.
1: Κοίτα, επικοδομητική η εκπομπή, διότι επιμορφώνει τον κόσμο. Είδε που έγραψε ποίημα
0: σε δεύτερο λεπτό. Στη δεύτερη εβδομάδα να το καταλάβεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις από τότε που ήμασταν μαζί τότε.
1: Από και παλιά από το άλλο ράδιο αφού.
0: Ναι, αυτό. Πρέπει να το έχεις καταλάβει. Τώρα το κατάλαβες για την εκπομπή. Τώρα τι είναι αυτά που μου λες.
1: Έχετε να πείτε κάτι να.
0: Βρήκαμε τα σόγια.
1: Να σας βάλω κάποιον άλλον.
0: Βάλε μου μια κοπελιά που τη ρωτήσανε με πώς πήγε η κοπέλα να δει καημένη. Δηλαδή, ναι, είναι να τη λυπάσαι. Με κανέναν δεν πήγε.
1: Σοβαρά.
0: Υποφέρει.
1: Για να δούμε.
0: Υποφέρει σε όλη τη ζωή.
1: Πρέπει να το ταιριάξουμε. Να έρθει στα ίσα του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχουμε και τον ήχο και είναι πολύ και ωραία γυναίκα. Ναι, είναι πολύ ωραία γυναίκα.
0: Δεν διαλέγω άντε, εγώ σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, ρε, πώς το λέω.
0: Κι όμως με έναν άντρα πήγε αυτή η γυναίκα, άκου να δεις.
1: Δεν σε πιστεύω, ρε. Ψεύτη. Λοιπόν, και αργεί να γεμίσει, γιατί μάλλον έχει πολλά ονόματα αντρικά να πει.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, κυρία μου, γιατί δεν μιλάτε.
0: Να πω για τα. Γιατί ανακαλύψαν οι αυτές που τρέχανε στον ποδηλατικό γύρο που βάλανε μέσα στις αυτές.
1: Περίμενε, εδώ σε έχω.
3: Ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Μίτσος, ο Παύλος και ο Θανάσης ήταν παρέα αυτήν. Ο Στάθης, τα παιδιά από την Πάτρα, ο Περικλής, ο Μπόμπο Μάστορας, ο Ηρακλής, ο Άρης, ο Πανιώνιος. Έχω περάσει ομάδες τώρα, δεν σε πειράζει. Ο Μινάς,
1: ο
3: αδερφός του Μινά, ένας ξαδερφός του Μινά, ο πατέρας του Μινά, ένας θείος του Μινά, ο παππούς του Μινά. Πολύ δεμένη οικογένεια.
0: Μόνο με τον Φρέντερικ του Γουίνστο δεν πήγε.
1: Του Γουίνστο. Αυτό δεν τον ανέφερε.

0: Σήμερα το βράδυ στο Θέρος μπορούμε να...
1: Γελάσει με την καμένη τορτίγια της Ελένης.
0: Τη Στέλλα τη Δόντζη μπορούμε να ακούσουμε σήμερα στην...
1: Πού?
0: Να μας παίξει μουσική στο Θέρος. Στην Περαία.
1: Α,
0: μάλιστα. Η Στέλλα τη Δόντζη.
1: Τι μουσική παίζει?
0: Πάει, σαν και σένα, ξένη.
1: Α.
0: Ναι. Για να μιλάει για στα ραδιόφωνα, πάει τορτή για το σύζυγο ήτανε.
1: Όχι, για την ίδια ήταν.
0: Α, για την ίδια, άμα ήταν για το σύζυγο, θα του την έδινε και έτσι.
1: Αστεία, αστεία, αυτό ισχύει. Κάει και λίγο, έλα φάτινα.

0: Ο σύζυγος της Καρακλέ δεν είναι σαν και εμένα.
1: Ο Άκης.
0: Ο Άκης.
1: Καλλιτέχνης.
0: Δεν είναι σαν και εμένα. Εγώ είμαι σαν τον Ξαρχάκο. Στην ταινία εκεί. Μόλις άμα την γυρίσω την πλάκα, όποτε θέλω την γυρίζω δηλαδή. Άμα θέλω να την γυρίσω την πλάκα, όπως την γυρίσω ο Ξαρχάκος, την γυρίσω κι εγώ σε εκείνη την ταινία με τον Παράβα που δεν θυμάμαι πώς ήταν.
1: Για να δω.
0: Να δεις εσύ.
1: Δηλαδή τσαμπουκάδες έχουμε, δεν κατάλαβα. Όπα, μη σπρώχνετε.
0: Πού πας.
2: Μπα. Εδώ είστε πουλάκι μου.
0: Με μιλήσει εμένα έτσι.
3: Πάρτε στον αέρα, πάρτε στον
0: αέρα. Με μιλήσει εμένα έτσι.
2: Δηλαδή εγώ είμαι κορόιδο που με παρατάς μέσα στο σπίτι και εσύ τρέχεις από εδώ και από εκεί για να παίρνεις τον αέρα σου. Αύριο μεθαύριο έχουμε μετακόμιση. Ποιος θα κάνει τόσες δουλειές.
0: Μόνο ήδη να ψωνίζεις στο κεφάλι.
2: Να καινούργια σερβίτσια, να σεντόνια, να ψυγεία, να κουζίνες. Όλα αυτά θέλουν χέρια κύριε.
0: Σαν να ακούτε μεθαρά.
4: Μιλάτε κυρία μου.
0: Έτσι. Έτσι ρε. Έτσι.
2: Καλά χρόνη, για πρόσεξε καλά γιατί είμαι ως εδώ. Τα ακούς. Άντε γιατί σου λέω οριστικά πια το goodbye.
4: Στο καλό.
2: Μίλησες.
4: Oh yes.
2: Και τι είπες.
4: Goodbye.
2: Δηλαδή δεν σε νοιάζει.
4: Καθόλου.
2: Χρόνη σου λέω goodbye και δεν σε νοιάζει.
4: Με καθόλου.
2: Χρόνη μην παίζεις με τα νεύρα μου, θα φύγω, δεν αστειεύομαι.
4: Ούτε εγώ αστειεύομαι.
2: Θα με σκάσεις.
4: Σκάσεις.
2: Τι σου έκανα βρε και με βασανίζεις έτσι, σκληρέ άκαρδε.
4: Δεν μου λες σε παρακαλώ. Τις πεσέτες τις έπλυνες. Τις μπάμιες τις καθάρισες. Πήγαινε μέσα να καθαρίσεις τις μπάμιες και μετά πέλε νωρίστε.
2: Ναι, ναι, χρόνο μου να πάω να καθαρίσω τις μπάμιες, αλλά δεν ανάγκη να θυμώνεις.
4: Θυμώνω, βρε, αχάριστη, θα θυμώνω. Λέω ότι εγώ παιδεύομαι και σε ένα κουράγιο
0: με γενικό κόπα.
4: Όλες
0: τέτοιες
4: είστε.
0: Και εσύ θα
4: κάνεις
2: τα κουράγιο με γρήτη, γρήτη, γρήτη, γρήτη. Η λίμα κομμένη.
4: Ναι, σπάει τα μηνύγκια.
0: Και τα
4: πουκάμισα θα πλέον το μέσος. Έτσι. Ναι, χρόνο μου αμέσως. Τώρα που έχουμε και πλυντήριο. Μα, όχι, τι λες, κύριο, το πλυντήριο. Όχι,
2: ναι, χρόνη μου με τα χεράκια μου στη σκαφούλα. Γρίτσι, γρίτσι, γρίτσι. Αλλά μην φωνάζεις, περνάει κόσμος και μας ακούει.
0: Τώρα τη διώχνει χωρίς να μιλάει.
2: Ναι, χρόνη μου, προχωράω. Έλα, έλα και εσύ μαζί μου.
4: Προχωράω, είπαμε.
2: Προχωράω, χρόνη μου. Έλα και εσύ μαζί μου, σε παρακαλώ.
4: Προχώρα, είπαμε. Μπορεί να κάνω κουβέντα τώρα.
0: Έτσι, πρέπει.
4: Όχι, μέσα, σε παρακαλώ.
1: Στο σημείο αυτό πρέπει να διακόψουμε διότι έχουμε διαφημίσεις.
0: Και επανέρχομαι με πείμα με, κομμένη, με καμένη την
1: τορτίγια
0: που θα ακούσετε με κομμένη την ανάσα.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας. Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56. Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
6: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μπορώ να πω ότι κάνουν οι ποδηλάτες στο γύρο της Γαλλίας.
1: Το διακόψαμε, ναι, για να ακούσω. Ναι.
0: Τώρα δεν κάνουν αυξητικό μεμέ, σουτιέν, για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Τώρα λέει ανακάλυψαν οι διοργανωτές ότι τοποθετούν γυναίκες πονηρά μυαλά. Ναι, πρόσιτη επένδυση μέσα στο σουτιέν, η οποία ανακατευθύνει την ροή του αέρα γύρω από το σώμα και μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση. Άκου τι ανακαλύψαν τώρα, ναι, κλπ. Ναι, κάτι που απαγορεύεται.
1: Με το στήθος, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Μην τρέχετε ρε κορίτσια, άμα δεν μπορείτε να βγείτε πρώτες. Μην τρέχετε. Πρέπει να κάνετε όλα αυτά εδώ για να κερδίσετε σιγά τώρα. Πριν από χρόνια είχε απαγορεύσει να έχουν τσέπες μέσα στη στολή γιατί βάζανε διάφορα, ξέρεις, ντόπινγκ, διατροφικά ντόπινγκ, προϊόντα και τέτοια, ναι. Απαγορεύονται και τσέπες.
1: Αυτό είναι καινούριο φρούτο.
0: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι αθλητές έκαναν διατροφή και έτρωγαν αυτά τα οποία ενίσχυαν το σώμα τους για να αγωνιστούν.
0: Ό,τι επιτρέπεται, υπάρχει κατάλογος. Τους σου δίνουν χαρτάκι ότι αυτά μπορείς να τα πάρεις. Αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις. Αυτά που δεν μπορείς. Αλλά έχω να σου πω ιστορίες.
1: Από αυτά που δεν μπορείς.
0: Ναι, πριν από 10 χρόνια ήταν η Παγκόσμια Κολυμβητική Ομοσπονδία είχε απαγορεύσει κάτι μαγιό με τα οποία ήταν ειδικά μαγιό και σου δίνανε όθηση. Καθένας ανακαλύπτει. Είχε 10 παγκόσμια ρεκόρ, έτσι τσίπησαν και το βρήκανε. Και ακυρώσαν όλα τα ρεκόρ.
1: Ωραία.
0: Άστε, μαλώνει τώρα η Αντζελίνα Τζελί πάλι με τον Μπραν Πιτ, μαλώνουν για τα λεφτά τους. Πόσες προκαταβολές πήρε ο ένας, πόσες ο άλλος, πόσο έδωσε το ενοποιείο στη Γαλλία, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Μετά σου λέει να κάνεις λεφτά. Να, τέτοια προβλήματα έχεις. Όταν θα κλείσουμε, όπου κλείνω πάντα με το γνωμικό, έχω ένα πολύ ωραίο σήμερα, θα σας αρέσει. Και σήμερα. Και σήμερα.
1: Α, ωραία.
0: Εχθές σου είπα ότι ο Ομπάμα έχει γενέθλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, η Μισελ έκανε ανάρτηση. Τη διάβασα.
1: Τι, τον άντρα της δεν θα.
0: Ναι.
1: Σε λεμπονιάσω.
0: Ναι. Τα 65 έγραψε, δεν έμοιαζαν τόσο μακριά. Είμαι ευγνώμων για όλους τους τρόπους με τους οποίους στέκεσαι στο πλευρό της οικογένειας και της χώρας.
1: Μα τι λέτε.
0: Ναι, βέβαια. Τρυφερή, τρυφερή.
1: Τρυφερή, λέει. Τρυφερή αλλά άσχημη.
0: Άσχημη η Μισελ. Δεν σ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει δηλαδή.
0: Όχι. Πάμε στο χρωστάω το πείμα με την καμένη τορτίγια. Καμένη τορτίγια μαύρη σαν νυχτιά. Ήθελες να γίνεις δείπνο, έγινες φωτιά.
1: Αυτό το έγραψε η Καραχλέη, ναι, ή η AI.
0: Δεν ξέρω η Καραχλέη μου τόσο.
1: Η AI.
0: Όχι η Καραχλέη, μην δει. Η Καραχλέη είναι σε αυτά τα κατά.
1: Η AI το έγραψε, άστο.
0: Άντε καλά.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Ακού.
1: Τι λέει.
0: Πρώτα να θα μου βάλεις αυτό που
1: είπαμε. Δεν έχει ήχο.
0: Δεν έχει ήχο.
1: Όχι, εδώ δεν το βγάζει.
0: Δεν βγάζει ήχο.
1: Δεν το βγάζει. Είναι πνευματικά δικαιώματα που λες. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωφέλη της AI.
0: Δεν βγάζει ήχο. Θα βρούμε άλλη. Ήταν ως 220 ευρώ θα φτάνουν το μήνα για σύντηση. Το αίτημα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους. Την αύξηση της ημερήσιας παροχής σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων με κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προς τον Πιερακάκη. Μόλις στείλαν αυτή το αίτημα, τα άλλα τα καλά παιδιά, οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι,
1: ναι,
0: ναι, 31 του Ιούλη, στείλαν δικό τους αίτημα. Έστειλαν επιστολή στον Πιερακάκη και ζητούν να δοθούν μεγαλύτερες φορολογικά κίνητρα. Θα δώσουμε εμείς τα 220, αλλά και εσείς να μας δώσουμε περισσότερα φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες για να δίνουν παροχές, όχι πραγματικές αυξήσεις και τη διχασά, παροχές να δίνουν, ναι, κλπ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα, νομίζω είναι 152 του κώδικα εργατικής νομοθεσίας, ο τίτλος είναι παροχή σε είδος, αυτό το θυμάμαι. Αυτές δίνονται οικειοθελώς και ζητάνε τώρα αυτοί να τις δίνουμε, λέει, ναι, τις δίνουμε και οθελώς. Και να κόβουμε και να ράβουμε όποτε θέλουμε. Δηλαδή να τις δίνουμε όποτε γουστάρουμε, όποτε γουστάρουμε και τέτοια.
1: Ναι,
0: αν δεν μας δώσεις κίνητρα. Και να μην προσμεθώνται στο μισθό.
1: Δηλαδή
0: ούτε στη σύνταξη, ούτε στη, στο Πάσχα δώρο, ούτε πουθενά.
1: Στον ναι. Πυρακάκι.
0: Επίτροπο είναι, για.
1: Ναι.
0: Επίτροπο.
1: Έλα, ρε.
0: Οι άλλοι στείλαν κάτω 220, αυτοί στέλνουν να τα κάνουν 220, αλλά όποτε θέλουμε να τα δίνουμε. Ναι. Τι νομίζεις, έτσι, σαν ξεφύγει.
1: Ποιοι είναι αυτοί,
0: οι Ευρωπαίοι γενικά.
1: Οι, γενικά ναι. Δεν λέει ονοματίζει χώρε.
0: Οι εταίροι. Κοινωνικοί εταίροι. Έτσι λέγονται.
1: Να σου πω, βλέπε ας πούμε Ούγγρους, βλέπε. Μολδαβία είναι.
0: Ναι, βλέπε αυτήν που έχει δίπλα τη η Καριστιανού. Λεπέν είναι αυτή, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Ωραία.
0: Καλά έγραψε ο Αυγερινός, το έχω πει πολλές φορές. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει.
1: Πεθαίνει, ναι.
0: Α, η Καρακλέη, όπως πάντα, ειλικρινής ως δασκάλα, λέει τεχνητή νοημοσύνη, το βρήκες. Πες μας και τι έκανε η Παοκάρα, τι έγινε τελικά, προκριθήκαμε, δεν προκριθήκαμε. Μας έχεις τρελάνει με τις καμένες τις τορτίγες. Άμα αν έπρεπε να το πω από το ξεκίνημα, στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Άργησε. Δεν ξέρω τους λόγους που άργησε, αλλά η κυρία Κεφαλογιάννη πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτό γιατί άργησε. Δεν μπορεί να πάμε 5 Αυγούστου για... Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει Μάρτιο-Απρίλιο. 5 Αυγούστου να μπω μέσα τώρα να πάω πού. Πρώτον, με τι άδεια να πάω. Πρώτον, πρέπει να έχω πάρει και άδεια. Δεύτερον, όλα είναι κλειστά. Όλα είναι κλεισμένα τώρα. Μήπως έχει περάσει από το μυαλό ότι είναι άδεια. Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Εντάξει. Ναι, μεν άκουσε τα όρια. Έχει γίνει, σας το έχω πει πολλές φορές. Άγαμος χωρίς παιδιά από 19 το πήγε στα 21. Έγαμος χωρίς παιδιά από το 31 πήγε στους 33.000. Η πολύτεκνη είναι συν 5.000 το κάθε παιδί. Τα αμαία δεν έχουν όριο. Ωραία όλα αυτά, αλλά 5 Αυγούστου ξεκινάει το πρόγραμμα στις 12 το μεσημέρι κοινωνικός τουρισμός για όλους.
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τρίτο γκολ.
0: 2-3 η ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: 3-2.
0: Και αύριο θα κερδίσουμε, να δεις. Οι γυναίκες μας δείχνουν το δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό
1: τώρα όσοι... το έγραψε, πρόσεξε, το έγραψε η Καρακλέλ 2-3.
0: Ναι.
1: Εντός έδρας παίζεται.
0: Όχι, εδώ τους κερδίσαμε, παίζουμε και έξω.
1: Άρα βάλατε γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
0: Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι για τα φημί 1-2 που λήγουν σε 1 και 2. Αλλά να ξέρετε, 10 με 21 Αυγούστου είναι για όλα τα φημί. Θα το πω και αύριο γιατί έπρεπε με αυτό να ξεκινήσω, πώς ξεχάστηκα.

Μήπως κανένας ξέρει τι αποφάσισαν χθες οι Ευρωπαίοι για το μεταναστευτικό, γιατί διαβάζω από εδώ, διαβάζω από εκεί και δεν έχω καταλάβει τίποτα εγώ. Με συγχωρείτε δηλαδή.

0: ένα διάλογο που είχαμε με τον Γιάννη Ρέπιτς στο διάλειμμα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι άδεια.
1: Άδεια.
0: Έχουν φύγει, τι έγινε, δεν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Πάντως εγώ στο Ρετζίκι τέτοια εποχή δεν είχε πολύ κόσμο. Χθες το βράδυ πάρα πολύ κόσμο. Και οι ταβέρνες και τα καφέ ήταν γεμάτα. Και παιδάκια που αυτά ξέρεις 12-13 χρόνια.
1: Ρετζίκι είναι τώρα εκεί, για τη Θεσσαλονίκη και εξοχή, ας πούμε. Πάμε στην εξοχή.
0: Α, είμαστε βόρεια προάστια εμείς.
1: Είστε βόρεια προάστια.
0: Άτσα, άτσα, μανέβασε. Άτσα, κυλιά, κυλιά, ανέβηκα.

0: Τηλεφωνάκι.
1: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Ναι, ο Έλεος, αφήστε μας να ακούσουμε λίγο.
1: Τα αφήνουμε.
2: Σας αγαπάμε.
1: Τα αφήνουμε.
2: Σας αγαπάμε.

0: Δεν έβγαλα τζιμουδιά, κυρία μου. Εντάξει, εγώ είμαι καλό παιδί. Ο Πέτρος ο Κουκουλιάς μου γράφει: άκουσα ότι όσοι εγκριθούν το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός για Όλους θα έχει ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2027. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Οπότε κάνεις χρήση όποτε θέλεις. Ναι, αυτό δεν αναιρεί. Αλλά τώρα, μετά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από πού θα πάρεις άδεια να πας? Αυτό λέω εγώ, ότι γι' αυτό άργησε. Αυτά βγαίνουν κατά την προσωπική μου άποψη Μάρτιο, Απρίλιο, βαριά βαριά Μάιο. Να πάρεις, να ξέρεις, να έχεις τώρα. Αν εκτός αν θέλεις να κάνεις χειμερινό τουρισμό, να πας, ξέρω εγώ, στα βουνά.
1: Παρνασό.
0: Γιατί να πάω στον Παρνασό, στον Όλυμπο θα πάω.
1: Στα δικά μας. Στον Όλυμπο.
0: Στον Κουλά θα πάω, στις Σέρες.
1: Ωραία.
0: Φύγα να πάω στον Παρνασό.
1: Στην Βροντού.
0: Στην Βροντού. Πάω και καμιά πατάτα. Ξέρεις ότι υπάρχουν πόλεις, κράτη που έχουν δύο και τρεις πρωτεύουσες. Όχι συμπρωτεύουσες σαν αυτό το φασούλι που μας έχουν βγάλει εμάς εδώ οι Αθηναίοι για να χαιρόμαστε. Ερωτική πόλη και συμπρωτεύουσα. Συμπρωτεύουσα δεν υπάρχει πουθενά. Απλά έχουν δύο πρωτεύουσες. Το ξέρεις? Πώς γίνεται?
1: Πώς γίνεται?
0: Γι' αυτό κάνεις εκπομπή μαζί μου, να μαθαίνεις και πέντε πράγματα.
1: Για να
0: και
1: ακούσω.
0: Γιάννη και Γιάννη, ορίστε.
1: Για να ακούσω.
0: Και 48 προλαβαίνω.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, Νότια Αφρική. Έχει τρεις. Αυτό μας το είχαν πει και όταν πήγαμε το 2010 στο Παγκόσμιο που είμαστε στην Ξενάγηση. Μας το είχαν πει. Είναι η Πρετόρια, φιλοξενεί την εκτελεστική εξουσία, και το Cape Town, έδρα του κοινοβουλίου, και το Bloomfield Drain, που είναι το δικαστικό κέντρο της χώρας. Η Βολιβία είναι η Σούκρε, είναι η συνταγματική πρωτεύουσα και έδρα του ανώτατου δικαστηρίου, ενώ η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο βρίσκονται στο La Paz.
1: Στο La Paz.
0: Στο La Paz.
1: Σωστά. Πάμε.
0: Έχω κι άλλο. Μαλαισία. Κουάλα Λουμπούρ είναι η επίσημη πρωτεύουσα, αλλά η διοίκηση του κράτους έχει μεταφερθεί στην Πουτρατζάγια.
1: Πουτρατζάγια.
0: Ναι, Πουτρατζάγια.
1: Μάλλον.
0: Ενώ εκεί στεγάζονται όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Λοιπόν, Ολλανδία. Ολλανδία. Το Άμστερνταμ είναι η συνταγματική πρωτεύουσα, ενώ το ανώτατο δικαστήριο και η βασιλική αυλή δρέχουν στη Χάγη.
1: Ωραιότατα.
0: Α, είδες τι μαθαίνεις. Και έχω και Σρι Λάγκα, σε παρακαλώ πολύ, μην γελάζεις. Αν γελάζεις, θα κόψουμε την εκπομπή.
1: Όχι, πουλάκι, ναι, όχι.
0: Στη Σρι Λάγκα, μην γελάζεις όμως, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Το Κολόμπο είναι το οικονομικό κέντρο, ενώ η Σρι Τζάγια Γουαντενερεπούρα Κότε. Εσύ είπα μη γέλα. Να γέλασε τώρα, κοτέ να κάνω.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, 23 10 513 1821 0 50, να μου το πει, εκτός από τον Γιώργο Μίνο, ένας άλλος να μου το πει αμέσως. Λοιπόν, ενώ η Στρή Τζάγια Γουαντενερεπούρα Κότε είναι η επίσημη πρωτεύουσα.
1: Ωραιότατα.
0: Στη Σρι Λάγκα.
1: Έχω και σακελαρίου.
0: Αυτό είναι. Πρωτεύουσα.

0: Το λευκό οίκο από που είπε το όνομά του, προφανώς είχε ήδη πρικώσει λευκά είδη και τέτοια. Ο Φέντονος γράφει, τον λένε λευκό οίκο, λέει, γιατί λευκένει και ξασπρίζει τα πάντα όπως το πούρο του Μπιλ Κλίντον με εκείνη την κοπελίτσα, όπως λέγανε, καλή κοπελίτσα.
1: Αυτή.
0: Ναι, κρεατόσουπα, δεν ήταν
1: κοκαλόσουπα.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης λέει δεν έχει αντίπαλο, σώπαρε μεγάλη και ο εαυτός του τι είναι.
1: Μην γελάς ρε, σοβαρή εκπομπή. Είναι και αυτό, δεν το προσέχεις.
0: Άιντε δώσε, πάμε γερά με ρέπεις και αυδελά, δώσε, το αυδελά την αμαντάρα. Λένε πάω καλά, άντε ρε Πέμπτη, πού είσαι ένα ρημάδα, Πέμπτη.
1: Αύριο.
0: Το Κωνσταντέλια.
2: Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
1: Θα σε τιμωρήσει.
0: Για να πάρει καραφατάκι να στείλει μήνυμα.

0: Έλα.
1: Κοινωνικό συμβόλαιο λέει, ετοιμάζει ο Αλέξης για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ο Ελλάς, αυτός της κανονικής του Τσίπρα.
2: Θα υπογράψουμε συμβόλαια μαζί του.
1: Ωραία Αλέξη μου, ακόμα δεν έχουμε εξοφλήσει το 15.
2: Έλα δε.
1: Μας τι...
2: Ας
1: κομπλήσουμε.
2: Να, μπράβο.

0: Να πω στους ακροάτες και στους ακροατές, η Δήμητρα Καλαφάτη πήρε το ηρεμιστεκούλι της, οπότε μπορώ να τραγουδάω ελεύθερα. Τέλος του έτους, Δήμητρά μου, το λογαριασμό να μου στείλεις.
1: Πέσανε προσήματα.
0: Όχι, αλλά πληρώνει συνέχεια ηρεμιστεκούλια η κοπέλα. Δεν είναι και φθηνά τώρα.
1: Είναι, σωστά,
0: να...
1: σωστά.
0: Στα γράφει γιατρός ή...
1: Σίγουρα. Είναι κακό
0: στην το θεματάκι αυτό που μου έστειλε η Καρακλή για τα πιτσιρίκια, θυμηθώ αύριο, έχω ένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν προλαβαίνω τώρα γιατί πρέπει να την κάνω. Να μείνει μόνο στο κύριο Ρέπιτς, μόνο του στο στούντιο. Γιατί θα έχει παρέα 11,5 εκατομμύρια ακροατές οι οποίοι ακολουθούν τον κύριο Ρέπιτς 8-11.
1: Ευχαριστώ, Απόστολε.
0: Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ακόμη μια φορά.
1: Σε λεμπό.
0: Σε λεμπό. Αύριο να κάνουμε κομπή γύρω στις 5, θέλεις?
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Να έρθω κι εγώ.
1: Έλα, έλα.
0: 5.
1: Έλα.
0: 5 ήταν, έτσι.
1: 5.
0: Είμαι στήσεις.
1: Όχι.
0: Θα κάνω μια εκπομπούλα. Τρεις ωρίτσι μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τρεις ωρίτσι. Εντάξει, κύριε Ελπίδα, τρεις ωρίτσι. Τι έγινε? Ο Αλέξας. Ο Σγούρδος από την Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Έλα, Αλέξανδρε. Πώς και έτσι με παίρνεις την ώρα της εκπομπής? Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι, ναι.
0: Μπράβο, πάντα καλά να είσαι, αγόρι μου.
2: Έγινε.
0: Good night. Τι good night. Good morning για εσένα εκεί πέρα. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας αφήσω εκεί, παρεΐτσα με τον Τζον.
1: Oh, yes.

0: Ναι, γεια. Ακούστε και αυτό. Η φτώχεια χωρίς χρέη είναι μεγάλος πλούτος.
1: Μπράβο.
0: Καλή συνέχεια. Ήξερα ότι θα σας άρεσε. Παναγιά μαζί σας, την αγάπη μου. Αύριο στις 5. Είμαι στις 5.
1: Όχι.
0: 5, το απόγευμα. Μην έρθει πρωί πρωί.
1: 5.
2: Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και
0: τις προβοθεί.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Telebon.gr.
11: I love to να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αυτή τη φορά μεταξύ μας. Ευχαριστώ τον Απόστολο, έφυγε, πόνεσαν τα μηνύκια μου από τα γέλια, αλλά σήμερα θα είναι μια εκπομπή με την οποία θα χορέψετε αρκετή, αφού θα σας φέρει πολλές αναμνήσεις. Και όπως είπα και χθες, είναι Ιταλο Disco. Τα καλύτερα της Ιταλο Disco σε μία εκπομπή δεν μπορείς να τα μεταδώσεις, αλλά τα καλύτερα των καλύτερων σε αυτή την εκπομπή θα ακουστούν. Και όσον αφορά τον όρο Ιταλο Disco και Euro Disco, γιατί όταν λέγαμε Ιταλο Disco εννοούσαμε και συγκροτήματα από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, από την Ισπανία. Όλα ήταν μια ετικέτα, Ιταλο Disco. Αυτό ξεκίνησε από την γερμανική δισκογραφική εταιρεία του Bernard Mikulski, καθώς κυκλοφόρησε και το πρώτο διπλό άλμπουμ της μουσικής ιστορικής σειράς, Best of Italo Disco. Φυσικά είναι γνωστό ότι Ιταλο έχει την έννοια του προερχόμενου από την Ιταλία, αλλά πριν από το 1983 υπήρχε ήδη η Ιταλο Disco. Η διαφορά είναι ότι δεν ονομαζόταν έτσι. Ήταν απλώς disco από την Ιταλία και κατόπιν συμπεριελήφθηκε το Euro, καθότι μπήκανε σε αυτές τις λίστες τις disco και τραγούδια, όπως είπα, από Γερμανία και λοιπά και λοιπά. Ξεκινάμε και θα ήθελα να σας πω το εξής. Remember the classic. Θυμηθείτε τα κλασικά σας χρόνια.

Ήταν πολύ δημοφιλές και πολλές δισκοτέκ ξεκίναγαν με Klaus Nomi, Total Eclipse 1980. Οπερατικός τραγουδιστής, ο οποίος έκανε την έκπληξη πρωτοπόρος 1980.

Έως τις 11 ο Γιάννης Ντρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 Total Eclipse Klaus Nomi. Μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ και μετά από λίγο καιρό απεβίωσε από την επαρατή ασθένεια του AIDS. Η Ιταλο Disco συνεχίστηκε. Και να σας θυμίσουμε και μερικούς ιστορικούς DJs της Θεσσαλονίκης, με πρώτο τον πρόεδρο των DJs της Μακεδονίας, τον Γιάννη Γαλάκο, ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος πάντα στη συνέχεια έβαζε λαμπιόντα. Sandstorm 1978, πρώτη φορά το άκουσα στη Φίγκαρο.

0: Αμοθίελα, αυτός είναι ο τίτλος. Η Λαμπιόντα από την Ιταλία. Τα ωραία κορίτσια. Γεια σου Τσιμπάκι Φώτη. Καλή βάρδια. Χαιρετίσματα στην Άννη Νικολαίδου που μου γράφει ότι είμαι πάνω στην πίστα που αναβοσβήνουν οι προβολείς και χορεύω στην Κρύπτον. Α, πήγαινες και εκεί. Μετά γιοντατή, μετά ήταν Ιταλο δίσκο. Επίσης, εμπνευστήκαμε και από τις λίστες του Πέτρου Χατζικαπετάν. Ο αείμνηστος έφυγε πέρυσι. Τα τρελά αγόρια, η δισκοτέκ με τους DJs, τους σελεμπονάτους. Άλλος ένας DJ από την Ιταλία ήταν ο Κλαούντιο Τσεκέτο. Κυκλοφόρησε το 1980 το Chioca Zuer. Το έγινε νούμερο ένα.
1: Dormire.
0: Ναι. Camminare.
1: Salutare. Autostop.
0: Γεια σου Λευτέρη.
1: Starnuto.
0: Από πανόραμα μου γράφει 35 βαθμοί. Μια χαρά είστε.

0: bene.
1: Salutare.
0: Έτσι είναι, Ανέστη.
1: Σταρνούτο.
0: Έχω κάνει ταξιδάκι τώρα, δεκαετία 70-80.
1: Καμινάρε.
0: Αλόρα.
1: Νουοτάρε. Σιάρε.
0: Την Ελένη την Καραχλέη, η οποία συνεχίζει.
1: Σπράι.
0: Την Δήμητρα Καλαφάτη.
1: Μάζο.
0: Τσιόγκα Ζουέρ.

Λοιπόν, ήρθε και μία ανακοίνωση από το Θεσσαλονίκη Flyover. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, 6 Οκτώβρη, θα εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό John Kennedy του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, στην περιοχή της Νέας Γέφυρας που κατασκευάστηκε. Και είναι υπέροχη. Το μακέτο βλέπω. Οπότε παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της τροχέας. Διαφορετικά... Τσιο καζιουε. Μάτσο. Κλάξον. Καμπάνα.

Από την άλλη πλευρά, στο Facebook, χαιρετίσματα στον κύριο Ιωάννη Καμπανή, τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland, United States. Yes, Dennis, yes. This is Italo disco and Euro disco. No American disco. Κατανοητόν. Βέβαια. Ελληνοαμερικανός. Χωρίς να ξέρεις Ιταλο disco, δεν γίνεται. Καπετάν Κωστίκα Ίστερλι, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Θα σε υποδεχθούμε με ένα γερμανικό συγκρότημα, το οποίο πραγματικά στο τέλος της δεκαετίας του 70 έγινε πασίγνωστο σε όλη την Ευρώπη και γνώρισε τεράστια επιτυχία κυκλοφορώντας 3 άλμπουμ. Ένα από τα χορευτικά κομμάτια του, το οποίο έπαιζε τακτικά στις δισκοτέκ, ήταν το Love Machine και είναι η Supermax.

απλά δίσκο από την Ιταλία. Στα τέλη της δεκαετίας βέβαια είδαμε ήδη κάποια ονόματα παραγωγών και συνδετών σε δισκογραφικές εταιρείες. Παραδείγματα η La Bionda, η Azzotto και το San Salvador. Tarzan Boy με Baltimora. Και γνωστή παραγωγή, ο Ζακ Φρέντ Πετρούς, ο Μάουρο Μαλαβάση, συνθέτες Βαρβάτη, έγραφαν συνεχώς ρυθμούς. ...1983 πάνω στην, στο φόρντε της δίσκο και των ελληνικών δίσκοτεκ στα νησιά και στην υπηρετική χώρα, εμφανίστηκε ο Ριγκέιρα, ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας με το «Vamos a la playa». Το 83 ήταν η καλύτερη Ιταλοχρονιά όλων των εποχών με καλοκαιρινές επιτυχίες.

Χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Πω πω πω τι γίνεται. Έχει γίνει δίσκο με Κλάρκ εκεί. Κλάρκ. Είμαστε στο Hanau.

0: Εδώ με την ομάδα σε διαδικασία φόρτωσης, Νικόλας.
1: Τα πράγματα δεν πάνε καλά σήμερα, Γιάννη.
0: Είμαστε όλοι καλά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, Γιάννη. Εδώ τελειώνουμε διαδικασία φόρτωσης. Καλό βράδυ, σε ακούμε σε όλη την αποθήκη.
2: Ωραία. Έλα παιδιά, vamos a la playa. Ο Ανέστης λέει, λιάσει πάρε τα ποδάρια σου. Γεια σου Αλέξανδρε Καραμπουλιτίδη. Όλοι στην πίστα.

0: Η ώρα πέρασε και περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βλέπεις πως φεύγουν οι μέρες. Οπότε είπαμε καλή εβδομάδα και φτάσαμε στη Τετάρτη. Μια Τετάρτη με Ιταλο Disco, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Τελεία GR.

Μετά τις 8 είναι ανοιχτά. Το Bar Restaurant Allegro στο Μέγαρο Μουσικής, στον 5ο όροφο. Έλα Νικόλα, bye bye. Γεια σου Μινά. Απόλαυσέ το. Για θερινή δίσκο είμαστε, τι. Beach bar, beach bar. Έτσι Δήμητρα, beach bar. Gazebo, είναι το Lunatic. Αν δεν το χορέψαμε αυτό.

σκοπός της Italo Disco ήταν να ξεπεράσει τα σύνορα της Ευρώπης, να ακουστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και πολλοί καλλιτέχνες άλλαζαν τα ονόματά τους σε αγγλικά και τιτλοφορούσαν και τα τραγούδια τους με, με βρετανικούς αγγλικούς τίτλους, όπως η Vivian V με το Remember 1979, λίγο πριν την αλλαγή της δεκαετίας.

Η εξάπλωση του Ίταλο Ιού επικράτησε καθώς οι παραθεριστές στην Ιταλία, καθώς γινούσαν στις χώρες τους, έπαιρναν μαζί τους και τις καλοκαιρινές επιτυχίες στην πατρίδα τους, είτε σε κασέτες από DJs που ήταν σπάνιες τότε, είτε επισκεπτόμενοι δισκοπολία αγοράζοντας τους δίσκους που είχαν ακούσει στις δίσκο. Με αυτόν τον τρόπο η Ίταλο είχε κατακτήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κυκλοφόρησαν περισσότερα τραγούδια και έγιναν πάρα πολλά επιτυχίες. Όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και πέρα από τα σύνορα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και για όλα υπεύθυνος ήταν ο εξίσου Ιταλός, Τζόρτζιο Μορόντερ, ο οποίος ανέδειξε και την Ντόνα Σάμερ, καθώς έκανε μεγάλη καριέρα στην Αμερική και με Όσκαρ βραβευμένος.

καθώς επισκέφθηκαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 79 και πήγα σε 2-3 αμερικανικές δίσκο, μόνο Παρασκευή και Σάββατο παρακαλώ ανοιχτά, όλες τις καθημερινές κλειστά, γιατί αύριο έχουμε δουλειά. Άλλαξαν οι μουσικές προτιμήσεις μου. Έβλεπα το Ιταλο δίσκο πολύ αστείο απέναντι στα αμερικανικά τραγούδια και τους μουσικούς, ειδικά τους Αφροαμερικανούς. Νάιλα Πλάγια, έλα Μαρακαϊμπο, αστέρι. Χαμός, δίσκο Απόλλων, καλοκαιράκι, 1980. Η πίστα γεμάτη, Swedish, Norway, Finnish and Dutch girls.

Βλέπω έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ, τουλάχιστον από την ΚΟ. Κωνσταντίνα Πετρή, καλώς ήρθες και στην παρέα μας βέβαια. Πρώτη φορά μπήκες στη σελίδα μας και θα παραμείνεις. Στον Γιώργο Κουρούνη, στον Στέφανο Λαουμτζή, στη Μαρία Μίλα, τον Νίκο Μπασδάνη, ο οποίος έγινε καθημερινός φίλος εδώ, ακροατής, Μιχάλης Τσάμπαλας, η Θεία Μανταλένα. Γεια σου Θεία Μανταλένα, τελικά Θεία μου, αποκαλύψεις την ταυτότητα. Μου έχεις άλλη φωτογραφία. Την Τόνια, το Γιάννη Δρόσο, το Δημήτρη Γρηγορίου, την Ντάιαν Κατζόγλου στο Αστόρια, την Ιωάννα Ολυμπίτου και τον Φώτη Παλιούρα. Επιστρέφω αμέσως μετά τον Ισίδρο Μπίμπα στον Εύωσμο.

Να και η Άζωτο που λέγαμε. Σημαίνει αυτό που ακούς, Άζωτο. Ιταλιάνοι, Σαν Σαλβαντόρ.

Γεια σας κυρία Ειρήνη Φούρναρη. Την Στεριάνα Αγρέλη. Τον Μπιλ Ρούξα. Τον φίλο μου τον Έαντα εκεί στο Ναύπλιο. Στο δροσερό μπαλκονίσι. Αντώνης Πασίνας, Αυστραλία. Μανώλης Αγγελάρης, Πέτρος Πετρής, Πάνος Φωτιάδης, Σαν Σαλβαντόρ, Ραγκάτσι. Εν τω μεταξύ πολλές Σουηδέζες και Νορβηγίδες μου ζήταγαν αυτά τα τραγούδια γιατί τα είχαν ακούσει πρώτα στη χώρα τους. Μέχρι εκεί έφτασε η Ιταλο Δίσκο. Όχι παίζουμε δηλαδή. Ξέρω τι σου θύμισε Πάνο Φωτιάδη. Δίσκο Απόλλων. Exactly, moi.

Η νύχτα απλώνεται στην πόλη, σιγά σιγά οι δρόμοι έρημοι. Εκτός από κάποιους χαμένους στα χαμένα τουρίστες, κοιτάζονται δεξιά-αριστερά ποιο δρόμο να ακολουθήσουν. Συμβουλεύονται και λίγο το GPS τους. Η κίνηση στους δρόμους είναι ελάχιστη, κυριολεκτούμε. Πιο πολλά είναι τα λεωφορεία. Έφυγε ο κόσμος, έφυγε στις παραλίες. Αλόρα!

8 και 57. Παρέα με Allegro Bar Restaurant. Με πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο. Και ανεβαίνετε στο πέμπτο. Όλη η Θεσσαλονίκη πιάτο μπροστά σας. Και ο Θερμαϊκός.

Πολλά ευχαριστώ τις δύο φίλες μου, καινούργιες, αλλά εδώ πιστές στην εκπομπή, την Τελέσιλα και την κυρία Αρσινόη, οι οποίες μου γράφουν κλέψαμε λίγες στιγμές από την έκθεση στον Άπλιο για να σου στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλόρα!

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ladies and gentlemen.
11: Σελεμπον. Με τον Γιάννη Ρέπη.
12: Ladies and gentlemen. Είστε συντονισμένοι στο The Best Radio in Town. Στάτους 107.7. Italo Disco Tonight. Fun Fun Happy Station. Χαιρετίζω τις λαμπρές κυρίες, την Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη και την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Απολαύστε υπεύθυνα, κορίτσια.

Τζόρτζιο Μοροντέρ, μεγάλος δημιουργός, ο οποίος πρέπει να είναι τώρα κοντά στα 85, αλλά πριν από 2 χρόνια είδα τη φωτογραφία, διάβασα και την είδηση και έμεινα άναυδος. Στα 82 του χρόνια έπαιξε σε ένα μεγάλο κλαμπ γεμάτο από νεολαία και το σήκωσε το μαγαζί στον αέρα. Αυτή είναι η πάστα των παλιών DJs. Και μουσικός δημιουργός βεβαίως.

Το επόμενο τραγούδι, χορευτικό βέβαια, μου το σύστησε μία Νορβηγή που ήρθε στην Disco, όπου εργαζόμουν στην Apollon, και μου δίνει το δισκάκι και μου λέει, το ξέρετε, you know of this group, λέω, συγγνώμη, όχι. Μου λέει, they are from Norway and this is very nice and heavy beat. Oh, yes. Το παίρνω, το δοκιμάζω και αμέσως πραγματικά ενθουσιάστηκα και πήρα και το μεγάλο τους δίσκο. Ήταν η Titanic και αυτό είναι το Sultana. Στην ίδια κατηγορία, Euro Disco.

Εν τω μεταξύ, το 1984 η ιστορία της επιτυχίας της Ίταλο συνεχίζεται με πολλούς παραγωγούς να αρχίζουν να κάνουν διασκευές σε στυλ Ίταλο. Αλλά το 85, όταν η house μουσική άρχισε να έρχεται στην Ευρώπη, η Eurodisco δεν επιβίωσε και στην πίστα χορού. Κρίμας. Να αλλάξουμε και λίγο ρυθμό. Dolce Vita. Είναι ο Ryan Paris. Ακριβώς 1983.

Ένα ενδιαφέρον μήνυμα μου ήρθε από τον κύριο Γιαννακάκη, που μου γράφει: καλησπέρα. Σε κάτι τέτοια προγράμματα δεν σου λείπουν τα deck. Αν μου λείπουν, λέει. Αν μου λείπουν, λέει. Και είχα τρία. Τα πρόσφερα στον μεσαίο γιο μου, ο οποίος είναι DJ. Το καλύτερο που είχε να κάνει όμως ήταν να τα πουλήσει. Και όταν κάποια στιγμή τα ζήτησα, μου λέει: πατέρα, αυτό είναι τώρα το μέλλον. Και μου δείχνει ένα στικάκι. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη, Sandstorm, La Bionda. Μη μου πεις 12χρονος το άκουγες, ε. Γεια σου Βαγγέλη Ρίγα. Ο Δημήτρης από το Μάντσεστερ. Σιδέρωμα πριν τις διακοπές. Σκοπός να περάσουμε μόνο με μαγιό και δίχαλο. Για ποιο πράγμα μου μιλάς τώρα?

Ευχαριστώ πολύ. Άννη, είσαι... Μάλλον ήσουν το famous girl στην Κρύπτον. Ή τις είχες πάρει παραμάζουμε όλες στην Τζίψκο. Εκεί προς αεροδρόμιο. Όλες εκεί ήταν.

Come Mona Lisa, αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Καραπουλδίδη. Τους χαιρετισμούς μου, φίλε μου. Τι είναι αυτό το Σεζάν? Πω, τι προϊόντα είναι αυτά. Μπράβο, φίλε, είσαι τυχερός, άξιος. Και καλός άνθρωπος. Για τα υλικά έχουμε ένα μήνα, όπως

να δανειστώ λίγο το σχόλιο της Άννης Νικολαϊδού. Εκείνα τα χρόνια, ναι, είναι αλήθεια, είχαμε την τύχη για σας τα κορίτσια να έχετε ξαδέρφια, και εγώ είχα τέτοιες τυχερές ξαδέρφες που βγαίναμε όλοι μαζί. Καταπληκτική νεανική παρέα, όπως και η δική σου. Και βέβαια γυρίζαμε τον κόσμο χωρίς να ανησυχούν οι γονείς μας, μεγάλη υπόθεση. Οικογένειες παλιά σκοπής. Τι σέντο, να άλλη μία φορά η Ματία Μπατζάρ.

αγαπημένος φίλος ο Λάζαρος Γιαννούδης. Χαιρετίσματα και στην κυρία Ευαγγελία, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πρέπει να είσαι με την κυρία Ευαγγελία. Κερνάς μπύρα και βλέπω είσαι σε έναν υπέροχο χώρο. Πισέντο. Μόλις τελειώσαμε, αλλά η ακρόαση μου γράφει ο Δημήτρης Ολιάσης από το Χανάου της Γερμανίας.

Ο Κυριάκος ο Κατζόγλου μου γράφει γλιστρίδες έφαγες. Όχι, γεμιστά. Γεμιστά σλούρπ και όχι ορφανά, με πολλά παιδιά. Καλή βάρδια στους φίλους μας, τους cab drivers, τους ταξιτσίδες. Γεια σου ρε Φώτη Τσιμπάκη, με κάνεις περήφανο. Γιατί το αξίζουμε, το αξίζετε και το αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

Εν τω μεταξύ, εκτός από τους τραγουδιστές, δεν έλειπαν και οι πολύ καλοί συνθέτες μουσικής, αλλά και οι DJs. Ο Μίτο ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος έγραψε ένα soundtrack που σήκωσε πολύ κόσμο στις πίστες. Droid. Ακριβώς 1982.

certo, parale italiano. Droid, droid. Μου αρέσει πάρα πολύ που σας αρέσει πάρα πολύ. Απολαύστε υπεύθυνα. Στάτους 107,7. Και αλέγκρο, ασφαλώς. Πάντα μας προσελκύει η ποιότητα. Και μπαρ και ρεστοράν, και στον πέμπτο όροφο, και στο Μέγαρο Μουσικής, και πάρκινγκ δωρεάν για την πρώτη, για το πρώτο ραντεβού. Ο καταλληλότερος χώρος. Εννέα και μισή, πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: χώρα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ladies and gentlemen.
5: Με τον Γιάννη Ρέπιντ.
6: Το soundtrack.

εκεί στη δεκαετία 80, μπαίνοντας στα 80's, μεγάλες εισαγωγές από την Ιταλία με δίσκους Italo Disco. Αλλά είχαμε και δύο βαρβάτες εισαγωγές από Ιταλία με δύο DJs, ο οποίος ένας κυκλοφόρησε και ένα διπλό άλμπουμ με το πρόγραμμα το οποίο έκανε στις δισκοτέκ. Είναι ο Νίκολα και ο δεύτερος είναι ο Πιέρο, ο οποίος επισκέφθηκε και τη Θεσσαλονίκη. Νίκολα Λαβάκα, τον οποίο άλλαξα στην Disco Divina στην Κηφισιά το 1982. Μεγάλη μας τιμή.

Αυτή είναι η Donna Linton, Αμερικανίδα, η οποία ήθελε να τραγουδήσει στα Ιταλικά. Είχε γίνει μόδα. 1977.

0: Ελευθέρη, φαντάζομαι η θερμοκρασία εδάφους έχει πέσει στο πανόραμα. Εδώ φτάσαμε στους 31, Σαλαμίνος, ασφαλτοστρωμένα, φλακοστρωμένα τα πεζοδρόμια, μια χαρά είμαστε. Καρβουνιέρα. Και μου γράφεις επίσης, ό,τι και να πεις στα νέα παιδιά, δεν μπορούν να φανταστούν το μέγεθος από τα μπαούλα για τα βινίλια ή αργότερα από τα CDs που κουβαλούσε ο DJ. Για να το καταλάβει αυτό ο γιος μου, ο Μεσαίος, ο οποίος είναι DJ, είδε μπροστά του μία γεμάτη βιβλιοθήκη με δίσκους. Και με κοίταξε παράξενα, γύρισε και με κοίταξε παράξενα.
1: Ρε μπαμπά, όλα αυτά...
0: Όλα αυτά και άλλα τόσα. Αλλά βλέπεις, η νέα γενιά δεν τα εκτίμησε τα βινήλια. Ακόμα παραμένουν πάνω από τη οροφή της τουαλέτας. Αμπαλαρισμένα, δίθεν.

Να είδες που αυτή η μουσική σας φέρνει και αναμνήσεις από τα παλιά χρόνια. Ο Λευτέρης μου γράφει: θυμάμαι ένα καλοκαίρι Χαλκιδική γύρω στα 15. Η μεγάλη ξαδέρφη πήρε δίπλωμα οδήγησης. Μας πήρε όλα τα ξαδέρφια και πήγαμε στη Λαγουδέρα. Σίγουρα θα παίζει μουσική εκεί ο Βαραγιάννης. Το πρώτο κλαμπ μου γράφεις που είχε ανοίξει ο Λεμόνας στην Καλυθέα. 80's. Φυσικά και δεν ανησυχούσε κανένας γονιός. Τι να ανησυχήσει δηλαδή. Από τους Ούγκα Τάγκα. Άλλες εποχές, ε.

I always be your friend. We are always your friend. Status 107.7.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοεφανίστηκε το strobe light, αυτό το οποίο αναβοσβήνει ταχύτατα και σε δείχνει σε αργή κίνηση, πρώτη φορά που το είδα και είδα και τον κόσμο πώς αντέδρασε στην πίστα. Ψιλοσοκαρίστηκαν, σταματήσανε, κοιτούσαν δεξιά-αριστερά να συντονιστούνε. Τους ξεσυντόνισε.

Γεια σου Έαντα από το νησί, από το, την πόλη Κόσμημα. Μεγάλε ναυπλιώτη. Να το Μπούρτζι.

Around the world. Παντού στον κόσμο. I always be your friend. Χαιρετίσματα και στον Απόστολο Αδελά. Τελικά κατέβηκες από το αυτοκίνητο ή ακόμα ψάχνεις πάρκινγκ? Α, δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω ντροπές. Να πεις τα κορίτσια εκεί στο Χανάου να μην τρέπονται, να εκφράζονται ελεύθερα. Σήμερα οι άντρες είναι ήσυχοι. Precious Lily Diamond. Precious Girls. Lady Diamond. Έλα το κόσμημα σε πρώτη γραμμή.

Είδες, Άννη, τι κάνουνε τα παλιά κομμάτια, ε? Είδες τι κάνουνε. Εν τω μεταξύ, ενώ η δίσκο στην Ιταλία ανέβαινε από διάφορα συγκροτήματα, εδώ στην Ελλάδα ήμασταν ακόμη στο, στην επαναστατική παιδική ηλικία, ακούγοντας Θεοδωράκη, Μιζέρια, Παπακοσταντίνου, και πάμε όλοι μαζί στην Ανηφόρα, γιατί στην Κατηφόρα θα έχει πολύ τρέξιμο, και μετά τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτε. Η dance pop ήταν μια απόφυση της disco, πάνω σε ένα δυνατό ρυθμό που θυμίζει dance club. Υπάρχουν απλές πιασάρικες μελωδίες και έχει και πιο ολοκληρωμένα τραγούδια από την καθαρή dance μουσική σήμερα που κυριαρχεί, και είναι κυρίως ένα μέσο του παραγωγού, ξέρεις. Ο παραγωγός φροντίζει γι' αυτά. Ο τραγουδιστής μπορεί να πει το τραγουδάκι του, να φύγει, ο παραγωγός όμως είναι αυτός ο οποίος θα μιξάρει τους ήχους, θα δημιουργήσει τα εφέ, θα ανεβάσει αυτό που είναι χαμηλά, θα κατεβάσει αυτό που είναι υψηλά, και βέβαια θα επιλέξει και τον κατάλληλο τραγουδιστή για να τραγουδήσει ένα τραγούδι το οποίο δημιούργησε. Έτσι είναι ο παραγωγός. 1981, η μεγάλη έκπληξη για τις ελληνικές δίσκο. Από Ιταλία το πρωτοπαρουσίασε ο Νίκολα Λαβάκα, ο Ιταλός ο DJ που λέγαμε, που έκανε καριέρα στην Αθήνα. Μα quale idea!

στο Pitch Fitili, αλλά συχνά το καλλιτεχνικό όραμα είναι του παραγωγού, παρακαλώ. Και έχουμε πολλά επεισόδια έτσι ανάμεσα σε παραγωγούς και καλλιτέχνες, όπως η Bon AM και άλλοι διάφοροι. Αλλά υπάρχουν και μερικές σημαντικές εξαιρέσεις. Δηλαδή ο παραγωγός κάθεται πίσω από την κονσόλα, κανονίζει τους ήχους και ακούει την πρώτη εκτέλεση που παίζει το συγκρότημα ή καλλιτέχνητα. Ζητάει αντί για το κιθαριστικό σόλο να το παίξει το αρμόνιο, τα πλήκτρα ή μία άρπα, εφόσον ταιριάζει, κατάλαβες. Οπότε είναι ένα δημιούργημα του παραγωγού. Και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι, τα συγκροτήματα που παίζουν τη μουσική, τραγουδάνε κτλ., καθοδηγούνται πάντα από τον παραγωγό. Γι' αυτό και πολλές φορές στα βραβεία Grammy δίνεται βραβείο παραγωγού για ένα τραγούδι το οποίο βραβεύτηκε επίσης για την απόδοση του καλλιτέχνη, τη φωνή και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως και μερικές σημαντικές εξαιρέσεις. Η Μαντόνα και η Τζάνετ Τζάκσον είχαν αυτές τον έλεγχο του ήχου αλλά και της κατεύθυνσης των δίσκων τους. Πού θα πάνε, soul, dance pop, everybody dance, Spagna and call me baby.

Είτε μας ακούτε από ραδιόφωνο, είτε από κινητό, είτε από τάμπλετ, είτε από υπολογιστή. Πάντα είναι ο αυτός. Πες τώρα, Απόστολε, τι σε κρατάω στη γραμμή τώρα. Το κλείσε. Στάτους 107.7. Μου έγινες αστέρι, καλά. Να στείλω χαιρετισμούς και πολλές ευχαριστίες στην κυρία Σοφία Αβδελά Τερζανίδου. Κυρία Σοφία Τερζανίδου Αβδελά.

0: Σε φαντάζομαι, Λιάση, σε φαντάζομαι. Σε φαντάζομαι, μεγάλε, μέσα στην αποθήκη να ρίχνεις τις φούρες. Και καλά κάνεις, βέβαια. Καλά κάνεις. Dance, pop, Italo, disco, αφιέρωμα σήμερα, είπαμε. Γι' αυτό έτσι να το ευχαριστηθούμε. Να θυμηθούμε πολλά από τα νεανικά μας τερτύπια και τις εξόδους και τα φλερτάκια. Αυτά δεν τα φανερώνουμε μετά όταν παντρευόμαστε. Εγώ δεν σταμάτησα πουθενά. Πουθενά. Όλα είναι διευγή. Φαίνονται καθαρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Θα κάνουμε άλλο ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Να σας υπενθυμίσω ότι παρέα μας από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι το Allegro. Το μπαρ-ρεστοράν στο Μέγαρο Μουσικής, το οποίο είναι ανοιχτά βεβαίως μετά τις 8 πάντα και σας περιμένει ειδικά για εσάς οι οποίοι οργανώνετε ένα πρώτο ραντεβού για τα περαιτέρω, ξέρεις, να ζεσταθεί και λίγο η ατμόσφαιρα. Αλλά πού να ζεσταθεί, θα δροσιστεί, διότι η βεράντα έχει θέα, πιάτο, Θεσσαλονίκη, Θερμαϊκό και χάζει στα αστέρια.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Energia Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Energia Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen, please welcome ladies and gentlemen.
10: Με τον Γιάννη Ρεωτήτη.

Η διαφορά της Eurodance από την Italo Disco είναι επίσης χορευτική μουσική, αλλά είναι πιο ελαφριά, κατασκευασμένη στο στούντιο, με ακρίβεια, με pop, με πιασάρικες μελωδίες και επίμονος επαναλαμβανόμενος ρυθμός. Like this. Castle.

Εδώ είσαι. Πρέπει να δίνεις παρόν ή να χτυπάς την πόρτα λίγο, ρε Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Βουλγαρίδης. Εδώ είμαι, μου γράφει, να ξέρεις. Φυσικά το ξέρω, αλλά πάρα πολλά τα ονόματα, φιλαράκι. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Μήνυμα ένας κύριος. Ο Άκης, ο Αλεξογλίδης, γιατί προηγουμένως έλεγα ότι ενώ οι Ιταλιάνοι θριαμβεύανε, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε κάποιον ο οποίος να γράφει δίσκο για δισκοτέκ. Κι όμως υπήρχε και μου το θύμισε ο Άκης, ο Αλεξογλίδης, ο χαριτοδιπλωμένος. Ο χαριτοδιπλωμένος. Για θυμηθείτε ποιο είχε γράψει. Σούπερ σουξέ.

Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα, δηλωσία της εκπομπής. Να τα νέα βγαίνουν ένα-ένα. Κυρία Τέρι μου γράφει, ο άντρας μου ήταν μουσικός. Φαίνεται κυρία Τέρι, ένας μουσικός θα είχε δίπλα του πάντα μια ωραία γυναίκα. Ξέρετε, για να τον εμπνέει η μουσα του.

Αλεξογλίδη, σίγουρα γι' αυτό μιλάς το κομμάτι. Έτσι. Lost in the night. Κώστας Χαριδοδιπλωμένος, σελεμπονάτος και απλωμένος.

Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, δεν το περίμενα αυτό από εσάς. Να κοροϊδεύετε τις γυναίκες στην πυρίμπα, είναι δυνατόν? Το στρώσαμε για τα καλά δηλαδή. Ωραία. Τον κύριο Διευθυντή, τον Δημήτρη Βενιέρη. Πυρίμπα, ξεφτέρια οι γυναίκες, φυσικά, τι νομίζεις?

Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες μας στα Γρεβενά. Ναι, μας ακούνε μέσω 101,5 ράδιο Γρεβενά. Και επίσης ακόμη και άλλα χαιρετίσματα στον Δημήτρη τον Νίκου. Για να σου αφιερώσουμε και ένα τραγουδάκι ωραίο, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Νίκου. Κώστας Χαρίτο διπλωμένος. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ αυτό το επίθετο και λέω, πώς γίνεται αυτό να είσαι και χαριτωμένος και διπλωμένος.

Να στείλω και σε μερικούς ντροπαλούς φίλους. Δεν μπορεί να σε στέλνει ο άλλος κάθε μέρα μήνυμα. Εντάξει. Αλλά θυμίσου τον κι εσύ. Την κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Σίμο στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου. Το φίλο μας τον κύριο Τάσο Καρτά και τη Μαρία Γισάρη στην Έδεσα. Ανελιπώ

Καλύμπα. 10 και 26 λεπτά. Εδώ στον Status 107,7. Κάνει ρήμα. Λεπτά, 7. Ίταλο. Να χαιρετήσω και τον Γιάννη Γαλάκο. Oldest. Old school DJ.

Αλόρα παρφέ. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη με τα αστέρια σου. Τα όμορφα αστέρια σου. Πολύ ωραία η φωτό. Copy paste τα έβγαλες. Copy paste.

Ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει συνέχεια ο στάτους στις προτιμήσεις των ακροατών. Because the music, it's alright.

Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Σελεμπόμ. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

ήταν η εποχή με τα strobe lights, Λευτέρη. Τι σου θύμισα? Του θύμισα ότι κάπου στη Σοφίτα έχει πλακέτες, κουτιά και λοιπά, ανάμεσα σε κάτι λάμπες L504 και πομπούς. Τότε κατεβαίναμε στην Αθήνα, στο Pop 22 στην Ερμού ή Αγίου Κωνσταντίνου στα Smart Kit. Αγοράζαμε όλα τα kit να τα φτιάξουμε εμείς και μετά να τα συνδέσεις, να τα τεστάρεις και πάντα κάποια ψυχρή κόλληση να παραμονεύει στη γωνία να σε κάνει ρεζίλη. Ωραίες οι φωτογραφίες που μου έστειλες, πραγματικά. Οι άντρες του 1986, οι άντρες του 2026. Ρεζιλίκι ρε φίλε, ρεζιλίκι. Έξι μαντραγαλάδες με πατίνια, κοιλιές 7 χιλιόμετρα και οι άντρες του 1986, έξι τυπάδες σε μοβόρι επάνω σε Χάρλεϊ, μακρύ μαγλή, μουσια, γυαλιά, Ray-Ban, τσοπεράδες και πάει λέγοντας. Και πάμε μετά στη χρονιά του 1980, όπου μια ευτυχισμένη οικογένεια πηγαίνει διακοπές, φορτωμένη επάνω στην οροφή του αυτοκινήτου οι βαλίτσες, μέσα η μαμά, χαμογελαστή ο μπαμπάς, χαμογελαστός τώρα. Ήταν και σπάνια εικόνα αυτή, αλλά εντάξει, για το σκίτσο. Και τα τρία παιδιά από πίσω έχουν βγάλει τα χέρια από τα παράθυρα, ου, χαμόγελα και τα λοιπά, γελάνε. Και η εικόνα του 2026, ζευγάρι επίσης, η μαμά κοιμάται δίπλα στον νισταγμένο μπαμπά και τα παιδιά και τα τρία από πίσω με τα κινητά και τα μάτια τους επάνω στα τηλέφωνα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Λα λα λα, κάντα insieme a me. Είναι η Kygo.

Σούπερ σουξέ το 1985. Ναι, γιατί η Ιταλο Disco και οι Ιταλιάνοι δεν σταμάτησαν. Συνεχώς την παραγωγή.

Allegro, Touch of Elegance. Στο Μέγαρο Μουσικής. Γεια σου Καρέτσα Ευάγγελε. Εμπνευσμένε άνθρωπε. Sign System, Stay With Me Until The End.

We are bubble. Για τη ζούγκλα είμαστε, Ανέστη. Είναι η Sun System. Γιατί έτσι μας αρέσει. Βουλγαρίδι κρυφτικές.

Φίλε Θωμά Τραγαντέλη, μόλις είδα το μήνυμά σου. Ξέρεις, υπάρχει μια μεγάλη σειρά από μηνύματα και μας τα βγάζει σε άσχετη σειρά, ό,τι πρώτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στο Βάμπλο, όπου και εκεί έχει απλώσει το πέπλο της νύχτα πάνω από το βουνό. Έτσι πει.

μηνυματάκια. Δεν λένε τίποτε. Μια καλή νύχτα και να ευχαριστούμε είναι ό,τι πρέπει. Να αφήνεις αποτυπώματα καλοσύνης όπου και αν πας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε κυρία Αναστασία Αργυράκη. Μπορούσατε να το γράψετε έτσι μόνοι σας. Να δούμε και τη γραφή. Έχει μεγάλη σημασία. Anyway, γεια σου Άκη Αλεξογλίδη. Μας έβαλες και μέσα στο χαριτό διπλωμένο.

Να ελπίζετε, παιδιά, να ελπίζετε. Η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Έχει χαθεί από κάποια άλλη παράταξη. Αλλά τι να κάνεις, η ελπίδα δεν ταιριάζει με όλους. Οι ελπιδοφόροι με τα Περιστέρια, Ace of Base, All That She Wants. Όλοι οι DJs νόμιζαν ότι πρόκειται για ένα βρετανικό συγκρότημα. Ιταλιάνοι, very.

Ευχαριστούμε τον κύριο Ελευθέριο Κυριαζή, ο οποίος μας γράφει: καλό βράδυ, ωραία εκπομπή σήμερα όπως πάντα άλλωστε. Ακριβώς αυτό, κύριε Κυριαζή. Πάντα. Σας ευχαριστούμε.

10 και 52 λεπτά στον Status 107,7. Και η σημερινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στην Ιταλική Disco και στην Ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ κύριε Χαρίτου. Επίσης και στον κύριο Σίμο.

Άννη Νικολαίδη, μη μου πεις ότι το θυμάσαι και αυτό το κομμάτι. Belle Époque, παρακαλώ, από Belgique, Miss Broadway. 10 και 54 λεπτά πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Άψογη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν. Γι' αυτό πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο και το ποιοτικότερο. Γι' αυτό μαζί μας είναι και το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.

πιάσει είναι και ζεστό, τι να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι, Αύγουστος είναι. Θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Γεια σας κυρία Χρυσούλα, κύριε Τάσιο. Διακριτική όπως πάντα. Μόνο που αυτό μου στείλετε δεν μου το ανοίγει εδώ ο υπολογιστής. Θα το δω αργότερα στο κινητό μου. Όταν είναι με την Αναστασία τέτοια στιγμιότυπα δεν χάνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αλλά επειδή επιάλεξα ένα τραγούδι ειδικά για το τελείωμα, θα ήθελα να τελειώσω με αυτό. Ο αγαπημένος μου Ιταλός τραγουδιστής, ο Λούτσιο Μπατίστη, και το λατρευτό τραγούδι του, Ancora Tu. Γεια σας, όνειρα γλυκά, τα λέμε αύριο. Ancora Tu.

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: απέναντί.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: αυτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: ανοιχτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.